0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Αβοργινάκης.

Το όνομά του στους συντελεστές της ταινίας ή της παράστασης εγγυούταν την επιτυχία. Το κοινό το ήξερε αυτό και τον εμπιστευόταν. Ήταν από αυτούς που έβγαζαν πολύ γέλιο και χαρακτηρίστηκε έτσι ως ο πρωτομάστορας της ελληνικής κωμωδίας.

αν και πίσω από τον ευθύβολο τρόπο που επικοινωνούσε ο Αλέκος Σακελάριος με τον κόσμο, κρυβόταν συνήθως πολλά περισσότερα πράγματα που η φαρμακερή του πένα κατάφερε να περνά χαλαρά και αβίαστα. Μέσα στο γέλιο και την ελαφράδα των έργων του, ο Αλέκος Σακελάριος καμουφλάριζε αιχμηρά κοινωνικά και πολιτικά σχόλια.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μέγας θανατώμος της ελληνικής κοινωνίας ο Αλέκος Σακελάριος, πίσω από το χιούμορ που ενυπάρχει στους Γερμανούς ξανάρχονται το 1952, τον ήρωα με τις παντόφλες το 1958, το υπάρχει και φιλότιμο το 1965, η κόρη μου η σοσιαλίστρια το 1966, Θανασάκης ο πολιτευόμενος το 1954, πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης, θα θυμάστε, το 1963, ή και τη θεία από το Σικάγο, το 57, όπως επίσης και το «Καλώς ήρθε το δολάριο», το 1967, και τους «Μακρικοστέους» και «Κοντογιώργηδες», το 1960, ο Αλέκος Σακελάριος καραδοκούσε το οξύ σχόλιο του για την εκρηκτική κατάσταση από τότε στα ελληνικά πράγματα.

Ακόμα και στο κλασικό και αθώο το ξύλο βγήκε από το παράδεισο, όπου η άτακτη μαθήτρια για δικιάρογλου τιμωρείται από τους καθηγητές της, τρώγοντας το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο. Αυτόν που τιμωρεί στην πραγματικότητα ο Λέκος Σακελάριος ήταν ο γνωστός μαυραγωρίτης και συνεργάτης των Ναζί, Αλέξης για δικιάρογλου. Έτσι, αριστουργηματικά και υποδόρια, θα λέγε κανείς, καυτηρίαζε τα κακό σκήμενα της εποχής, κάνοντάς βέβαια να σκάσει από τα γέλια.

Όπως είχε πει εξάλλου ο Φρέντι Γερμανός για τις σπαρταριστές κωμωδίες του Αλέκου Σακελάριου, δεν ήταν, λέει, απλώς μερικές από τις ευφιέστερες κωμωδίες που γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Ήταν, πίσω από την ανάλαφρη σαντική που σκέπαζε την εύγεστη τούρτα, βαθιές τομές στην ελληνική πραγματικότητα. Απλώς ο Σακελάριος δεν διαφήμιζε τον υστέρι του. Σε χείριζε χωρίς να το καταλάβεις.

Ο Αλέκος Σακελάριος είχε τόσα πολλά ταλέντα. Έγραφε επιθεωρήσεις και θεατρικά κείμενα, 200 έργα, σκηνοθετούσε ταινίες του Φίνου, 60 φιλμ, και την ίδια ώρα σκάρωνε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου, κάπου στα 2.000 κομμάτια. Ο Αλέκος Σακελάριος υπήρξε θεατρικός συγγραφέας και στιχουργός, αλλά και δημοσιογράφος και σκηνοθέτης. Η λαμπρή του καριέρα απλώνεται πάνω σε πολλούς τομείς. Από δημοσιογράφος, εκδότης και στιχουργός, μετατράπηκε σε αιχμή του δωρατός της θεατρικής και κινηματογραφικής κωμωδίας, όταν δεν έπαιζε φυσικά φυσαρμόνικα, με τη μύτη, και δεν τσαλαβουτούσε στην υποκριτική ως ένας ερασιτέχνης ηθοποιός. Η πένα του Αλέκου Σακελάριου έγραφε τα πάντα και διαρκώς για περισσότερα από 60 ολόκληρα χρόνια. Τον ανακήρυξε απόλυτο άρχοντα της νεοελληνικής επιθεώρησης. Όταν μάλιστα δεν λειτουργούσε ως χρονογράφος, ευθυμογράφος, εκδότης και δραματουργός, αλλά και σεναριογράφος και στιχουργός, ήταν ένας ανεπανάληπτος κυνηγός ταλέντων. Δεκάδες ηθοποί του οφείλουν κυριολεκτικά την καριέρα τους, όπως η Γεωργία Βασιλιάδου, για παράδειγμα, στην οποία χάρισε μια δεύτερη και σαφώς σπουδαιότερη καλλιτεχνική σταδιοδρομία.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Μέσα από τις στήλες του σε εφημερίδες και περιοδικά, ο Αλέκος Σακελάριος πάνω στο θεατρικό σανίδι και πίσω από τις ασπρόμαυρες πομπίνες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, ποιούσε ήθος, με όχημα το χιούμορ, την ευθυμογραφία, αλλά και την αμεσότητα του ύφους του. Ο Αλέκος Σακελάριος γεννιέται στις 7 Νοεμβρίου του 1913 στην Αθήνα. Η οικογένειά του ήταν υπηρώτικης καταγωγής. Πατέρας του ήταν από τα Γιάννενα, η μητέρα του απόγονος του εθνικού Ευεργέτη Κωνσταντίνου Ζάπα. Και βέβαια δείχνει από πολύ νωρίς την κλίση του στις τέχνες, αλλά και τα γράμματα, αν και όρεξη για το σχολείο δεν είχε καθόλου. Παράλληλα με το σχολείο που δεν το συμπαθούσε και πολύ, ο Αλέκος Σακελάριος οργανώνει και παρουσιάζει τις δικές του θεατρικές παραστάσεις ήδη από το δημοτικό. Στο γυμνάσιο συνεχίζει να περνά τις τάξεις με το ζόρι. Έτσι εκδίδει με ένα συμμαθητή του τη σχολική εφημερίδα «Ο Μαθητής». Ήταν η δημοφιλέστερη μαθητική φυλάδα της εποχής εκείνης. Παρά τις μέτριες σχολικές επιδόσεις του Αλέκου Σακελάριου, όμως στο ιστορικό 8ο Γυμνάσιο Αθηνών, που ήταν συμμαθητής του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Αλέκος Σακελάριος καταφέρνει να γίνει δεκτός και στη νομική σχολή. Πήρε το χαρτί του δικηγόρου, αν δεν είχε ποτέ σκοπό να ασχοληθεί με τη δικηγορία. Εραστής ισόβιος της δημοσιογραφίας, στέλνει ως φοιτητής ένα ποίημα στον εκδότη της Καθημερινής, Γιώργο Βλάχο. Ο Γιώργος Βλάχος του προσφέρει αμέσως μια θέση στη φιλολογική στήλη της εφημερίδας. Η πλούσια δημοσιογραφική καριέρα του θα απλωθεί στο σύνολο της ζωής του, καθώς δεν σταμάτησε ποτέ να αρθρογραφεί.

Ο Αλέκος Σακελάριος εκδίδει και περιοδικά. Περνάει ως μαχητικός ρεπόρτερ, χρονογράφος, ακόμα και ευθυμογράφος από πλήθος ελληνικών εφημερίδων. Να θυμηθούμε την Ελεύθερη Ελλάδα, η Ακρόπολης, η Απογευματινή, ο Ελεύθερος Κόσμος, ο Εθνικός Κήρυξ, ο Ελεύθερος Τύπος, αλλά και πολλές άλλες. Άλλοτε λειτουργούσε ως εκδότης το δικό του περιοδικών. Με το μόνιμο συνεργάτη του που άλλαξαν λίγο πολύ την πορεία της νεοελληνικής κωμωδίας, Χρήστο Γιαννακόπουλο, ο Αλέκος Σακελάριος κυκλοφορεί από την εφημερίδα το 24ωρο μέχρι και τα περιοδικά πρωτεύουσα και Σαββατοκυριακό. Κάποια στιγμή αναλαμβάνει λοιπόν τη διεύθυνση του περιοδικού Ποικίλης Ύλης Εβδομάς. Το 1935 ο Αλέκος Σακελάριος ξεκινάει τη σπουδαία πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο. Ήταν μόλις 22 ετών όταν έγραψε την οπερέτα «Ο Βασιλιάς του Χαλβά», κατά παραγγελία του Πέτρου Κυριακού, μεγάλο ονόματος του μουσικού θεάτρου της εποχής. Η μουσική ηθογραφία του Αλέκου Σακελάριου γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και τον καθιερώνει στο καλλιτεχνικό στερέωμα ήδη από την παρθενική εμφάνισή του.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Την ίδια εποχή, ο Αλέκος Σακελάριος γνωρίζεται με το παντοντινό του συνεργάτη Χρήστο Γιαννακόπουλο. Από κοινού θα βάλουν να αλλάξουν τη μοίρα του Σανιδιού και του Πανιού ως διόσκουροι του ελληνικού θεάτρου. Το πολυγραφότατο και εξαιρετικά επιτυχημένο αυτό δίδυμο μέτρησε σερή καλλιτεχνικών και εμπορικών θριάμβων. Τα 200 περίπου θεατρικά έργα που έγραψε μόνος του ή μέσω της καρπερής συνεργασίας του με τον Γιαννακόπουλο έγιναν εμπορικές επιτυχίες όλες. Σημείωσαν ρεκόρ μάλιστα εισιτηρίων και μνημονεύονται ακόμα και σήμερα, όταν δεν παίζονται και ξαναπαίζονται φυσικά από σύγχρονους θειάσους.

Ο Αλέκος Ακελάριος υπήρξε ο σημαντικότερος ίσως θεατρικός συγγραφέας της γενιάς του και σίγουρα ο πιο καθοριστικός. Έγραψε σπινθυροβόλες κωμωδίες και επιθεωρήσεις που χαρακτηρίζονταν από κέφι, ευφυΐα αλλά και εφευρικότητα. Ταυτοχρόνως ο Αλέκος Ακελάριος διέθετε βιτριολική αίσθηση του χιούμορ και σατυρική διάθεση. Τα έργα του αντανακλούσαν τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής, πάντα όμως με έναν ανάλαφρο αλλά και σκοπτικό τρόπο. Ο Αλέκος Ακελάριος πέρασε στην κινηματογραφία ως αυτοδίδακτος κινηματογραφιστής που δεν ήξερε καν τα μεγέθη των πλάνων. Όλα ξεκίνησαν σαν αστείο το 1946, όταν ο Φιλοπίμιν Φίνος του ζητάει να του γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο. Ο Αλέκος Ακελάριος έτσι κλείνεται στο εργαστήρι του με τον Γιαννακόπουλο και του παραδίδουν στο γραφείο του παραγωγού τη διασκευασμένη θεατρική τους επιτυχία «Παπούτσι από τον τόπο σου». Αυτό το έργο πεζόταν στα θέατρα για έναν ολόκληρο χρόνο.

0: σας τα γούρια, την τραβάρια σας τα γούρια.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
2: Χωρίς να ξέρει από σεναριακές απαιτήσεις, ο Αλέκος Ακελάριος ανοίχτηκε στην περιπέτεια του σινεμά και σύντομα θα γινόταν ένας από τους εμπορικότερους και παραγωγικότερους σκηνοθέτες της εποχής. Ο ίδιος είχε περιγράψει ως εξής την αρχή της συνεργασίας του με το Φίνο. Ξαφνικά εμφανίζεται ο Φίνος, νέος, γιος φαρμακοποιού, αλλά με μεγάλη κλίση και ταλέντο σε όλα τα μηχανικά πράγματα. Γύριζε συνέχεια με κατσαβίδια στις τσέπες και έλυνε και έδαινε μηχανές. Αυτό ήταν το ψώνιό του. Εγώ, συνεχίζω, ο Αλέκος Ακελάριος, εκείνη την περίοδο έγραφα κωμωδίες για το θέατρο. Ο Φίνος, που το ήξερε αυτό, ήρθε και μου είπε: «Γιατί δεν γράφεις και μια κωμωδία για το κινηματογράφο?» Εγώ απάντησα ότι θα έγραφα κωμωδία, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα τη γύριζε είτε ο Τζαφέλας είτε ο Ιαννόπουλος, οι οποίοι ήταν και οι μόνοι που έκαναν εκείνη την εποχή ορθογραφημένο κινηματογράφο.

0: Ελευθερία.
1: Συμφωνήσαμε έτσι τελικά, συνεχίζει ο Αλέκος Σακελάριος, να τη γυρίσει ο Τζαβέλας. Έτσι έγραψα το παπούτσι από τον τόπο σου. Ο Φίνος το διάβασε, ενθουσιάστηκε και είπε: Εντάξει, αύριο αρχίζει το γύρισμα. Απόρρισα. Ποιος, εγώ? Ο Τζαβέλας δεν θα γυρίσει την ταινία? Όχι, τελικά δεν θα έρθει. Θα τη γυρίσεις μόνος σου. Μα εγώ δεν έχω ιδέα, αποκρίθηκα. Δεν ξέρω καν τι είναι η κινηματογραφική μηχανή. Δεν έχει σημασία. Θα σου δείξω εγώ, επέμεινε ο Φίνος. Έτσι λοιπόν αρχίζει να μου μιλάει ο Φίνος, λέει ο Αλέκος Σακελάριος, για τα πλάνα και τους όρους. Εγώ άρχισα να μπερδεύομαι τους όρους. Θα γυρίσω την ταινία, αλλά με μία συμφωνία. Αντί για τους όρους, θα χρησιμοποιώ τα χέρια μου για να δείχνω στον οπερατέρ μέχρι πού θέλω να είναι το πλάνο.

0: κεφάλαιο.
1: Σιγά σιγά, γιατί είναι παιδιά μονοπάπης, δηλαδή, γιατί ο Γρηγόρης δεν καλωστέκει, γιατί ο Σπύρος άσχημος είναι, ή ο Αντρέας δεν καλωστέκει, ή ο Νίκος. Όχι, δεν είναι σωστό. Για να πούμε τον Πάπη που επειδή είναι. Επειδή τραγουδάει, εντάξει. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία.
2: Μόνο Πάπης καλωστέκει.
3: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
4: Έτσι γυρίζεται πράγματι η πρώτη ταινία με την υπογραφή του Αλέκου Σακελάριου στη σκηνοθεσία. Τότε ήταν που εμφανίστηκε για πρώτη φορά η Γεωργία Βασιλιάδου. Το θρηλυκό αυτό ένστικτο του Φίνου δεν λάθεψε. Ο Σακελάριος έγραψε και σκηνοθέτησε περισσότερες από 60 ολόκληρες κλασικές ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Οι τίτλοι είναι εδώ πέρα για πέρα δηλωτικοί. Οι Γερμανοί ξανάρχονται, 1948. Θανασάκης ο πολιτευόμενος, 1954. Ένας ήρωας με τις παντούφλες, 1958. Υπάρχει και Φιλότιμο, 1965. Η κόρη μου σοσιαλίστρια, 1966. Δεσποινήσε τον 39, 1952. Σαν τα Τσικίτα, 1953. Ένα βότσαλο στη λίμνη, 1952. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά, 1955. Δελισταύρου και Ιός, 1957. Τα κίτρινα γάντια, το 1960. Η νύφη το έσκασε, το 1962. Το δόλωμα, 1964. Η αλίκη στο ναυτικό, 1961. Χτυποκάρδια στο θρανείο, 1963. Αλίμονο στους νέους, 1961. Καλώς ήρθε το δολάριο, 1967. Ο στρίγκλος που γίνει αρνάκι, 1968. Ο καπετάν Φάντης Μπαστούνης, 1968. Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης, 1963. Η θεία από το Σικάγο, 1957. Όταν λείπει γάτα, 1962. Μακρικοστέη και Κοντογιώργηδες, 1960.

Αν όλα αυτά τα φιλμ δεν είναι αρκετά, που δεν είναι δηλαδή για τον μεγάλο αυτόν Αλέκο Σακελάριο, αρκεί να προσθέσουμε και αυτά. Η Καφετζού το 1956, ο Ηλίας του 16ου το 1959, ο Θήμιος Τάκανε Θάλασσα, επίσης το 1959, Μοντέρνα Σταχτοπούτα το 1965, Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο 1955, Λατέρνα Φτώχεια και Γαρούφαλο, ο Φίλος μου ο Λευτεράκης το 1963, η Κόμισσα της Κέρκυρας το 1972, η Θεία μου η Χίπισσα το 1970, η Σοφερίνα το 1964, Θα σε κάνω Βασίλισσα επίσης το 1964, Ζητείτε επιγόντος Γαμπρός το 1971, ο Ρωμιός έχει Φιλότιμο το 1968.

Πήρα πιο, για λόγο πιο, είμαι απ' τον πόνο στου πει. Τη συγχωρώ και αδιαφορώ.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ο Αλέκος Σακελάριος έγραψε και γύρισε αισθηματικές κωμωδίες, κοινωνικές σάτυρες, κωμωδίες χαρακτήρων, κωμωδίες παρεξηγήσεων, φάρσες δηλαδή, και κωμωδίες καταστάσεων. Έπλαθε ζωντανούς τύπους της τρέχουσας καθημερινότητας. Αντιπροσωπευτικούς χαρακτήρες δηλαδή, του μέσου νεοέλληνα. Ως μέτρ της θεατρικής κωμωδίας, ο πολυγραφότατος δραματουργός μετέφερε στο κινηματογράφο όλη του τη γνώση. Από το θεατρικό κείμενο, με τα σενάρια του να διακρίνονται για τη στιβαρή δομή, τον πρίο, το ρυθμό και τη ζωηρότητα. Διασκευές συνήθως ανεπανάληπτων θεατρικών επιτυχιών, αλλά και καμιά δεκαπενταριά πρωτοτυπά σενάρια, τα φιλμ του Αλέκου Σακελάριου έκαναν μεγάλα αστέρια τα ιερά τέρατα του ελληνικού σινεμά. Ο σκηνοθέτης ήταν βέβαια μετρημένος και σχετικά στατικός. Ο Αλέκος Σακελάριος, όπως παραδεχόταν, δεν είχε ιδέα από κινηματογραφική σκηνοθεσία και πλανάρισμα. Ήταν όμως τόσο γνήσιο και τεράστιο ταλέντο που μπορούσε αυθόρμητα να στείνει ζωντανές, πιπεράτες και κεφάτες σκηνές. Κανείς δεν ήξερε καλύτερα τι είναι αυτό που λέμε χιούμορ. Η κοινωνική τοιχογραφία του κινηματογράφου του μεταφέρθηκε και στη πλούσια στιχουργική του δράση. 2.000 κομμάτια δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας για τη διαχρονική τους απήχηση και την καλλιτεχνική τους ποιότητα. Ακούμε μερικά από αυτά. «Άστα τα μαλάκια σου, θα σε πάρω να φύγουμε. Το τραμ το τελευταίο. Μάρο, μάρο, μια φορά είναι τα νιάτα. Αλλά άνοιξε κι άλλη μπουκάλα. Το μονοπάτι, βρεμανόλη τραμπαρίφα. Ένα βράδυ που βρεχε, άρχισαν τα όργανα. Έχω ένα μυστικό, υπομονή, σηκωχόρεψε, σιρτάκι κλπ».

Ο Αλέκος Σακελάριος συνεργάστηκε με πολλούς συνθέτες και άφησε άλλο ένα χρυσό κεφάλαιο στο ελληνικό πετάγραμμο. Οι συνεργασίες του με τον Σογιούλ και τον Μάνο Χατζηδάκη έγραψαν τις δικές τους μεγάλες στιγμές στο τραγούδι, άλλοτε ως κομμάτια των θεατρικών και ταινιών του και άλλοτε ως αυθύπαρκτα στιχάκια. Ορόσημα εμπορικότητας αποτέλεσαν τόσο οι ταινίες του Αλέκου Σακελάριου, όσο και τα θεατρικά του και όσο και τα τραγούδια του. Τα ρεκόρ εισπράξεων του Αλέκου Σακελάριου ήταν θρυλικά στην ελληνική showbiz. Ταυτοχρόνως ο ίδιος ανέδειξε ως κυνηγός ταλέντων τη νέα γενιά του ελληνικού θεάματος. Καθιέρωσε τη Βουγιουκλάκη και την Καρέζη. Γνώρισε στο κοινό το Γιάννη Γιονάκη στα Κίτρινα Γάντια. Έκανε στάρ τη Βασιλιάδου και απογείωσε τον Κώστα Χατζηχρήστο στον Ηλία του 16ου. Ο Αλέκος Σακελάριος συγχρόνως γράφει και σκηνοθετεί περισσότερες από 40 κομικές σειρές στην τηλεόραση. Δόκτωρ Τικ, Μια Αθηναία στην Αθήνα και πολλά άλλα. Όταν δεν παρουσίαζε φυσικά τις δικές του ψυχαγωγικές εκπομπές, όπως η Εγώ και Εγώ, 60 λεπτά χωρίς λεπτά, Μόνο για σας, Έτσι και λιώς και λιώτικα, Η Παλιά Επιθεώρηση και άλλα.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Ο Αλέκος Σακελάριος θυμήθηκε επανελειμμένα με το σπουδαίο θεατρικό έπαθλο Ξενόπουλου. Η ταινία «Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο» ψηφίστηκε ως η καλύτερη ταινία της πενταετίας 1955-1960 από τις εργασίες της πρώτης εβδομάδας του ελληνικού κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Το μεγαλύτερο βραβείο του το έδωσε το ελληνικό κοινό, που δεν σταμάτησε ποτέ να βλέπει τις ταινίες και να ακούει τα τραγούδια του. Ο μεγάλος δραματουργός Αλέκος Σακελάριος έγραψε κάποια στιγμή την αυτοβιογραφία του, λες και ήταν χθες, όπου λειτουργεί ως ανθολόγιος σπάνιων και ανέκδοτων στιγμών της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Την προσωπική του ζωή την κράτησε πάντα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Αλέκος Σακελάριος έκανε 3 γάμους, απέκτησε 2 κόρες. Ο πρώτος του γάμος, που κράτησε 30 ολόκληρα χρόνια, του χάρισε τα 2 του τα παιδιά, από τα οποία απέκτησε αργότερα και 3 εγγόνια. Ο δεύτερος γάμος του ήταν με την ηθοποιό Νίκη Λινάρδου, που τόσο προσπάθησε να καθιερώσει στο ελληνικό σινεμά. Άφησε πληθώρα σπαρταριστών επεισοδίων, αλλά και θρυλικούς καυγάδες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Λινάρδου έκανε τον ντεπούτ της στην Καφετζού του Σακελάριου και έπαιξε μετά στη Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρίφαλο. Ο σκηνοθέτης την όθησε να γίνει ξανθιά και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να την κάνει στάρ. Αποτέλεσμα ήταν να προκαλεί αναρρύθμιτα και μυθικά πιο θερμά επεισόδια με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Φίνο.

Την τρίτη φορά παντρεύεται με την ηθοποιό Τίνα Βρετού Σακελάριου. Τον καλό του άγγελο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά. Στο πλευρό της πέρασε την τελευταία δεκαετία της ζωής του. Ο μεγάλος Αλέκος Σακελάριος έφυγε από τη ζωή στις 28 Αυγούστου το 1991, παραμένοντας ως τα στερνά του δημιουργικός και δραστήριος.

Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Νίκος Αβοργινάκης. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, διεθνής ώρα UTC 3.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
3: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: άλλη μία.
1: Ένα σκόπο.
0: Σταλά, σταλά.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: On the road. Με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.

Ακούσαμε το soundtrack της Επιδαύρου. Επειδή το προηγούμενο σου κου πήγα στην Επίδαυρο. Η μουσική των Ορνήθων είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη μουσική που συνδέθηκε με την ιστορική παράσταση του αρχαίου θεάτρου και μετά ανά τα χρόνια γεύτηκε διάφορες παραλλαγές. Ωστόσο, η αρχική μουσική του Χατζηδάκη δεν γράφτηκε για την Επίδαυρο. Γράφτηκε για την πρώτη παράσταση των Ορνήθων του Κάρου Λουκούν το 1959 στο Ηρώδιο. Και μέσα στα επόμενα χρόνια η παραγωγή εξελίχθηκε και η μουσική απέκτησε και αυτόνομη μορφή πέρα από τη σκηνική της υπόσταση. Η παράσταση έφτασε στην Επίδαυρο πολύ μετά, το 1975, τη 16η και 17η Αυγούστου, ιστορικές μέρες, κυρίως γιατί η Επίδαυρος άνοιξε τις πόρτες της στο Θέατρο Τέχνης, ένα θίασο με εντελώς διαφορετική αισθητική και ιδεολογία από την επίσημη μνημιακή παράδοση των κρατικών παραγωγών μέχρι τότε. Από εκείνη τη χρονιά και μετά, το Θέατρο Τέχνης άρχισε να συμμετέχει συστηματικά στο Ελληνικό Φεστιβάλ και στην Επίδαυρο, αλλάζοντας μια για πάντα για το ποιος δικαιούται να ερμηνεύσει το αρχαίο δράμα. Αλλά και επειδή δικαιώθηκε μια πολιτιστική μάχη που έμοιαζε χαμένη, αλλά παρόλα αυτά δόθηκε με περηφάνεια. Όταν είχαν πρωτοπαρουσιαστεί οι Όρνηθες στο Ηρώδιο, είχε γίνει σκάνδαλο.

Έτσι. Μην τα ρωτάτε. Προφανώς παράσταση θριάμβευσε στο εξωτερικό το 1962 και βραβεύτηκε και καθιερώθηκε διεθνώς, οπότε δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Αφού παρήλθε το φρικτό ταβαντούρι της Χούντας, μέρα που γιορτάζουμε και σήμερα, γιατί σαν σήμερα επέστρεψε ο Καραμανλής και άρχισε να θεωρείται ότι ξεκίνησε η νέα περίοδος για την Ελλάδα. Η θρελική λοιπόν παράσταση ακολούθησε την γενικότερη κατεύθυνση της μεταπολίτευσης και την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την άρση των αποκλεισμών και το θεσμικό πλουραλισμό και την επιστροφή της χώρας σε μια κανονικότητα, μια ανοιχτή ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η βασική επιδίωξη μετά την νομιμοποίηση των πολιτικών δυνάμεων που προηγουμένως βρίσκονταν εκτός νόμου και την πραγματοποίηση των ελεύθερων εκλογών και δημοψηφίσματος και του συντάγματος που έγινε τον ίδιο χρόνο, όλα αυτά έγιναν για να δημιουργηθεί ένα πιο ομαλό και συμπεριληπτικό πολιτιστικό πλαίσιο, αφήνοντας πίσω τους αποκλεισμούς της μετεμφυλιακής περίοδου της Χούντας. Οπότε μετά από 20 χρόνια, όπου το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου ήταν ουσιαστικά αποκλειστικός χώρος του Εθνικού Θεάτρου και έτσι κυριαρχούσε ένα επίσημο κλασικίζον και αρχαιοπρεπές μοντέλο παρουσίασης του αρχαίου δράματος, με χιτώνες, με εκφορά, με ομοιομορφία του χορού και αυτή την καθαρότητα της αρχαιότητας, που και αυτό έχουμε δει κάποιες προγκρεσιβιές που εν τέλει δεν είναι και τόσο κακή προσέγγιση μετά από όλες αυτές τις προγκρεσιβιές, αυτή η κλασική άποψη. Το θέατρο τέχνης του Κουν λοιπόν εκπροσωπούσε σχεδόν έτσι μια λαϊκότητα και μια χαλαρότητα και λίγο τον γκροτέσκο και λίγο όλα αυτά. Οπότε το άνοιγμα ήταν ευρύτερο. Το 1975 μπήκε στην Επίδαυρο και το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, ενώ τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και το Θέατρο Τέχνης και ο Θεατρικός Οργανισμός της Κύπρου και το Αμφιθέατρο και αργότερα πολύ ελληνική και ξένη θίαση. Το ίδιο το φεστιβάλ συνδέει ρητά αυτή την διεύρυνση έτσι, με το κλίμα ελευθερίας μεταπολίτευσης. Και για πρώτη λοιπόν φορά βρήκα και εγώ εκεί. Και δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που θέλει έτσι, να συγκαταλέγεται στους ανθρώπους τους υπηρέτες της τέχνης με δυο γονείς ηθοποιούς και που το θέατρο πάντα έπαιζε κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Να μην έχω πάει. Τα καλοκαίρια πάντα ο μπαμπάς μου έλειπε και εγώ ήμουνα διακοπές στον παππού μου, από εδώ από εκεί, κατασκηνώσεις. Όχι, όχι, κατασκήνωση δεν ήμουν, δεν με πήγαν διακοπές ποτέ, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Επίδαυρος εμπίπτει στην ίδια κατηγορία με αυτούς τους λόγους όπου διακοπές έκανα, ήμασταν απασχολημένοι με άλλες περιοδίες όταν έκαναν, γινόταν στάση στην Επίδαυρο και στο πέρασμα τους στην υπόλοιπη Ελλάδα περνούσαν από εκεί, οπότε δεν τύχαινε να είμαι με τον μπαμπά μου και η μαμά μου δεν οδηγούσε κτλ. Και έτσι είπαμε με κάτι φίλες μου να κάνουμε αυτά τα 125 χιλιόμετρα τώρα και να δούμε Βάκιες και Τάγκερ Λίλις. Η παράσταση Παμάλ δεν μπορώ να πω αν έλειπαν κάποια κομμάτια. Αν έλειπαν βασικά κάποια κομμάτια και κάποιες υπερβολές στην ερμηνεία, κομμάτια δεν έλειπαν, αλλά όλο αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερη. Σίγουρα έχουμε δει χειρότερα και μόνο το γεγονός ότι το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ και ο Βούλγαρος σκηνοθέτης Γιάβορ Γκάρντνεφ αποφάσισαν να αναμετρηθούν με την αρχαιοελληνική γραμματεία και κατάφεραν να παραδώσουν κάτι αξιοπρεπές, το θεωρώ πολύ ευτυχές. Επίσης, η δαιμονική τροβαδούρη του διονυσιακού κόσμου, Τάγκερ Λίλις, ήταν υπερχαριτωμένη. Δεν με πείραξε δηλαδή κάτι. Είδα ότι έγινε φιλότιμη προσπάθεια, όχι πρόχειρη. Και στο κάτω-κάτω είχε και πενθέα τον Μιχάλη Ταμπακάκη, αγάπη τη Λουκία Μιχαλοπούλου, κάδμο τον Αλέξανδρο Μιλωνά, ενώ ο χορός αποτελούνταν και από Ελληνίδες και από Βουλγάρες ερμηνεύτριες. Όχι σαν κάποιες άλλες παραγωγές που, αν και δεν το έχω δει ακόμα, γι' αυτό δεν θα πω γνώμη, το πιο ελληνικό πράγμα που είχαν ήταν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Οικομεθ. Η Επίδαυρος πάντως μου άρεσε. Και μου άρεσε όλο το experience που είχε, γιατί ακολουθήσαμε το τελετουργικό κατά γράμμα, δηλαδή ταξίδι με καλή παρέα, Βουτιά, Παράσταση, Λεωνίδας, Δίσκο Καπάκι, Πρωινή Βουτιά, Υπνάκος, Βουτιά και Επιστροφή.

Χάπι λοιπόν, το τελευταίο τραγούδι που είπαν οι Tiger Lily στις Βάκιες, με ερώτημα ρεφρέν, where are you happy, where are you ever happy, το οποίο απευθύνεται ουσιαστικά στο Διόνυσο και το ρωτά εάν η ακραία εκδίκησή του τον έκανε πραγματικά ευτυχισμένο. Και εννοείται μου κόλλησε, εννοείται μου έμεινε στο κεφάλι. Και στην τελική το μήνυμα ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να πιστεύει πως μπορεί να ελέγξει τα πάντα χωρίς ταπεινότητα και χωρίς επιγνώση των ορίων του, γιατί θα γίνει ο ίδιος αιτία της καταστροφής του, πέρασε. Σίγουρα είναι ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο έργο. Οι Βάκιες θεωρούνται ένα από τα δυσκολότερα έργα του Ευρυπίδιου προς την ερμηνεία τους, επειδή δεν προσφέρουν αυτή την καθαρή επιλογή ανάμεσα στη λογική και την πίστη. Και το ίδιο το έργο λέει ότι είναι για προσαρμογή του έργου από τον Γκάρνεφ και τη Ιωάννα Ρεμεδιάκη, βασισμένη στη μετάφραση τη Ντοροθέα Ταμπάκοβα. Άρα προφανώς θα υπάρχουν αποκλίσεις. Όπως το ότι δεν ακούσαμε το σκύλες της Λίσσας, τρέξτε στο βουνό, ξαμολυθείτε γιατί έχουν σύναξη οι κόρες του Κάδμου, από το τέταρτο στάσιμο. Είτε γρήγορες σκύλες της Λίσσας, είτε στα όρη, στα αρχαία ελληνικά. Δεν πρόκειται δηλαδή για αυτό το σκάνδαλο, ας πούμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κάτι τέτοιο, γιατί δεν είχε και καμιά μεγάλη πρόκληση, όπως ο ιερέας του Αριστοφάνης Όρυνθες, που εμφανίστηκε με το καλυμάφι του και τέλεσε τη θυσία αμοιβούμενος βυζαντινή λειτουργία, ενώ ο χορός απαντούσε σαν έλεγε αμήν. Έτσι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση βλασφημία, γιατί άκουσα πολλές αρνητικές. Ναι, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν πιο πολύ προβληματισμός. Γιατί ο Ευρυπίδης το έγραψε αυτό στο τέλος της ζωής του, αφού είχε καταλήψει στην Αθήνα και ζούσε στη Μακεδονία. Την ίδια περίοδο, περίπου το 407 με 406 π.Χ., η Αθήνα βρισκόταν στο τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου, ενώ είχαν προηγηθεί καταστροφική σικελική εκστρατεία και τα πολιτικά πραξικοπήματα και εμφύλιες σειράξεις και μια παρατεταμένη στρατιωτική και οικονομική εξάντληση. Οπότε ο Ευρυπίδης έγραφε. Επομένως, ενώ ο κόσμος της Αθηναϊκής Δημοκρατίας που γνώρισε και της κλασικής ακμής φαίνονταν να καταραίει. Και γι' αυτό μάλλον στρέφεται στον ίδιο το θεό του θεάτρου, τον Διόνυσο. Είναι γνωστή άλλωστε η απέχθειά του για τα θεία. Παλαιότερα υποστηριζόταν ότι ο Ευρυπίδης, γνωστός για την κριτική του στάση απέναντι στους θεούς, έγραψε τις Βάκχες ως ένα είδος μεταστροφής πριν από το θάνατό του. Σαν να παραδεχόταν τελικά ότι όποιος αμφισβητεί το θείο τιμωρείται. Αλλά αυτό εντάξει είναι μια υπεραπλουστευτική ερμηνεία. Μήπως τιμωρούμε εγώ τώρα που το λέω αυτό. Δεν νομίζω. Ο Διόνυσος δικαιώνεται επειδή ο Πενθέας αρνείται την ύπαρξή του, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζεται ως ένας θεός ακραία εκδικητικός που καταστρέφει μια ολόκληρη οικογένεια και οδηγεί μια μητέρα να διαμιλήσει το ίδιο της το παιδί. Οπότε ο θεός δεν εμφανίζεται απλώς στην αρχή στο τέλος, όπως συμβαίνει συχνά στην τραγωδία, αλλά κυριαρχεί στη δράση, μεταμφιέζεται, σκηνοθετεί τους ανθρώπους και μετατρέπει ολόκληρη τη Θήβα σε μια φωνική performance. Το έργο γράφεται για να παρουσιαστεί στο πλαίσιο της γιορτής προς τιμήν του Διονύσου. Άρα λειτουργεί συγχρόνως ως τραγωδία για το Θεό, τελετουργία προς τιμήν του και προβληματισμός πάνω στη δύναμη του ίδιου του θεάτρου. Και βέβαια το περιβάλλον της Μακεδονίας φαίνεται επίσης να διαπερνά το έργο. Ο χορός αναφέρεται ότι είναι στην Πιερία. Ενώ η γυτνίαση με τον Όλυμπο και το Δίον έφερνε τον Ευρυπίδη κοντά σε έναν εντονότερα λατρευτικό και φυσικό κόσμο από εκείνο της αθηναϊκής πόλης που τα πράγματα ήταν αλλιώς. Άρα οι Βάκχες γράφτηκαν από ένα γυραιό ποιητή μακριά από την πατρίδα του, ενώ η Αθήνα κατέρε, ως ένα έργο για τα όρια της ανθρώπινης λογικής και για όσα επιστρέφουν βία όταν μια κοινωνία προσπαθεί να τα καταπιέσει. Δεν είναι απλώς ένας ύμνος στο Διόνυσο. Είναι μια τρομακτική προειδοποίηση απέναντι στη τόσο άκαμπτη εξουσία όσο και στην ανεξέλεγκτη έκσταση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με τάξη, έλεγχο, ορθολογισμό. Όμως και η πλήρης παράδοση στο ένστικτο, στην έκσταση και στη συλλογική μανία μπορεί να γίνει καταστροφική. Τέσπα, η παράσταση αξιοποίησε τη μουσική, την αισθητική και το σκοτεινό καμπαρέ των Tiger Lilies πουθέναν, αλλά και το musical και εντάξει, με έπεισε με κάποιους ενδιασμούς. Αφιερώνω τόσο χρόνο στην παράσταση και στην ανάλυση της, επειδή στην επίδαυρο αυτά τα ερωτήματα αποκτούν μια επιπλέον διάσταση. Ένα επίσημο ιστορικό και κρατικά καταξιωμένο φεστιβάλ, το οποίο στα 65 χρόνια της λειτουργίας το έχει φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της εγχώριας και της διεθνούς σκηνής, θεάτρου, μουσικής, χορού, και συνεχίζει να μιλάει για όλα όσα αφορούν τον άνθρωπο και την ύπαρξή του.
από το Μητρόπουλο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης στη μουσική, την Κάλας και το Στροπόβιτς, τον Παβαρότη, τον Καβάκο, τον Σγούρο, από το Θεοδωράκη, το Χατζηδάκη, το Σαββόπουλο, τη Φαραντούρη, τον Ταλάρα, στο χορό τον Μπαλανσίν, τον Φεντεύ, τον Ουρέγεφ, τα Μπολσόι, το Ρουάλ Μπαλέ, την Γκράχαμ, τον Μπεζάρ, την Πίνα Μπάους, τη Μαγκή Μαρέν, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και βέβαια στο θέατρο τα ονόματα. Και οι τιτάνες της δημιουργίας είναι τεράστια. Από τον Ροντήριο στον Γκουν, τον Στρέλερ, τον Χολ, τον Μνουσκίν, τον Καστελούτσι, τον Οστερμάγερ. Από το θέατρο Νό, την όπερα του Πεκίνου, την Φολσμπίνε και το νοτιοαφρικανικό Μπρετ Μπέιλι ως το Λευτέρη Βοιατζή.

0: αυτό το, η αλλαγή της τονικότητας, οκτάβα, αν δεν κάνω λάθος, με τρελαίνει. Το αγαπώ όσο τίποτα. Πολύ ωραίο. Η ερμηνεία λοιπόν της σκάλας, της δικής μας Μαρίας Καλογεροπούλου στην Όρμα του 1960, ανήκει στις μυθικές μουσικές στιγμές του θεάτρου. Η εικόνα και μόνο της σκάλας να τραγουδά στη σεληνιακή επίκληση μέσα στο αρχαίο θέατρο έχει περάσει στη συλλογική μας μνήμη, ακόμα και για κάποιους που η γέννησή τους δεν ήταν ούτε καν ψίχουλο ιδέας, γιατί ακόμα και δικοί τους γονείς ήταν αγέννητοι. Τώρα εμείς ακούσαμε τη ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο Παλέ Γκαρινιέ στις 19 Δεκεμβρίου του 1958, γιατί βασικά δεν βρήκα κάποια διαθέσιμη καταγραφή από την Επίδαυρο. Αλλά δεν έχει και τόσο σημασία, γιατί η συναυλία που ακούσαμε τη σπουδαία Μαρία Κάλλας να ερμηνεύει την Τριίδα η Αίρια Νόρμα στην ομώνυμη όπερα του Μπελίνη, με την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Παρισίου υπό τη διεύθυνση του Ζορζ Σεμπαστιάν, ήταν το ντεπούτο της σοπράνου στην Όπερα του Παρισίου, που αποτελεί μείζον κοσμικό γεγονός και οδήγησε 2 χρόνια αργότερα στην εμβληματική σκηνή της Επιδαύρου. Κάπου θα υπάρχει, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω εγώ κάτι. Ούτε το αρχείο μας διαθέτει, για του λόγου το αληθές. Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, το ωραιότερο θέατρο του κόσμου, όπως πολύ ψύχρεμα συνήθιζε να αποδίδεται από τον τύπο της εποχής ο καθιερωμένος εγκομιαστικός χαρακτηρισμός, κάθε φορά που είχε κάτι grand να προωθήσει, βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπίου. Έχει χωρητικότητα 10.000 πλάς διαθέσιμων θέσεων και φημίζεται για την ιδιαίτερη ακουστική του. Ο Παυσανίας είχε γράψει ότι παρόλο που άλλα θέατρα υπερήχαν σε μέγεθος και πολυτέλεια, κανένας αρχιτέκτονας δεν μπορούσε να συναγωνιστεί τον Πολύκλητο στην αρμονία και την ομορφιά. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου, λοιπόν, η Επιδαύρια, ξεκίνησε το 1955 για την καθιέρωση μιας γιορτής των τεχνών του Υψηλού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Από το τότε αρμόδιο Υπουργείο Προεδρίας, Γεώργιο Ράλη, κατά την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπάγου, που το ανέθεσε, ξεκίνησαν δύο παράλληλες διοργανώσεις. Το ένα ήταν το Φεστιβάλ Αθηνών, με αποκλειστική έδρα το Ηρώδιο, το οποίο τώρα ανακαινίζεται, με πρόγραμμα κυρίως μουσικής και λίγο θεάτρου. Βασικοί άξονες του φεστιβαλικού προγραμματισμού υπήρχαν αρχικά οι μεγάλες ορχήστρες, καθώς και μια προσπάθεια αναβίωσης της σύγχρονης ερμηνείας του θεατρικού ρεπερτορίου της κλασικής αρχαιότητας. Ενώ από το δεύτερο χρόνο ήδη μπήκε και ο χορός. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου ήταν αφιερωμένο κυρίως στην αναβίωση και παρουσίαση του αρχαίου δράματος. Αυτό ήταν. Δηλαδή στο θέατρο. Μια 20ετία περίπου νωρίτερα, ο Δημήτρης Ρωτήρης, με το Εθνικό Θέατρο, του οποίου τότε ήταν διευθυντής, είχε εγκαινιάσει το θέατρο της Επιδαύρου. Το πρώτο έργο που παρουσίασε εκεί μετά την αρχαιότητα, το 1938, ήταν η Λέκτρα του Σοφοκλή σε μετάφραση Γρυπάρη, με την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Το έργο παίχτηκε χωρίς σκηνικά, έλλειψη χρηματοδότησης, χωρίς φωτισμούς, με το φυσικό φως του απογεύματος. Το οποίο είναι καταπληκτικό έτσι κι αλλιώς. Τη διοργάνωση της ιστορικής αυτής παράστασης είχε αναλάβει η Πρεγητική Λέσχη, με στόχο βέβαια την καθιέρωση από τότε τη σεζόν Επιδαύρου, ένα ετήσιο ραντεβού. Όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Εμφύλιος ανέστειλαν αυτά τα φιλόδοξα σχέδια. Έτσι τα Επιδαύρια έμελε να ξεκινήσουν ουσιαστικά το 1954, με τον υπόλοιπτο του Ευρυπίδη πάλι σε σκηνοθεσία του Ροντήρη, αλλά αυτή τη φορά με διευθυντή τον Εμίλιο Χαρμούζο. Και η επίσημη έναρξή τους έγινε ένα χρόνο μετά και συμπίπτει με την εκκίνηση του Φεστιβάλ Αθηνών το 1955, με τον Αλέξη Μινωτή να σκηνοθετεί την Εκάβη. Όλη την πρώτη περίοδο παρουσιάζει εκεί αποκλειστικά το Εθνικό Θέατρο. Παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις των εκάστοτε σκηνοθετών και τις εξωτερικές παρεμβολές, ναι, κυρίως έτσι διάφορες, διαμορφώθηκε ένα ενιαίο στήσιμο που καταξιωμένοι ηθοποιοί, όπως είπαμε, ο Μινωτής, η Παξινού, ο Κουτσόπουλος και νέοι τραγωδοί όπως η Χατζιαργύρη και η Συνοδεινού, αναδεικνύουν εκεί την κλασική τους αισθητική γραμμή του Εθνικού Θεάτρου. Και βέβαια το εικαστικό μέρος το υπογράφουν οι μόνιμοι διόσκουροι της κρατικής σκηνής, ο Κλεόβουλος Κλόνης με τους αρχιτεκτονικούς του όγκους και ο ενδυματολόγος Αντώνης Φωκάς με τις ονομαστές πτυχώσεις των χιτώνων του, μοιημένος στα μυστικά της Σημαντικής από την Εύα Σικελιανού. Παράλληλα, βέβαια, το ύφος των παραστάσεων της Αττικής Κωμωδίας διαμορφώνεται από τον Αλέξη Σολωμό και τον σκηνογράφο Γιώργο Βακαλό. Στα χρόνια της δικτατορίας των ταγματαρχών ήταν δύσκολα τα καλλιτεχνικά και το φεστιβάλ μαράζωσε. Έτσι που είχε κακοπέσει. Μετά το πέρας αυτής της μαύρης αισθητικά περίοδου για τη χώρα μας, το 1975, όπως είπαμε, έχουμε τους Τριλικούς Όρνηθες που συμμετέχει με μεγάλη επιτυχία και την ίδια χρονιά και το Κρατικό Θέατρο και ναι, με τον Μίνο Βολονάκη και την Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Και σιγά σιγά έτσι στο παιχνίδι μπαίνουν το Θέατρο Τέχνης, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, το Αμφιθέατρο, τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα και μετά και άλλη ελληνική και ξένη θίαση. Από τη δεκαετία του 1990 αρχίζει ωστόσο το φάγωμα. Από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έχει φιλοξενήσει σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες και ηθοποιούς και πληθώρα άλλων καλλιτεχνών, σπουδαίες παραστάσεις, φοβερά ονόματα, τόσο που δεν θέλω να αναφέρω κανένα για να μην αδικήσω τους υπόλοιπους. Έτσι, μην ξεχάσω. Ωστόσο, αν και τα τεράστια ονόματα της τέχνης συνέδεσαν τη ζωή τους και ίσως οφείλουν το έργο τους στο εν λόγω φεστιβάλ, ο θεσμός του φεστιβάλ άρχισε να δέχεται επικρίσεις για άμβληση των κριτηρίων επιλογής των καλλιτεχνικών σχημάτων και για στασιμότητα σε παλιακές φόρμες. Πράγμα που αντικατοπτριζόταν και στον τρόπο διοίκησής του και λειτουργίας του, έτσι. Γιατί ο οργανισμός αυτός μέχρι το 1998 ήταν τμήμα του ΕΟΤ, το οποίο ονομαζόταν τότε Υπηρεσία Τουριστικών Εκδηλώσεων και έκτοτε πήρε την ονομασία, μετά από όλα αυτά, Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ. Και ως υπηρεσία ο ΕΟΤ, που είχε κληρονομήσει όλες τις παθογένειες του δημοσίου και τη γραφειοκρατία και τις έξωθεν παρεμβάσεις, δεν βοηθούσε. Οπότε, παράλληλα, ο καλλιτεχνικός πληθωρισμός της δεκαετίας του 1990 ενέτεινε έτσι, το διαφαινόμενο διέξοδο. Και με τη δημιουργία της ΑΕ προέκυψε η ύπαρξη ενός καλλιτεχνικού διευθυντή με διακριτό ρόλο, ο οποίος θα αναλάμβανε κάποια πράγματα. Ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος. Και τα επόμενα χρόνια ήταν ο Γιώργος Κουγουρουπός, ο Περικλής Κούκος, ο Γιάννης Καραχισαρίδης. Το Νοέμβριο του 2005 ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιώργος Λούκος. Πρέπει να αποφασίσω πώς θα λέω το Γιώργος. Στη διετία του, που κράτησε μέχρι το 2016, προχώρησε σε ριζικές και αρκετά ανανεωτικές αλλαγές. Εγώ δεν έχω γνώση, δεν ξέρω αν ήταν καλό ή κακό, αλλά σίγουρα έφερε κάποιες τομές που αφορούσαν τη φιλοσοφία, τη δομή, το πρόγραμμα και τους χώρους των εκδηλώσεων. Γίνανε προσπάθειες και το πρόγραμμα διευρύνθηκε με τη μετάκληση διάσημων καλλιτεχνών που παρουσίαζαν στην αρχαία σκηνή και νεότερα έργα κλασικών δημιουργών, του Σέξπιρ, Μπέκετ, πολλά πράγματα. Στα πρόσωπα που συμμετείχαν το φεστιβάλ Αθήνα και Επίδαυρο, είχαμε Πίνα Μπάους, Αριάν Μνουσκίν, είπαμε Κέβιν Σπέισι, Φιώνα Σο, Λάιζα Μινέλη, Τόμας Όστερμαϊερ, καθώς και άλλες νεότερες γενιάς Ελλήνων ξένων και Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Ταυτόχρονα το φεστιβάλ πήρε και το κτίριο στην Πειραιώς 260, το οποίο έδωσε το έναυσμα για άνοιγμα στο καινούριο που παράγεται παγκοσμίως και ανάδειξη των νέων εγχώριων δυνάμεων που θα μπορούσαν να μιλήσουν με τη γλώσσα του σύγχρονου κοινού. Άρχισαν να γίνονται και κάποιες συμπεραγωγές με διεθνή και καλλιτεχνικά σχήματα θέατρου και το 2008 το φεστιβάλ πέρασε στην εποπτεία πλέον του Υπουργείου Πολιτισμού. Και το φεστιβάλ ανανεώνεται συνεχώς. Έτσι. Η σημερινή ενιαία ταυτότητα Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου διαμορφώθηκε όπως το ξέρουμε σήμερα με αυτά τα ωραία γραφιστικά σταδιακά. Μετά τον Γιώργο Λούκο στην καλλιτεχνική διεύθυνση ήταν ο Γιάν Φάμπρ, μετά ακολούθησε ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος μέχρι το 19 και από το 19 και μετά καλλιτεχνική διευθύντρια έγινε η σκηνοθέτητα Κατερίνα Βαγγελάτου. Το 21 με τον ανασχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας που πήρε και το branding, ο οργανισμός υιοθέτησε και επίσημα για τη διεθνή παρουσία του το Athens Epidaurus Festival. Σε αυτή την προοπτική το θέατρο, έτσι, τελείως, ξεχύθηκε στους δρόμους, συγκεκριμένα σε όλη την Αθήνα, όπως σε συνεργασία και με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, οπότε Αθήνα, Πειραιάς, Επίδαυρος είναι λίγο πολύ, ναι, αξιοποιήσιμη χώροι, σε πλατείες, σε στοές, σε γειτονιές, σε τόπους ιστορικής μνήμης, σε μουσεία, καθώς και σε αναστηλωμένα αρχαία θέατρα για το φιλοθεάμον κοινό που τα ψάχνει αυτά, μπορεί να πάει να τα βρει, γιατί πολλά είναι και δωρεάν. Στην ίδια λογική εντάχθηκε και η ίδρυση του Λυκείου Επιδαύρου, ενός διεθνούς θερινού σχολείου αφιερωμένου στη μελέτη του αρχαίου δράματος, απευθυνόμενος σε νέους και νέες ηθοποιούς και σε σπουδαστές και σε σπουδάστριες δραματικών σχολών από όλον τον κόσμο. Από το 2025 και μετά, καλλιτεχνικός διευθυντής, ανέλαβε ο σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρινός.
1: Στείλε το τραγουδιστή στο πόδι σου.

0: Με είχε πολύ ρομαντικά συνεπάρει το γεγονός ότι θα πήγαινα να δω μια από τις σημαντικότερες σκηνές παγκοσμίως και το μέρος που πέρασαν Μόραλης, Μαρκόπουλος, Ξαρχάκος, Ξενάκης, Πίτερ Χολ, Πέτερ Στάιν, Ταντάση Σουζούκη, Λούκα Ρονκόνι, Ζεράρ Ντε Παρτιέ κτλ. Όπου ακόμα και το έργο που δεν παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο μου φερόταν και αυτό μια πάρα πολύ σοβαρή και ωραία υπόθεση, γιατί αφορούσε κάτι που είχε σχέση με αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο κομμάτι ιστορίας και πολιτισμού που πήγαινα να δω. Ένα χρόνο μετά την επιτυχία των Ορνήθων, ο Κουν ζήτησε για το Φεστιβάλ Αθηνών του Ιουλίου του 1976 που θα γινόταν, το Φεβρουάριο, ζήτησε από τον Διονύση Σαββόπουλο να γράψει τη μουσική για τους Αχαρνείς που ετοίμαζε. Ο Σαββόπουλος ενθουσιάστηκε με το project και άρχισε να κάνει δουλειά. Επειδή όμως ήταν ανυπόμονος και δεν μπορούσε να περιμένει τη μετάφραση που είχε ήδη ανατεθεί στο Λεωνίδα Ζενάκο, μετέφρασε ο ίδιος τα χωρικά που θα μελοποιούσε, με αποτέλεσμα τα τραγούδια του να μην έχουν εν τέλει καμία σχέση με την παράσταση. Η μουσική του Σαββόπουλου δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά ποτέ στην παράσταση του Κουν. Τη μουσική έγραψε τελικά ο Χρήστος Λεοντής. Ωστόσο η μουσική είναι υπέροχη. Αδιαφεσβήτητα. Έχει μείνει αγαπημένη, να την ακούμε και ας μην ανέβηκε. Ο Σαββόπουλος τόλιξε με το γνωστό σκοπτικό του ύφος. Δεν ευτύχησε να ανέβει στο θέατρο. Εμείς λοιπόν μετά από μια τέτοια ιστορία το πήραμε χαλαρά. Δηλαδή δεν κάναμε ιδιαίτερες προετοιμασίες. Πήγαμε με δύο φίλες μου, την Αγγελική και την Ντονατέλα. Η Ντονατέλα έκτης Ιταλίας, η Ντονατέλα, και πιο συγκεκριμένα από την Καζέρτα, η οποία έχει ξαναπάει παρακαλώ δύο φορές ήδη. Και εμένα ήταν η πρώτη μου φορά στην Επίδαυρο. Οπότε εκείνη μας έδειχνε τα κατατόπια. Καταλάβατε. Η αλήθεια είναι ότι παρέα τα ανακαλύψαμε, γιατί και οι δύο άλλες φίλες είχαν πάει αυθημερών. Δεν το είχαν κάνει εκδρομή. Οργανωμένη εκδρομή, όπως τώρα, γιατί ήταν οργανωμένη. Στην αρχή μου λέγανε κάτι να πάμε για ελεύθερο στην Πολεμάρχα και να κοιμηθούμε παραλία και τέτοια, αλλά είδαμε ότι δεν συνέφερε από καμία άποψη, γιατί και γράφουνε πολύ πια, οπότε κινδυνεύαμε να φάμε προς τη μάρα. Και μια χαρά τιμή είχαν τα κάμπινγκ εκεί για να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία. Και τώρα να είμαστε μακριά από όλα και από το θέατρο και μπορεί να κρυώνομαι το βράδυ και έχουν βάλει και μπάρες για να μην κατεβαίνουν τα μάξια και θα έπρεπε να τα κουβαλάμε όλα αυτά και δεν ήθελα να αφήσω έτσι τα πράγματα και γενικά δεν είμαι και super fan του ελεύθερου κάμπινγκ χωρίς καθόλου πολιτισμό κοντά. Οπότε με το πλάνο μας και τους καφέδες μας μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε.
1: Θα γυμνωθώ να αρχίσω εκείς να οργώνω.
2: Κι εγώ να σπέρνω, μα τους θεούς αμέσως.
3: Σκεφτείτε, αν θέλετε να γίνει αυτό, ζητήστε και τη γνώμη των συμμάχων.
1: Με ποιον συμμάχων, δεν αντέχουμε άλλο. Σε εκείνους δεν αρέσει το κρεβάτι.
2: Στους δικούς μου αρέσει, παίρνουν όρκο.
1: Και στους δικούς μου όρκο. Πέρα ως πέρα.
4: Πέρα ως πέρα.
3: Πολύ σωστά, λοιπόν. Καθαριστείτε. Αγνούς να σας φιλέψουμε γυναίκες στην Ακρόπολη με εκείνα που έχουμε φυλαγμένα στα καλάθια. Πίστης σε κοιόνιες θα δώσετε όρκο.
4: Ορκιζόμαστε.
3: Ύστερα τη γυναίκα τη θα πάρει ο καθένας και τα πήγει.
1: Πάμε αμέσως. Όπου μας πας θα πάρει. Ας μην αργούμε.
3: Καμήν αργούμε.

0: Κι όποιος σας πήγα να σκοπιάσει.
1: Περίσσεψε και κάμπα, περίσσεψε και κάμπα, περίσσεψε και κάμπα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση λοιπόν της Λυσιστράτης, όπως ανέβηκε από το Εθνικό Θέατρο το 1957, σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, Γιώργος Βακαλός στα σκηνικά και στα κοστούμια, μουσική Μάνος Αλτζηδάκης, απόδοση Θρασίβουλος Σταύρου, στον ομώνυμο ρόλο η Μέρη Αρώνη, και συμμετέχουν διάφοροι ηθοποιοί έτσι που μετά τα κατάφεραν πολύ καλά, η Τζένι Καρέζη, η Ελένη Χαλκούση, η Μερό Πυραζάν, Παντελή Ζερβός, Χριστόφορος Νέζερ, Μέρη Χρονοπούλου, Μάρο Κοντού, πολλοί κόσμος. Αρχίσαμε λοιπόν εμείς να ξεκινήσουμε, γιατί μπερδευτήκαμε και λίγο στους δρόμους, οπότε φτάσαμε μεσημερό απόγευμα στην Επίδαυρο και στήσαμε τη σκηνή μας, σκηνή μου. Ωραία, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, εγκλιματιστήκαμε. Πήγαμε στην παραλία, αν μπορώ να την πω έτσι, διότι αράξαμε σε μια προβλήτα με γκαζόν, με φίνικες, με κοκτέιλ, ξαπλώστρες του κάμπινγκ σε φάση κανονική ριβιέρα. Που μάλλον ήταν και για τους ντόπιους. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι απευθυνόταν μόνο σε κάμπερς, από ό,τι κατάλαβα. Αν θέλετε να δείτε τι ωραίο που το είχαν φτιάξει αυτό που περιγράφω, μπορείτε να δείτε το οπτικοακουστικό υλικό στο προφίλ μου στο Instagram, όπου έχω ανεβάσει τα αντίστοιχα ποστάκια. Αριάντινη Σοφία Κούρη, σε λατινικά. Λοιπόν, ναι, μετά από αυτό, μάθαμε φρέσκα κουτσομπολιά της Επιδαύρου από τους διπλανούς, βουτήξαμε στο βραστό νερό, τσιμπολογήσαμε ένα τόστ και κάτι τσιπς, και μετά σειρά είχε το μπάνιο, ντύσιμο και ανάβαση στο αρχαίο θέατρο. Βρήκαμε εύκολα να παρκάρουμε στο δάσος του Ασκληπιού, αν και ο παιδιόθεν ταλαιπωρητής φίλος μου, Νικόλας, μου είχε πει άλλα, κλασικά μου είχε πει άλλα. Και ανεβήκαμε προς το θέατρο, μπήκαμε και με συνορά, με όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί ψήλο sold out ήταν. Είδα και πάρα πολλούς γνωστούς. Μετά την παράσταση είχαμε κλείσει στο φημισμένο Λεωνίδα, όπου καταλάβαμε γιατί τον εκτιμούσαν τόσο, μέσα από τις ιστορίες που μας αφηγήθηκαν τα πιάτα και κάτι παλιές ηθοποίοι που βρέθηκαν σε διατημόνες. Μετά μια βόλτα στο κέντρο της Επιδαύρου by night και κατάληξη στο δίσκο Καπάκι για ξεφάντωμα μέχρι το πρωί, που παρεμπιπτόντως πήγε πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί είναι μια πάρα πολύ δυνατή δίσκο και ο DJ δεν ξέρω αν είναι πάντα εκεί, αλλά εκείνο το βράδυ έστησε πολύ σωστή παρτάρα, με ωραίες εναλλαγές, έμενε όπου χρειαζόταν, ωραία αλληλουχία, εφέ, τραγουδάρες, συν φωτορυθμικά, καπνούς, λέιζερ, χαμός, χωρίς είσοδο. Χωρίς είσοδο, μόνο το ποτό σου και τίμιες τουαλέτες. Στο μόνο που με χάσανε είναι ότι δεν σερβίρανε παλώμα, ούτε Hugo Spritz. Γενικά δεν κάνουνε κοκτέιλς. Αλλά άξιζε και γι' αυτό κάτσαμε μέχρι το πρωί.

0: πορεία ακόμα δεν θα περιμένει το όνειρο της ψυχής μου. Σε λίγο είναι σακριβές μου, οι άντρες τελειώνουν το έργο. Μα περίμενε και σώπα.
1: Και εσύ, γιατί ήρθες
0: έτσι. Να φυλάξω μην είχε περάσει ο Αίγιστος μέσα χωρίς να πάρουμε είδηση.
2: Βοήθεια, βοημένο, σπίτι έρημο μου φίλους και γεμάτο μου φωνάζει.
0: Κάποιος από μέσα φωνάζει, δεν ακούτε και τις φίλες.
1: Άκουσα λίγο να είσαι τη γέμισα.
2: Δυστυχία σε μένα, Αίγιστε, πού είσαι.
1: Άκου, πάλι φωνάζει κάποιος.
2: Ω παιδί μου, παιδί, λυπήσου εκείνη που σε γεμάτα.
3: Ιστορική παράσταση που είπαμε πριν της τραγωδίας, η παράσταση της τραγωδίας Ηλέκτρα του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη, η πρώτη παράσταση που ανέβηκε στην Επίδαυρο μετά την απόφαση της οργάνωσης του φεστιβάλ, που δεν ήταν απλώς μια επιτυχία, ήταν η στιγμή κατά την οποία το αρχαίο θέατρο επανεντάχθηκε στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή. Και βέβαια ξεχώρισε για την ερμηνεία της Κατίνας Παξινού στον ομώνυμο ρόλο η Ελένη Παπαδάκη ως Κλητεμνίστρα και ο Μάνος Κατράκης ως ο Βουβός Πυλάδες. Η μουσική επένδυση είναι του Δημήτρη Μητρόπουλου. Μετάφραση Ιωάννης Γρυπάρης, τα σκηνικά Κλεόβουλος Κλόνης, κοστούμια Αντώνης Φωκάς, χορογραφία Λουκία Κουτσοπούλου και την διεύθυνση της ορχήστρας την έχει κάνει ο Γιώργιος Λυκούδης. Αυτό που δεν κάναμε εμείς και είναι παράδοση, οι φήμες λένε, είναι το πρωινό μπάνιο. Το λούσαμε γιατί φύγαμε από την δίσκο καπάκι 6.30 το πρωί, μπορεί και 7.30, δεν το θυμάμαι αυτό, και την επόμενη μέρα είχαμε την επιστροφή, οπότε έπρεπε να μπουν λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Το κακό σε αυτό ήταν και ότι άλλοι είχαν την ίδια σκέψη της απόδρασης του weekend και πέσαμε ακριβώς στο άδειασμα του κάμπινγκ. Με το που ήμασταν εκεί, ξαφνικά φύγαν όλοι το πρωί. Του τέστινγκ κατά τις 10 αρχίσαν όλοι να μαζεύουν σκηνές και προσπαθώντας διαρκώς να βρεθούν στο επίκεντρο της προσοχής των άλλων, των άλλων εξίσου ενοχλητικών, που πιθανότατα δεν είχαν κάνει ποτέ στη ζωή τους κάμπινγκ παρά μόνο για αυτές τις συνθήκες, και δεν γνώριζαν ότι το να φεύγεις από ένα μέρος είναι εξίσου μυσταγωγικό με το οτιδήποτε άλλο κάνεις στη ζωή σου ή όταν έρχεσαι. Οπότε δεν χρειάζεται τόση φασαρία, γιατί καθένας έχει τους χρόνους του στο κάμπινγκ και άλλες με άλλη. Αλλιώς οργανώνει τη μέρα του και πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους. Anyways, ξυπνήσαμε νωρίτερα από ό,τι υπολογίζαμε. Συναντήσαμε εντελώς τυχαία κάτι φίλους που στήσανε πιο κάτω από εμάς το βράδυ μετά την παράσταση τη σκηνή τους, και έτσι πήραμε το πρωινό μας όλοι μαζί. Ήσυχα ήσυχα μαζέψαμε τα πράγματα. Η φίλη μου πήγε να πάθει δηλητηρίες από ένα λιγμένο γιαούρτι. Ευτυχώς η ταμεία του Ψιλικατζίδικου είδε ότι είχε λήξει από πρόπερση και δεν της το έδωσε τελικά. Πήγαμε για μπάνιο στην παραλία Καλαμάκι, αλλά στη μέσα, και κατά τις 6.30 φύγαμε. Σπίτι μου έφτασα 2.5 ώρες ήταν κανονικά, αυτό σκεφτόμουν, αλλά σπίτι μου έφτασα 10.30, γιατί πέσαμε στην επιστροφή όλων των εκδρομέων. Δεν είχα ξαναπάει, δεν είπα ποτέ ότι είχα ξαναπάει, και την πατήσαμε σαν ψάρακες, σαν... Ναι. Ωστόσο δεν με πειράζει καθόλου, γιατί ως συνοδηγός είχα αναλάβει χρέη DJ και πολύ το χάρηκα να ψυχαγωγώ τις άλλες με τη μουσική μου. Πέρασα μέχρι το τέλος πάρα πολύ ωραία.
4: Έχουμε και αν έχουμε ένα κλαίμα όσο ποτέ. Το αίμα το θεοκατάρατο οι βαριόμοιρες που τρέχει μες στις φλέβες μας απ' τον πατέρα.
5: Άντε ο άδεισο φωνιάς και μένα την τρισάμυρη να πάρει, να πήγαινα μαζί με τον γεροπατέρα μου.

που ακούμε είναι «Οι Δίπους επί Κολωνό», η τελευταία τραγωδία που έγραψε ο Φουκλής και η μεγαλύτερη αρχαία τραγωδία που έχει σωθεί ως τις μέρες μας. Είναι αρκετά δύσκολο να βρεις αποσπάσματα από αυτές τις παλιές παραστάσεις, γιατί γενικά το θέατρο είχε μία άλλη δομή. Εστιάζανε σε άλλα πράγματα, οπότε ψάχνοντας δεν βρήκα πολλά ραδιοφωνικά κομμάτια που θα μπορούσαν να αναδείξουν χωρίς να έχει παρακολουθήσει κάποιος είτε στο YouTube ολόκληρη την παράσταση, είτε να συνδεθεί άμεσα με το ηχητικό. Τέλος πάντων, αυτό έτσι που έκοψα και έφερα τοποθετείται περίπου 20 χρόνια μετά τον Ειδίποδα Τύρανο, όπου εξόριστος και τυφλός ο Ειδίποδας ήταν γέρος πια στον Ήπιο Κολωνό, προάστιο της Αθήνας, για το τέλος της περιπλάνησής του. Αυτό πώς να το ηχητικά να το αποδώσω? Νομίζω ότι μπήκαμε όμως λίγο. Είδαμε ότι ο Σοφοκλής περιγράφει αυτή την τελειωτική αναμέτρηση του ήρωα με τους συγγενείς, με τους εχθρούς, με τους φίλους του. Ενώ ο θάνατός του αποδεικνύεται ευεργετικός εν τέλει για όλους. Η παράσταση ανέβηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το 1976 και παίζουν ο Αλέξης Μινωτής, ο οποίος το σκηνοθέτει κιόλας, η Όλγα Τουρναράκη, ο Ζόρας Τσάπελης, η Μαρία Σκούντζου, ο Βασίλης Κανάκης, ο Γκίκας Μπινιάρης, ο Χρήστος Πάρλας, Τέλειος Βόκοβιτς, μετάφραση Ιωάννης Γρυπάρης, σκηνικά Κλεόβουλος Κλόνης, κοστούμια Φωτόπουλος, Διονύσης, η χορογραφία είναι από τη Μαρία Χόρς και τη μουσική γράφει ο Θεόδωρος Αντωνίου. Η επίδαυρος λοιπόν, όπως τη βίωσα αυτό το weekend, δεν είναι μόνο σας συμβαίνουν στο κύλο της ορχήστρας, είναι και όλα σας συμβαίνουν γύρω της, οι παρέες που ταξιδεύουν, το λαδωμένο μπουτάκι κοτόπουλο βουτυγμένο στο βούτυρο και το κρασί, οι συζητήσεις μετά την παράσταση, οι βουτιές στη βραστή θάλασσα, οι διαφωνίες για το τι μας άρεσε και τι όχι 2 εβδομάδες μετά, οι ιστορίες εκείνων που πέρασαν από αυτήν τη σκηνή πριν από μας. Είναι ένας τόπος όπου το παλιό μένει ακίνητο, αλλά κάθε καλοκαίρι συναντά το καινούριο. Άλλοτε αρμονικά και άλλοτε με θόρυβο, αναγκάζοντάς μας να επιστρέφουμε και να ρωτάμε ξανά τι έχουν να πούν όλα αυτά για μας. Μέχρι την επόμενη παράσταση και την επόμενη απόδραση, μην ξεχνάτε πως το θέατρο, όπως και το ταξίδι, δεν τελειώνει όταν πέφτουν τα φώτα. Συνεχίζεται μέσα στις ιστορίες που παίρνουμε μαζί μας στο δρόμο της επιστροφής. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και ας απολαύσουμε τώρα ένα χωρικό από τη Μύδια του Ευρυπίδη, του Έρωτα το Μέγα Κακό, από τη Μύδια της Μαριάνας Κάλμπαρη, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Ναυπλιώτου. Τη μουσική την ξανάγραψε και την εκτέλεσε ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, βασισμένο στη μελοποίηση που είχε κάνει στο μάτι της Κραουνάκης για τη Μύδια της Επιδαύρου του Κουθουβουέ το 1990, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Βουτσινά με τη Λιδία Φωτοπούλου ως Μύδια και με πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού από την Ελένη Βιτάλη. Η πρωτότυπη σύνθεση ανήκει, of course, στο Μάνο Χατζηδάκη.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα αιτία της φωνικής πυρκαγιάς στα Περιστέρια Σαλαμίνας ερευνά η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές στα Περιστέρια και στην Κακή Βίγλα προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες, μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης και οι κάτοικοι του νησιού αρχίζουν να μετρούν τις πληγές τους. Στη Σελαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδια Καλύμνο. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεν Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς. Μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτη, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, στον τελικό του Παρισιού φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιχαμ. Τουλάχιστον 140 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 290, οι τραυματίες τους 4.000. Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια έχουν πλέον εκδημιδενιστεί. Πλέον το μεγάλο στοίχημα είναι η ανακούφιση των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών. Στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους κάτω από κτίρια.
2: Ο καιρός.
3: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Ένα μικρό καράβι στη θάλασσα του χρόνου, την άγκυρα του πόνου βαθιά μου πέταξε. Και όλα τα ταξίδια που μου είχε στάξει φως μου, θυμήθηκε η ψυχή μου και αναστέναξε. Κώστας Λιβαδάς έγραψε τους στίχους, τη μουσική ο Κώστας, μάλλον ο Κώστας Φασουλάς έγραψε τους στίχους, τη μουσική ο Κώστας Λιβαδάς, και το τραγούδισε το 2004 Γιάννης Κότσιρας, ένα μικρό καράβι. Και με αυτό το μικρό καράβι θα ταξιδέψουμε σήμερα εδώ στις καλές θάλασσες, στην Βορρή της Ελλάδας, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Γεια χαρά, καλημέρα, καλές θάλασσες σε όλους τους Έλληνες απανταχού και φυσικά στους Έλληνες ναυτικούς μας. Και καλές θάλασσες να έχετε, ο Άι Νικόλας στην πλώρη σας και η Παναγιά μαζί σας.

Το νου σας, παιδιά, το νου σας χαλάει, χαλάει ο καιρός. Ακούτε, χαλάει ο καιρός, είπε ο καπετά Γιώργης, σβήνοντας το τσιγάρο του, μπαίνοντας από τη βαρδιόλα, στον αθυπαπλίαρχο, το καπετά Μιχάλη και τον ναύτη που έκαναν τη βάρδια στη γέφυρα. Το θυμάμαι σαν σήμερα, ήμουνα δόκιμος εκεί στη γέφυρα. Ο Μαρκόνης μου έδωσε και το δελτίο, δελτίο καιρού, και τα πράγματα θα σφίξουν κι άλλο. Το βράδυ θα χειροτερέψουν. Θα μιλήσω και με τους υπόλοιπους. Θα στείλω το λωστρό μου με το γραμματικό πλώρα πρίμα να τσεκάρουν κάποια πράγματα, και εσείς εδώ προσοχή το νου σας. Ενημέρωσα και την μηχανή κάτω να είναι stand-by. Τα πράγματα δυσκολεύουν το βράδυ. Αυτά ήταν τα λόγια του καπτά Γιώργη ένα βράδυ. Ακόμα το θυμάμαι, όπως σας είπα και πριν, όταν ήμουν πάνω στη γέφυρα. Για να ακολουθήσει, παιδιά, πραγματικά, μετά από μερικές ώρες, ο κακός χαμός, χαλασμός κόσμου. Το παρακλάδι έγινε πραγματικά της κακομοίρας. Πέσαμε στο παρακλάδι ενός κυκλώνα που μας ταλαιπώρησε ούτε λίγο το πολύ 3 ολόκληρες ημέρες. Ήταν να φτάσουμε, λέει, στη Νέα Υόρκη, θα φτάναμε στην πόλη του Μεγάλου Μήλου, την αγαπημένη μου πόλη, Τρίτη πρωί, να δω και τους φίλους και τους συγγενείς κτλ. Και φτάσαμε Παρασκευή μετά τα μεσάνυχτα, αργά το βράδυ. Βλέπα εκεί τα φώτα απ' έξω και δεν μπορούσαμε και να βγούμε κιόλας. Ήμασταν αρόδο ακόμα. Τελικά τα καταφέραμε και είδαμε και τους συγγενείς, γιατί τότε παλιά τα καράβια μένανε και στο λιμάνι λιγάκι, και είδαμε και άλλα πράγματα στη Νέα Υόρκη και φυσικά στην Αστόρια, έτσι. Χαιρετισμούς στη Νέα Υόρκη και στους απανταχού Έλληνες, στους Έλληνές μας εκεί, στους ομογενείς. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στην ναυτιλία. Είναι το πρόγραμμα του ναυτικού. Θα συναντήσει και καλούς καιρούς και τυφώνες και κυκλώνες και φουρτούνες, αλλά έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα όσον αφορά τα σκαριά, τα καράβια και τη τεχνολογία. Εμείς λοιπόν εδώ είμαστε απίκο, stand-by, για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι, έτσι είναι, μας το Παναγιώτη. Είμαστε εδώ, Ελληνική Ραδιοφωνία, η παγκόσμια συχνότητα, όπως είπαμε και πριν, όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας, και φυσικά η εκπομπή Καλές Θάλασσες, η οποία είναι κομμένη, ραμμένη και αφιερωμένη στους Έλληνες ναυτικούς μας. Γεια σας, παιδιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και με

Το καλό γρήγορα σπίτια σας. Μαστροπαναγιώτης, ακριβώς απέναντί μου. Η Ατρίδης χειρίζεται η κονσόλα για το καλό ήχο, αλλά είναι κάτω και στη μηχανή. Στουπιά, γράσα, τόρνη κλπ. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. τα θερμόμετρα παίρνει θερμοκρασίες. Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή της εκπομπής, με έναν καλεσμένο φοβερό τύπο αργότερα. Πάμε. Καλές θάλασσες, παιδιά.

Καράβια ραγμένα, τα όνειρα τα περασμένα κοιτάς. Χαρά μου να ξέρεις, ο κόσμος τελειώνει αν δεν μ' αγαπάς. Αν δεν αγαπάς, όχι αν μένω μόνο μένα, αν γενικά αν δεν αγαπάς. Σου είπα τόσο λόγια, ερωτικά λόγια παρηγοριάς, όμως ποτέ δεν είπες ότι μ' αγαπάς. Ελένη Βιτάλη, παιδιά, Ελένη Βιτάλη, να είναι καλά, φοβερό τραγούδι. Το 2009 τραγουδήθηκε αυτό το τραγούδι, Καράβια ραγμένα. Και τι να πω πραγματικά. Τηλέφωνα από το Μαρόκο, μας πήρε τηλέφωνο ο καπιτάν Γιάννης Κουγιουμτζόγλου. Γεια σου, καπιτάν Γιάννη, μόλις δέσανε, λέει. Να είσαι καλά. Και άλλα αυτοκίνητα βγάζεις, ξεφορτώνεις ή θα πάρεις? Τι να πάρεις από εκεί, αυτοκίνητα δεν θα πάρεις, είναι ρορό. Νομίζω ότι θα επικοινωνήσει κάποια στιγμή αργότερα μαζί μας, αν τα καταφέρει. Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μας και τους ναυτικούς χαιρετισμούς εκεί κάτω στον Πειραιά. Ακτίμια όλοι, παιδιά, για χαρά σε όλους σας εκεί στις εταιρείες. Στη Χίο, στην Αυτομάνα Χίο, όλες τις αυτομάνες της Ελλάδας, Χίο, Κάσο, Άνδρο, Σύρο. Να στείλω χαιρετίσματα στην Ικαρία, στην Κάρπαθο, στην Κρήτη, στην Εύβοια, στην Ιθάκη, στην Κέρκυρα. Βγάζουν ναυτικούς και να βγάζετε κι άλλους. Στο Αιγαίο, στην Ικαρία, στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Κρητικό Πέλαγος, στον Ατλαντικό ωκεανό, Ινδικό και φυσικά Ειρηνικό. Σε όλες τις θάλασσες, σε όλους τους καπετάνιους του κόσμου. Να είστε καλά, παιδιά, και να προσέχετε. Στο πρόεδρο των Ναυλομιστών Ελλάδος, τον Γιάννη τον Κοντζιά που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ετοιμάζουν ένα ωραίο συνέδριο Πειραιάς 2023, αυτές τις μέρες, Πέμπτη Παρασκευή νομίζω. Στα αδέλφια Στέφανο και Κίτσα Αγγελάκος που είχαμε και αυτούς φιλοξενήσει πριν από πάρα πολύ καιρό, πέρυσι μάλλον, στον τραπεζίτη της Ακτής Μιαούλη, στον καλό μας φίλο τον Γιώργο Ξηραδάκη που μας ακούνε εκεί κάτω, στον καπετά Δημήτρη Κέφαλο, στον καπετά Δημήτρη Μπατή από την Κάσο, στον καπετά Γιώργο Ρουκουνάκη, τον πλοηγό μας, τον πιλότο στον Πειραιά επί σειρά ετών και από την Κάσο, να είναι καλά ο καπετά Γιώργης, στον καπετάν Θόδωρο Παπαϊωάννου, στον καπετά Ιάκωβο Κατσουράδη, στον καπετά Κώστα Βιντιάδη, στον ποιητή και καπετάνιο καπετά Κώστα Σόκο και σε τόσους άλλους. Να είστε καλά, παιδιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να επενθυμίσω σε όλους σας τους τρόπους επικοινωνίας, διότι μας στέλνετε μηνύματα, μας στέλνετε ενθανητικά λόγια για να συνεχίσουμε αυτό εδώ το εγχείρημα, γιατί είπαμε πρέπει να προβάλλουμε την ελληνική ναυτιλία με τα θέματα της και να προτρέψουμε τους νέους να ακολουθήσουν αυτό το κλάδο. 2-10-60-66-8-15 έως και 16, 2-10-60-66-8-15 έως και 16. The Voice of Greece, μία λέξη, papakier.gr είναι το email της Φωνής της Ελλάδας. Στείλτε μας ιδέες, παρατηρήσεις, προτάσεις να τις υλοποιήσουμε μέσω αυτής εδώ της εκπομπής. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας και φυσικά έχουμε και την σελίδα μας Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Καλές Θάλασσες η σελίδα μας. Μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα, όπως και στην αγαπημένη μας Κύπρο, μας ακούτε από τις τηλεοράσεις στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Από όλες τις smart τηλεοράσεις μας ακούτε, τα smartphones, τα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Netflix και φυσικά από την αγαπημένη μας εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android και στο Play Store της Google και για τα iPhone στο Apple Store. Κατεβάζετε την εφαρμογή μια για πάντα, θα είμαστε παντοτινή σας συντροφιά στα πέρατα του κόσμου. Μην το αμελείτε αυτό, μην το ξεχνάτε αυτό. Πάμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Μας ο Παναγιώτη, τι έγινε κάτω στη μηχανή, ρίχτω, πάμε!

0: Τα σφάλματα σου πέλαγα που με έπνιγαν και γέλαγα. Μα όπου και να πάω χάνομαι, σαν τον ναυαγό αισθάνομαι. Μόνο από σένα πιάνομαι για να μην χαθώ. Το 1994 ακούσαμε το «Τα σφάλματα σου πέλαγα», έτσι δεν είναι, σε σύνθεση και μουσική του Βασίλη του Κλουβάτου και στίχη του Γιάννη Πάριου, το ακούσαμε από τη Στέλλα Γονιτοπούλου και ταξιδεύουμε παιδιά στα πέρατα του κόσμου μέσω της παγκόσμιας συχνότητας και της ναυτικής συχνότητας όλων των Ελλήνων και όλων των ναυτικών μας, την ελληνική ραδιοφωνία, τη φωνή της Ελλάδας. Και πριν από λίγο, δηλαδή είναι φρέσκο πράγμα, φρέσκα κουλούρι που λέμε, καίει ακόμα, ένα ηχητικό μήνυμα από Μαρόκο, ο ναυτικός μας, να ακούσουμε τι μας λέει. Το άκουσα έτσι πολύ επιτροχάδιν, έτσι πολύ λίγο να πούμε στην ψυχολογία και τι μας μεταφέρει από το εξωτικό όμορφο Μαρόκο ο καπιτάν Γιάννης Κουγιουμτζόγλου. Πάμε να δούμε.
1: Αντώνη, φίλε μου καλέ, την καλημέρα μου σε όλους τους ναυτικούς, στους πανταχού Έλληνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Χαιρετισμούς μου από το είναι όμορφη Ταγκέρι, Μαρόκο. Ήρθαμε για φόρτωση, για να πάρουμε αυτοκίνητα και πάμε για Τουρκία. Όλα καλά, λίγο ξενυχτισμένη, αλλά εντάξει, ποτισμένη με την αλμύρα εδώ της θάλασσας και με του πιλότου τη βοήθεια, δεμένη στον τόκο. Το χαιρετισμός μου και εύχομαι καλή σας μέρα και καλή ακρόαση. Σας ακούμε εδώ.
0: Καπιτάν Γιάννης και ο Γιουμτζόγλου, Μαρόκο, να είναι καλά, καπιτάνιες, ακούμε και εμείς, είσαι η συντροφιά μας και είμαστε η συντροφιά σου, σε σένα και το πλήρωμά σου ευχόμαστε τα καλύτερα και σε όλους τους ναυτικούς μας. Σήμερα θα βγάλουμε κάποιον μηχανικό, παλιά καραβάνα, έχουμε μηχανικούς, έχουμε καπετάνιους, έχουμε εφοπλιστές, έχουμε ανθρώπους της ναυλομεσητείας που μοιράζονται σκέψεις, προβληματισμούς, αναμνήσεις, συναισθήματα από αυτό εδώ το βήμα, από τις καλές θάλασσες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το αφιερώνουμε σε όλους σας εκεί έξω. Να είστε καλά παιδιά, καλή σας μέρα και καλές θάλασσες φυσικά.

0: Τα γράμματά σου στο πέλαγος, πετώ και περιμένω, και απάντηση δεν έρχεται και απάντηση δεν παίρνω. Γράμματα στο πέλαγος, φοβερό τραγούδι, φοβερή ζεμπεκιά. Την αφιερώνουμε σε όλους τους ναυτικούς μας, παιδιά, να είστε καλά. Σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου, ποίηση του μεγάλου στίχη του μεγάλου Μάνου Ελευθερίου, το ακούσαμε από την Μελίνα Κανάπιο, παλιά το ακούσαμε από την Γλυκερία, την καλή μας φίλη. Να είστε καλά. Και με αυτό το τραγούδι φτάσαμε νοτιοανατολικό Αιγαίο, στο νησί μου, το αγαπημένο το νησί μου, την Κάσο, για να συναντήσω ένα πολύ καλό φίλο, αγαπημένο φίλο και ωραίο τύπο, που έχει φάει και αυτό στη θάλασσα με το κουτάλι, έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει, ταξίδια, παραταξίδια, και ακόμα μαστορεύει. Από ό,τι μαθαίνω τώρα, λέει, είναι λέει στο εργαστήριό του, λέει, ξύπνησε πρωί, έκαμε καφέ, βγάλε το σκύλο βόλτα. Κάτω στη Κάσο θα πάμε, συναντάμε τον Μαστρογιάννη, καλό φίλο Κυριάκο. Μαστρογιάννη, γεια χαρά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Αντώνη μου, σε σένα και στους ακροατές, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου Γιάννη μου, καλέ μου φίλε, και συγγενείς και συμπεθέρη και απ' όλα.
1: Από όλα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Πάντα καλά Αντώνη μου, έτσι να πάει στα αγουδάκια να ακούνε οι ναυτικοί μας. Και... να χαίρονται κι αυτοί, να συμπήκαν το εκεί στα ταξίδια, στις θάλασσες, γαμώ το κερατόπου.
0: Πώς τα λες, έτσι, έτσι όπως τα λες Γιάννη μου. Είναι η φωνή της Ελλάδας, είμαστε η συντροφιά στους ναυτικούς μας και σε όλους τους Έλληνες. Δεν ξέρω, εσύ ακούγες φωνή της Ελλάδας, ακούγατε εκεί στα καράβια?
1: Η πρώτη αγορά που έκανα ήταν να πάρω ένα παγκοσμίου λήψου δραβιάκι. Να περάσω μια κεραία πάνω ψηλά, να τη δέχω για να ακούω.
0: Έτσι.
1: Και άκουγα πότε, όποτε βρίσκα όλα.
0: Έτσι.
1: Και μετά που παντρεύτηκα, ήταν η γυναίκα μου μαζί.
0: Ναι.
1: Τη δέχω και άκουγε εκείνη και μου έλεγε τα αθλητικά τα αποτελέσματα.
0: Α, ήταν ο ανταποκριτής σου ήταν λοιπόν, η Ελένη. Να τη δώσεις πολλούς χαιρετισμούς, πολλούς χαιρετισμούς.
1: Ευχαριστώ, Αντώνη μου.
0: Την έπαιρνες, έχει κάνει πολλά μπάρκα και η Ελένη.
1: Κάναμε σε 2, 4, 5.
0: Μια χαρά.
1: 6 χρόνια υπηρεσία είχε.
0: Δεν τις έβγαζες, κανένα φυλάδιο.
1: Πραγματικά,
0: θα σκεφτεί. Άρα Γιάννη. Για πες λοιπόν, Γιάννη Κυριάκο, έχουμε βγάλει τρεις, είσαι ο τρίτος με το ίδιο όνομα. Και οι δύο είσαστε μηχανικοί, Μαστρογιάννηδες και οι δύο, Κυριάκος, ναι. Ο ένας του Μανώλη και ο άλλος του Δημήτρη, και ο άλλος είναι ο κουνιάδος μου που είναι Μαρκώνης. Ήταν Μαρκώνης, πήγε καπετάνος μετά. Γιάννηδες, το έχει το σόι δηλαδή, πάτε στη θάλασσα,
1: όλοι πηγαίναν τότε, όλοι οι Αντώνοι μου τότε πηγαίναν στη θάλασσα.
0: Η Κάσος έβγαζε ναυτικούς.
1: Ήταν και διέξοδο να πάνε να δουλέψουμε γι' αυτό. Γεια σου Μάιλα.
0: Έτσι δεν είναι, έβγαζε ναυτικούς. Τώρα πώς τα βλέπεις τα πράγματα, βγαίνουν καθόλου παιδιά?
1: Τώρα βλέπω πάλι έχει μια κίνηση, μια μικρή κίνηση και ξεκινάνε τα παιδιά. Είναι ένα δύο τρεις τρικάδες που έχουν πάει σε σχολή, άλλοι μονοπλοιάρχων, άλλοι μηχανικών. Εχθές μάλιστα ήταν και ο Μάρκος, ο πιτσιρικάς του Ιερομόναχου.
0: Μπράβο.
1: Του Λελέ που λέμε, του Λελέ.
0: Του Λελέ. Μακάρι να είναι, να τους δώσεις χαιρετίσματα και θα βγάλουμε και νέα γενιά να μας πει και εκείνη τις εντυπώσεις τους και πώς είναι το βάθισμα του πυρός, πώς τα βλέπουν τα πράγματα στη σημερινή ελληνική εμπορική ναυτιλία, διότι αλλάζουν τα πράγματα, έτσι δεν είναι Μαστρογιάννη?
1: Πολύ, πολύ, πολύ αλλαγμένα τα πράγματα. Πολύ αλλαγμένα. Άλλη εποχή δική μας και άλλη εποχή σημερινή. Σημερινή εποχή πρέπει να ξέρεις και πολύ καλά εγγλέζικα, πρέπει να ξέρεις και πολύ καλά. Δεν είναι όπως από τα χρόνια τα δικά μας, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Πιο διαφορετικά, εντάξει.
0: Πρέπει να ακολουθείς.
1: Όχι ότι είμαστε ο άτεχνοι, τεχνοί δεν είμαστε.
0: Ξέρεις, πολλά πράγματα. Πιάνα τα χέρια σου, μάθαινες. Η εμπειρία είναι μεγάλο, μεγάλο προσόν. Αλλά τώρα είναι η τεχνολογία που πρέπει να ακολουθείς και να συμβαδίζεις και να παρακολουθείς την εξέλιξη στη μηχανή, στη γέφυρα, στα πάντα. Τι θα συμβούλευες, Μαστρογιάννη Κυριάκο, τι θα έλεγες σε ένα νέο που ξεκινάει σήμερα τα καράβια, τα βαπόρια?
1: Ό,τι λέω στα παιδιά αυτά τα 2, 3, 4 που πάνε τώρα και ξεκινάνε την καριέρα τους, και τα σέβομαι και τα αγαπάω, γιατί νιώθω ότι είμαι ο εαυτός μου, κατάλαβες?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ότι εντάξει, είναι δύσκολο το επάγγελμα του ναυτικού, αλλά και και καλό, διότι ποιος είναι ο σύμμορος να φύγει για να πάρει κάποια χρήματα δουλεύοντας εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν ξέρω τι καλύτερη δουλειά να κάνει.
0: Δεν τα παίρνει τα λεφτά.
1: Θέλει υπομονή όμως, γιατί να φανταστείς ότι είσαι σε ένα μηχανοστάσιο που δουλεύουν τόσα μηχανήματα με αθόρυβους, δέστρες, το ένα το άλλο, ότι είσαι κάτω από σε 10 μέτρα, σε 8 μέτρα, σε 12 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Αυτό πρέπει να περάσει το ψυχολογικό, γιατί αλλιώς είναι πάνω στη γέφυρα που κάθεται ο νέος και βλέπει μπροστά του και τη θάλασσα. Κάτω σε μηχανοστάσιο δεν βλέπεις τίποτα, μόνο που νιέφτε το καράβι και καταλαβαίνεις ότι ταξιδεύει.
0: Και είσαι και έτσι. Και εσείς φυσικά τα παλιά χρόνια συναντήσατε και αρκετές δυσκολίες και κάτω, όπως λες και εσύ, μέτρα κάτω από τη θάλασσα, αλλά τα καταφέρατε.
1: Το πρώτο μου ταξίδι ήταν με το επιβατικό το Κανάριες.
0: Όχι ως πλήρωμα, ως...
1: Πλήρωμα.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, το πρώτο σου μπάρκο ήταν με το Κανάρι, στο φοβερό...
1: Με το Κανάρι.
0: Όπω.
1: Όχι για πολύ καιρό, αλλά έκανα πάντως το πρώτο ταξίδι.
0: Για πες μας αυτή την εμπειρία, γιατί πάντα ρωτάμε ποιο είναι το πρώτο σου μπάρκο, πότε έγινε, το καράβι το μάθαμε, το Κανάρι, το ένδοξο Κανάρι. Για πες, ναι. Πότε έγινε αυτό, χρονολογία.
1: Το Κανάρι, φίλε μου, ήταν γύρω στο 70... 3 πριν τον Κυπριακό. Το 1973 έκανα και με ένα πλήρωμα.
0: Πόσο κράτησες?
1: Ένα τετράμινο, δεν το παραπάνω.
0: Ναι.
1: Μετά έφυγα, βγήκα έξω, πήγα δούλευα μια κάποια στιγμή στο πέραμα. Έκανα καταδιαστήματα έτσι, αντικαταστούσα κάποιους φίλους του Κουτράκη που δουλεύανε τα Καζάνικα 2-3 φορές. Έκανα με μια παντόφλα πυριάγι να μέθαινα πόρο. Ξεκίνησα από τον Αργοσαρονικό, να σας δώσω να καταλάβεις.
0: Πήρες εκεί τα μαθήματα, την εμπειρία απέκτησες και σιγά σιγά άνοιξες τα φτερά σου και πήγες μετά στον Ινδικό και στον Ατλαντικό.
1: Μετά το 1975 μπήκα στο Ζωγράφινιά του Γιάνναγα.
0: Να, ναι, βέβαια.
1: Έμεινα, έκασα εκεί μέσα 28 μήνες.
0: 28 μήνες, το μεγαλύτερο σου μπάρκο είναι αυτό?
1: Αυτό το μεγαλύτερο μπάρκο, ναι.
0: 2,5 χρόνια.
1: 28 μήνες, 28.
0: Πώς το λέγανε, Ζωγραφινιά?
1: Ζωγράφινιά Γουάι, ναι.
0: Του Γιάνναγα.
1: Του Γιάνναγα, ναι.
0: Τι ήταν αυτό, Μπαλκάριερ?
1: Ένα Freedom.
0: Freedom, πω.
1: Μην πάντα στις πύλσικ μηχανές, αλλά από εκεί και ήρθα μετά, αυτή η πύλσικ με βοήθησε, γιατί μετέπειτα είχα γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, σπεσιαλίστα στις πύλσικ.
0: Α, είχες.
1: Ναι, κατάλαβα, είχε μετά πολλά καράβια που είχαν πύλσικ μηχανές και ζητούσανε, και τελευταία που πήγα στο Θεοχαράκι,
0: ναι.
1: Πήγα και έκανα με δύο καράβια που είχε πύλσικ μηχανές.
0: Είχα κάνει και εγώ με το Θεοχαράκι, με ποιος ήσουν, το Βαμάντ, με ποιος ήσουν?
1: Όχι, με το Λάκι και το Freeway.
0: Α, αυτά ήταν πριν από τα Λάκι και Freeway, ένδοξα καράβια.
1: Freedom.
0: Φοβερά.
1: Ήταν τα Τιλίμπερτ που είχαν βγάλει τότε μαζί με τα αστεία. Εντάξει.
0: Η μηχανή βέβαια έχει περάσει από έπαιρνε την θερμοκρασία με την ανάστροφη, να το πούμε έτσι, της παλάμης, τώρα το παίρνει στις ηλεκτρονικές θερμοκρασίες. Έχει εξελιχθεί πολύ.
1: Και αυτά τα καράβια δεν είχαν βάρδιες, ήταν αυτόματα, μην νομίζεις.
0: Α, ναι.
1: Δεν είχαν βάρδιες. Είχαν 8 η ώρα, 6 η ώρα έκλεινε το μηχανοστάσιο.
0: Και εντάξει, πολλοί κάνουν βάρδια, έχουν ας πούμε το αλάρμ στην καμπίνα, ας πούμε, σε περίπτωση που...
1: Ναι, αλλά άμα έχει όμως από καιρό, δεν κοιμόσουν καθόλου.
0: Ήσουν απίκο, μάλιστα. Και δεν μου λες, το Ζωγραφινιά, 28 μήνες είχες τίποτα, πώς σου φάνε, αυτό ήταν το πρώτο σου εκτός συνόρων καράβι?
1: Ναι, γιατί, κοίταξε να δεις, εκεί έκανε ταξίδια, δηλαδή μπήκαμε στο Σουέζ, πήγαμε Κίνα και μετά ξεκινήσαμε και κάναμε Ιαπωνία-Αυστραλία.
0: Ιαπωνία-Αυστραλία.
1: Συνέχεια, Ιαπωνία-Αυστραλία. Και μείναμε και κάτω. Η Ιαπωνία εκείνη την εποχή ήταν, ναι, με ένα κρυβούτσικι, αλλά όχι όπως τώρα. Ήταν,
0: ναι.
1: Μας σήκωνε.
0: Ναι.
1: Αυστραλία, πηγαίναμε από εκεί, Σύνδρη, πηγαίναμε. Έχεις κάνει Αυστραλία.
0: Ναι, βέβαια. Θάδες.
1: Ήταν το καράβι, ήταν σαν λάινες. Ήταν και πηγαίναμε και φέρναμε μεταλλακτικά και αυτοκίνητα από Ιαπωνία στη Αυστραλία και από Αυστραλία φορτώναμε σιτηριά και φέρναμε στην Ιαπωνία.
0: Μάλιστα.
1: Ψιλοαραβωνιαζόμαστε από εκεί, ψιλοπαντρευόμαστε από πέρα.
0: Ναι. Και δεν μου λες, μένανε τα καράβια τότε παλιά, έτσι δεν μένανε στα λιμάνια?
1: Μένανε, μένανε. Καλά, στην Ιαπωνία βέβαια, μην φανταστείς, μέναμε μέρες από τότε.
0: Ναι.
1: Η Αυστραλία μέναμε περισσότερο γιατί ειδικά μας έπιανε καμιά απεργία.
0: Τι είναι αυτό που... από τα μέρη που έχεις ταξιδέψει, φαντάζομαι έχεις ταξιδέψει σε πάρα πολλά, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Πώς, αλήθεια, πόσα χρόνια υπηρεσία?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, εγώ είχα 13 χρόνια υπηρεσία και μετά μου σταμάτησα και πήγα στα ρεμουρκά.
0: Α, ναι, βέβαια. Άλλο κεφάλαιο και αυτό, μεγάλο, θα μας το πεις και αυτό. Οπότε έμεινες και εκεί, πόσα χρόνια εκεί στα ρεμουρκά?
1: Από το 1994 μέχρι το 2007 που 1η Απριλίου που κατέβησα τα χαρτιά μου.
0: 1η Απριλίου, σαν να είναι ψέμα δηλαδή, ε?
1: Ναι, πραγματικά, Αντώνη, σαν να είναι ψέμα.
0: Αυτό, αλήθεια, πώς αισθάνθηκες? Πώς αισθάνθηκες, Μάστρο Γιάννη, γιατί σε ξέρω, είσαι συνέχεια, θέλεις να κάνεις πράγματα, δεν κατακαΐζεις που λέμε και στο χωριό.
1: Ναι.
0: Πώς σου φάνηκε όταν τα κατέθεσες πια και λες τώρα, παιδιά, εντάξει.
1: Όταν υπέγραψα το χαρτί και έλεγε συντάξει λόγω γύρατος.
0: Τι γύρας?
1: Εκεί κάπου τα χρειάστηκα. Λέω σε μια κοπέλα μου, λέει, στον Άτη εκεί κάτω, λέω κοπέλα μου, λέω, εγώ να το ακυρώσω. Μου λέει, γιατί? Να φανταστείς, Αντώνη μου, και οι ναυτικοί το καταλαβαίνουν αυτό περισσότερο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή από το 1975 που βγήκα έξω από την Ελλάδα,
0: mm-hmm,
1: μέχρι το 7 που είχα ένα φυλάδιο μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν άλλαξα φυλάδιο. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πόσα χρόνια, ναι, τα χρόνια τα χρόνια μου ήταν 14 μήνες, 13 μήνες.
0: Μεγάλα μπάρκα. Μεγάλα μπάρκα.
1: Δεν προμπούσαν το φυλάδιο. Την τελευταία σελίδα βγήκε σύνταξη.
0: Μόλις ολοκλήρωσες την τελευταία σελίδα, λες, παιδιά, καλά σας είναι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Και για πες, αγαπημένος προορισμός, λιμάνι που σου έχει κάνει εντύπωση, χώρα, κουλτούρα, άνθρωποι γενικά?
1: Εγώ θα ήθελα να ζήσω στην Φλωρίδα, στην Αυστραλία.
0: Mm-hmm.
1: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα πολύ νομοταγής ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή, απαγορευόνταν να οδηγούν πιωμένοι και πηγαίναμε έξω με φίλους, γιατί είχαμε αποκτήσει φίλες και πηγαίναμε άραζε το αμάξι του στον καράς. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, δεν το βλέπεις εμάς. Τι... Και έπαιρνε ταξί για να πάμε κάπου να φάμε και να πιούμε.
0: Το αφήνανε στην άκρη τα Ιαπωνέζοι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μιλάμε τώρα για πολύ κόσμο τώρα, για να μην βλέπεις ένα σκουπιδάκι κάτω στον πάτο.
0: Αυτά είναι.
1: Ωραίοι τις κοινιάριδες. Θα ήθελα όμως να ζήσω σε μια χώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, όπως την Αυστραλία ή τον Καναδά.
0: Εκεί. Και Καναδάς, ωραίος. Παρά το κρύο δηλαδή. Έχεις πέσει και σε κρύα και σε χιόνια, ε? Σε πάγους.
1: Εγώ με παγώσει με τον καπιτάν Στέλιο τον Παρασάκη. Εγώ με παγώσει και μίλαμε στον Πέλαγο με τον Κάσο σε ένα καράβι του Μαυρολέου.
0: Αλίμονο. Εμείς το γλιτώσαμε τον πάγο στην Οντάριο, τη Λίμνη, παραλίγο. Με ποιον ήμασταν τότε? Του Θεοχαράκη, που έπεσε μια γέφυρα μπροστά μας, ένα συντός έπεσε πάνω σε μια γέφυρα.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Και ήμασταν μέσα, ήρθαν τα κανάλια μέσα και επειδή μιλούσα αγγλικά εγώ, με μιλήσα και λίγο να δούμε την κατάσταση. Ευτυχώς προλάβαμε και βγήκαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Τι είναι θάλασσα για σένα, Μαστρογιάννη, Κυριάκο?
1: Η ζωή μας είναι,
0: Η
1: ζωή μας είναι, γιατί κοίταξε να δεις, από εκεί φάγαμε ψωμί, από εκεί τρώμε ένα φρέσκο ψαράκι. Εκεί κάνουμε ένα μπάνιο και δροσιζόμαστε.
0: Έτσι.
1: Θάλασσα είναι η ζωή μας.
0: Η ζωή μας. Και μην ξεχνάμε, καπετά Μαστρογιάννη Κυριάκο, που σε θυμάμαι από μικρό παιδί, εσύ είσαι πιο μεγάλος βέβαια, εσύ μεγάλωσες τρία μέτρα από τη θάλασσα, πέντε μέτρα από τη θάλασσα.
1: Ναι, στην Κοφτερή.
0: Το μαγαζί, ο μαγαζί του Μαραγκούδικου, του πατέρα σου, ήταν μέσα στην Κοφτερή.
1: Και το σπίτι το δικό μου, το σπίτι το δικό μου, είναι αυτό στην Κοφτερή, έπεσα εκεί.
0: Πραγματικά.
1: Και
0: ωραία χρόνια. Και πραγματικά πολλοί κόσμοι στράφηκε στη θάλασσα. Συγκινούμε που τα λέω όλα αυτά, γιατί ήταν δύσκολη καιρή τότε. Και...
1: Δύσκολη. Εγώ έκανα και με τον πατέρα μου σε καράφι.
0: Α, ναι.
1: Στον τελευταίο του δακτύλου ήταν Μαραγκός εκείνος.
0: Ναι, συγχωρεμένος.
1: Και μου έκανε εντύπωση, Αντώνη, που λες τώρα πρωτόπαρχος, εγώ πια δακτύλου μηχανικός.
0: Ναι.
1: Πέρυσι τώρα, Και μου έκανε εντύπωση, παίρναμε τότε εμείς οι Τρίτοι, παίρναμε 360 λίρες, Αγγλία βέβαια.
0: Ναι.
1: Και ο πατέρας μου ήταν Μαραγκός χρόνια, το δοστρόμος Μαραγκός, έπαιρνε τα μισά λεφτά από μένα.
0: Γιατί ήταν πιο το άλλο αξιωματικός και άλλο, αλλά και πάλι, ναι.
1: Σιγά σιγά όμως, Αντώνη μου, σιγά σιγά ήρθαν τα πράγματα, κυλήσανε.
0: Βγάλανε και εκείνοι. Βγάλανε και αυτοί.
1: Ήμουν δεύτερος μηχανικός μέσα στο καράβι και ερχόταν ο μαγειροκαμαρότος και περίμενε να πάρουμε το πέρι του καπετάνιου για να δει αν μη είχε φτάσει στον πιστό.
0: Τώρα...
1: Αλλάξανε και.
0: Αλλάξανε, ναι, βέβαια. Και τώρα παίρνουν καλά λεφτά. Δεν θα ξεχάσω, Γιάννη Κυριάκου Μαστρογιάννη, τον αξέχαστο, τον αείμνηστο πατέρα σου, τον παπά. Το παπά του Κυριάκου, λοιπόν, που δούλευα τσιράκι του σε καπετανόσπιτο στο μήλο του Εμμύρη. Άλλος καπετάνιος, καπετά Μινά. Και πόσα πράγματα έμαθα και από τον πατέρα σου και από τον καπετά Μινά. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είχαν να δώσουν πολλά πράγματα και να είναι καλά εκεί που είναι. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Ετοίμασέ μας ένα-δυο ωραίες ιστορίες, έτσι παλιές, περιπέτειες, ό,τι θέλεις εσύ, καλέ, εύθυμη, χαρούμενη. Σου δίνω το δικαίωμα, να διαλέξεις, επειδή έχω επιλέξει δύο τραγούδια. Το ένα είναι ο Αφούσης ή το άλλο είναι ο Θερμαστής. Ο Αφούσης είναι Κασιώτικο και το άλλο είναι ο Θερμαστής. Ποιο θέλεις από τα δύο?
1: Εντάξει, Αντώνη μου, τώρα και ο Θερμαστής, καλό είναι, αλλά...
0: Θέλεις Αφούση, Θέλεις Αφούση. Πάμε να... Αφούση, Παναγιώτη, κοίταξε με. Πήγαινε στο 123, στο Αφούση βάλε, τον Αφούση.
1: Μην πάρε τον Μάκη, ο Θερμαστής, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Θα κλείσουμε μετά. Πάμε, έφυγε. Ετοίμασε εσύ τις ιστορίες σου, Γιάννη, και επιστρέφουμε εδώ. Καλές θάλασσες, μην φύγει κανείς, παιδιά, ελληνική ραδιοφωνία. Πάμε.

0: Ένα παπόρι έρχεται κι είναι σημά να ράξει και φέρνει τη αγάπη μου που κάμισο να αλλάξει. Βρέ αφούση, βρέ αντρά, τρεις φορές παλαραντρά. Εγέρασα και δεν μπορώ τις νύχτες να ηρίζω και τις ψιλομελαχρινές, λέει, να τις καλησπερίζω. Έτσι λέει η Μαστρογιάννη Κυριακό.
1: Τα ακούω.
0: Ωραίος σκοπός, έτσι, ναυτικός σκοπός. Ένα βαπόρι έρχεται, να έρθει το βαπόρι να μπαρκάρουμε, να φύγουμε.
1: Να φύγουμε, να πάμε, πού να πάμε, Αντώνη μου, καλά θα ήταν. Οι αναμνήσεις είναι πολλές.
0: Αντέχεις ακόμα, έχεις εσύ κουράγια, έχεις, πού είσαι στο Μαρακούδικο, τι φτιάχνεις τώρα, τι μαστορεύεις?
1: Εγώ έχω εδώ, φίλε μου, ένα πάγκο. Έχω τη μέκελή που πάνω, τα εργαλεία μου. Ασχολούμαι με κανένα φίλο να του φτιάξω ό,τι μπορώ να κάνω. Καμιά μηχανή μαστορεύω, καμιά μηχανή βάζω μέσα σε κανένα καΐκι.
0: Μπράβο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι πας και φτιάχνεις κανένα ψυγείο, κανένα πλυντήριο, έτσι, στις νοικοκυρές.
1: Τα πάντα.
0: Παιδιά, εδώ ξεκινάει μια νέα καριέρα ο Μαστρογιάννης, τον έχουμε στα υπόψη. Να είσαι πάντα καλά. Και αλήθεια, πριν σε έβγαλω στο τηλέφωνο, ήσουν έξω. Πού ήσουν, έβγαλε το σκυλί βόλτα, το κουλούκι?
1: Ναι. Πώς... Κάθε πρωί με γαμπίζει.
0: Πώς το λένε.
1: Ρομπέρτο, ρε, το παντοφύλακα του Ολυμπιακού.
0: Ρομπέρτο, μάλιστα. Πόσο μεγάλο, τι ράτσα είναι αυτός?
1: Κοίταξε να δεις, αυτός είναι από ένα λύκο μελάσι.
0: German Shepherd, γερμανό ποιμενικό.
1: Φωτιές πέταμε τα μάτια του, αλλά είναι ήρεμο σκυλί, δεν πειράζει άνθρωπος.
0: Μπράβο.
1: Τίποτα, ούτε καυγίζει, μόνο εμένα καυγίζει να μαντινάει, αν θέλει, και να το πάρω βόλτα.
0: Να το πάρεις βόλτα. Να σε καλά. Πόσο χρονών είναι, λέει, ρωτάει ο μας το Παναγιώτης.
1: Ορίστε.
0: Πόσο χρονών είναι το Ρομπέρτο?
1: Είναι τώρα 5 χρονών.
0: Μάλιστα, έχουμε ακόμα. Ωραία. Ο καιρός πώς είναι κάτω?
1: Μια χαρά, λιακάδα. Σήμερα φυσάει λιγάκι. Δύο μέρες πριν λιώναμε στη ζέστη. Σήμερα φυσάει λίγο δυτικός και είναι μια χαρά.
0: Κάψα.
1: Κάψα, να σημερθούμε λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα, και δεν αρχίσει το καλοκαίρι, τώρα μπαίνουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, Μαστρογιάννη Κυριάκο, θέλουμε ένα-δύο ωραίες ιστορίες. Πιάσε μια και πιάσε μια δεύτερη. Ό,τι θέλεις, ξεκίνα, σ' ακούμε.
1: Εσύ, φίλε, οι ιστορίες είναι πολλές και καλές και κακές. Καμιά φορά συναντιούσαμε στη θάλασσα, τη Φουρτούνα, χάσει κόσμο, φτάναμε στο λιμάνι, πηγαίναμε έξω, τα ξεκλούσαμε όλα.
0: Έτσι.
1: Ξανά από την αρχή. Έχω πάει στην Παρανάγου ένα ταξίδι. Mm-hmm. Αυτό έχει πλάκα, γιατί και αυτές οι γυναίκες που ταλαβεριζόμασταν, και που ταλαβερίζονται σήμερα τα παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ναι, καλά, τώρα δεν μένουν και τα καράβια στο λιμάνι τώρα, όπως παλιά.
1: Ναι, δεν βγαίνουν και λόγω ίωσης έξω και εδώ δεν το άλλο, εντάξει.
0: Yeah.
1: Αυτές οι γυναίκες ήταν και κυρίες, μπορώ να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Πολλές φορές. Πήγα λοιπόν στην Παρανάγουα, γύρισα, έρχεται η γυναίκα μου μέσα και πάμε σαν τους με τη γυναίκα μου.
0: Δεν άκουσα, Γιάννη.
1: Και πάμε Σάντος μετά στο επόμενο ταξίδι με τη γυναίκα μου μέσα.
0: Μάλιστα, όπα.
1: Πάμε λοιπόν, βγαίνουμε όξο πρώτη μέρα εγώ και η Ελένη. Πάμε εκεί σε ένα Έλληνα που είχε ένα σουβενίσου στην πύλη απ' έξω την ένα. Okay. Στο Σάντος, ξαφνικά που κάνουν μέσα 5-6 γυναίκες. Γεια σου, Μαστρογιάννη! Λέω, κορίστε η γυναίκα μου.
0: Έτσι, σωστά, σεβασμός.
1: Φύγανε, Αντώνη. Πήγανε και πήραν ένα δερστινάκι, ξέρεις, μια κατεβίλα και την κάνανε δώρο της Ελένης. Λέει, Ελένη, εγώ τις κακομοίρες, λέει, είναι πληρωμένα, είναι κακομάτα.
0: Τα έχουμε πληρώσει εμείς,
1: Τα έχουμε πληρώσει,
0: αλλά όμως η χειρονομία τους, όμως αυτή, η κίνηση αυτή, έτσι.
1: Κίνηση αυτή.
0: Στο Σάντος της Βραζιλίας.
1: Ναι, εκεί συναντήσαμε και ένα...
0: Για πες και μια άλλη.
1: Εκεί συναντήσαμε και ένα γκρουπ. Ένα καράβι του Αγγελόπουλου και εγώ τότε, εντάξει, ο πιο μικρός που είχαμε στο καράβι ήταν όλη στην ηλικία τη δική μου τώρα, 65 χρονών, πιο μικρός. Το Αγγελόπουλου ήταν όλοι 28, νέα παιδιά, 30, 32, ο πρώτος μηχανικός, ο καπετάνης αυτός είναι 30-32.
0: Ναι.
1: Και πήγαινα έξω και πήγαινα μαζί του Μαρία. Ποιο να πάω. Και με τη γυναίκα μου φυσικά. Όταν πήγαινε λοιπόν 12 η ώρα και ήμουν στα μπουζούκια εκεί, ο Σάντος έλεγε, μου λέγανε αυτοί, μα τώρα, τώρα είναι η ώρα να πάρει τη γυναίκα σου και να φύγει, να γνετήσουμε κι εμεί. Πάρτε τώρα και φύγε.
0: Στα ίσια στα λέγανε. Στα λέγανε στα ίσια τα παιδιά. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, έτσι. Εντάξει.
0: Καλά. Ωραία. Οπότε λοιπόν, το διατάφτα στην πορεία σου, ωραία, σου έδωσε πολλά πράγματα η θάλασσα, έτσι δεν είναι, ή γνώρισες και κόσμο.
1: Ήμουνα τυχερός, Αντώνη, να το πούμε και αυτό, διότι να, εκεί που σου είπα στο ζωγραφινιά του Γιάνναγα, συνάντησε ένα πρώτο μηχανικό εκείνη την εποχή, εγώ τώρα και εγώ πρωτόπαρκο της Συρικάς,
0: ναι.
1: Ήμουν έτοιμος, ένα πρώτο μηχανικό 31 χρόνων.
0: Τόσο μικρός, ναι.
1: Εκείνη την εποχή ήταν 31 χρονών, αντιλαμβάνεις, ένας άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, τι να σου πω.
0: Σε βοήθησε, σε βοήθησε, φαντάζομαι.
1: Πάρα πολύ. Είμαι παιδί. Αυτό να σου πω, αυτό που πήρε τα πρώτα σοβαρά βήματα.
0: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσεις, για να μπορέσεις να έχεις καλή εικόνα για τη θάλασσα και να μπορέσεις να συνεχίσεις. Γιατί άμα ήταν κανένα στραβόξυλο ή αν δεν σου πηγαίνουν καλά τα πράγματα, μπορεί να την παρατούσες κιόλας.
1: Ναι, ναι. Είχα και τον Πατρινό. Τον Νίκο, ο οποίος έκανε τεχνημηχανικός στην Νιώβης μετά.
0: Α, Νιώβης, βέβαια.
1: Αυτός νέος άνθρωπος και πολύ καλός μηχανικός. Καμιά μέρα στο Παναστάδιο είπε τον καθαριστή, του έλεγε κάνα τσιγάρο, κάνε στην άκρη. Και καθώς δεν είχε βάλει αυτούς για να ξεκουραστεί από τα εξαίσθηση.
0: Ναι, ναι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστερίου Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες, μεγάλες είναι οι εκτάσεις καμένης γης, κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράλληλα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στένων του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent. Πρωταθλητής Ευρώπης ξανά στα 100 μέτρα ύπτιο, ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής Απόστολος Χρήστου στον τελικό του Παρισιού, φτάνοντας τα 9 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα 4 από τα οποία είναι χρυσά. Το ασημένιο μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ.
5: Ο καιρός.
4: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες.
6: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ξεκινήσαμε με μουσικούλα. Το χαλί είναι του Μίκη Θεοδωράκη, παιδιά, έτσι να τα λέμε αυτά. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος, όχι Κώστας. Συνήθισα τον Κωνσταντίνο, γιατί κάθε μέρα είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Σήμερα είχαμε μεταγραφή ωραία και με χαμόγελα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα. Οπότε και ολοκληρώνεται η εκπομπή κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Και σε επανάληψη τα ξημερώματα, επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο που παρακολουθεί από το εξωτερικό. 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, λοιπόν. Για να πιάνει και τη ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, γενικά την Αμερική, και τη ζώνη της Οκεανίας, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έχουμε ωραία παρέα σήμερα εδώ και θα την δείτε, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο ακουστικό, είναι και οπτικό. Φτιάχνεις εικόνες μέσα από αυτά που ακούς, θα τη δείτε και θα την ακούσετε όμορφα αυτή την παρέα. Να πω λοιπόν μια καλημέρα στη Μάγδα Βαρούχα, τραγουδοποιός και ερευνήτρια. Ερμηνεύτρια, ερευνήτρια διάβασα εγώ.
1: Ερευνώ το τραγούδι, τη ζωή. Οπότε όλοι είμαστε μικροί ερευνητές. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, τραγουδοποιός και επίσης και αυτός ερευνητής, ερμηνευτής.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ μαζί σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον καλό φίλο της εκπομπής και φίλο προσωπικό και παλιό συνεργάτη και συναγωνιστή εδώ στην ΕΡΤ, τον Τάσο Αρονίτη, από τους κινηματογραφιστές της παλιάς σκοπής και λοιπά. Είναι εδώ, τραβάει και το βιντεάκι τώρα εδώ της παρουσίασης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω να μου πείτε 2-3 πραγματάκια για την ζωή σας. Ο κόσμος ξέρει κάποια πράγματα έτσι, αλλά είναι πιο ωραίο να τα ακούσουμε από εσάς για το ξεκίνημα, την καριέρα σας, πώς μπήκατε σε αυτό το χώρο. Χρήστο, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, έτσι.
2: Θα το έλεγα κι εγώ, δεν είναι. Με προλάβατε.
0: Λοιπόν, Μάγδα, πώς και μπήκε σε αυτό το χώρο, τα πρώτα σου βήματα, ενώ πιτσιρίκι, πότε κατάλαβες ότι έχεις καλή φωνή?
1: Κατάλαβα ότι έχω. Κατάλαβε η μαμά μου ότι έχω ωραία φωνή, γιατί τραγουδούσα στο μπάνιο, όντως. Και μάλιστα δεν θυμάμαι ηλικία, αλλά τραγουδούσα το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Αυτό η ζωή που είναι μικρή. Τώρα δεν ξέρω τι κουβαλούσα. Και φώναζα εκεί μόνο μου. Ήμουνα πολύ πιο ισοστρεφής. Τραγουδούσα εκεί η μητέρα μου και ο αδερφός μου. Οπότε εγώ ήμουνα η μικρή της οικογένειας που καθόμουν πίσω και τραγουδούσα μόνο μου. Έτσι κατάλαβε η μαμά μου ότι έχω ωραία φωνή. Και με τα χρόνια, κάπου γύρω στα 15, ξεκίνησα φωνητική. Μπήκα σιγά στο χώρο, γιατί ήμουν σε κάποια συγκροτήματα. Τραγουδούσα τότε ξένο ροκ και λοιπά και λοιπά. Ήρθε στη ζωή μου ο Αλέξανδρος και ο Κώστας Χατζής γύρω στα 18, τυχαία. Ξεκίνησα τότε να τραγουδάω. Με βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο αυτοί άνθρωποι, κυρίως για να μπορέσω να αποφύγω τις κακοτοπιές του χώρου που σίγουρα θα ερχόντουσαν. Οπότε με θωράκισαν ψυχικά και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά με αργά αλλά σταθερά βήματα, πιστεύω, στο χώρο της μουσικής και πολύ, τότε χωρίς ομάδα, να το πω έτσι, προσπαθώ να βρω τη σωστή τη λέξη, μόνη μου πήγαινα τσουκου τσουκου τσουκου, δεν είχα γνωριμίες, δεν είχα επαφές, δεν είχα τα γνωστά κονέιτς, okay, δεν το λέω κάπως, και είμαι πολύ περήφανη για το ξεκίνημα και για την πορεία τη δική μου, γιατί είμαστε εδώ σήμερα, τα λέμε, είμαστε με τον Χρήστο που είναι μια, βασικά είναι η αγαπημένη μου συνεργασία, και σαν ένα παιδικό όνειρο που με πολλή προσπάθεια και αγάπη γίνεται πραγματικότητα.
0: Είχες φανταστεί αυτό το παιδικό όνειρο, όπως το λες, να μετουσιωθεί σε κάτι το οποίο θα είναι το κομμάτι της ζωής σου, η ζωή σου?
1: Ναι, πάντα ήταν η μουσική συνοδοιπόρος της ζωής μου. Δηλαδή δεν ήταν αναπόσπαστο κομμάτι. Ό,τι και να έκανα, σπούδασα, ασχολιόμουν με τον αθλητισμό, έκανα διάφορα πράγματα.

0: Βοήθησε ότι είχα έναν άνθρωπο, ας πούμε, τους άκουγα να τραγουδάνε, μ' άρεσε. Υπήρχε κάθε, δηλαδή κάθε μέρα τραγουδάγαμε ο καθένας τα δικά τους, τα γιορτές κλπ. Και φυσικά, εντάξει, αυτό το χρωστάω, η αλήθεια είναι, γιατί μεγάλωσα με μουσική. Χωρίς όμως να μου πιέσουν, κάνε κάτι ή μην κάνεις, σε καμία περίπτωση. Βγήκε τελείως αυθόρμητα. Μόνιμα μάθα να παίζω κιθάρα, μου έδειξε μια συγχορδία αδερφός μου και έτσι ξεκίνησε πολύ. Μεγάλωνε μέσα μου, τέλος πάντων, μαζί με
1: εμένα. Χρήστο, your time. Λοιπόν, εσύ πώς ξεκίνησες?
2: Από πολύ μικρός, όπως οι περισσότεροι θεωρώ. Η ιστορία πολλών είναι κοινή στην αρχή. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια μέρα ήταν η οποία κατάλαβα ότι μ' αρέσει αυτό που ακούω. Υπήρξε μια στρατηγική μέσα μου, η οποία δεν κατάλαβα που πηγάζει και πήγαζε. Γενικότερα είχα καταλάβει ότι θα ασχοληθώ με αυτό. Αλλά είχα καταλάβει επίσης ότι είναι και δύσκολο. Πώς το είχα καταλάβει αυτό? Το είχα καταλάβει διότι...
1: Δύσκολο σαν αντικείμενο ή ο χώρος?
2: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
2: Σαν ο χώρος περισσότερο, και ας ήμουν μικρότερος, διότι με τα ταπεινά μου αυτιά αντιλαμβανόμουν ότι ήταν ψηλά κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έλεγαν και κάτι στη δική μου έτσι φάση. Οπότε... όταν δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στα πράγματα, τα κάνει λίγο πιο δύσκολα πάντα, όταν είναι υποκειμενικό το στοιχείο. Οπότε διάλεξα λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία να ασχοληθώ με αυτό. Είχα ξεκινήσει με τις σπουδές μου, έχουμε και το φανταρικό εμείς. Δεν είχα τη διάθεση να συνδυάσω
1: τι
2: κάτι.
1: Σπουδές.
2: Στα οικονομικά ήμουν στην Πάτρα.
1: Γιατί πολύ κοντά στο αντικείμενο που
2: εννοείται, εννοείται.
1: Και
2: μετά είπα θα έρθω στην Αθήνα και... έτσι η άφηξή μου σε αυτή την πόλη θα συνδυαστεί, ελπίζω, και με την άφηξή μου στο χώρο της μουσικής. Έτσι έχει γίνει. Και είμαι και χαρούμενος, διότι ό,τι στόχο βάζω το καταφέρνω. Είμαι και ευλογημένος γι' αυτό, λένε. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα ικανότητας, θεωρώ. Η ζωή είναι πολύ παραγωγική.
1: Ναι.
2: Και βρισκόμαστε εδώ σήμερα.
1: Όταν είσαι θετικός όμως στην προσέγγιση, νομίζω ότι όλα έρχονται όπως τα θέλεις.
2: Δεν ήμουν πάντα, μωρέ. Τώρα τελευταία, τον τελευταίο πολύ καιρό είμαι. Γενικότερα δεν ήμουνα πάντα. Είμαι πιο μελαγχολικός από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν μου λες, ωραία. Μπαίνεις κι εσύ με τον ίδιο δρόμο. Ακολουθείς τα ίδια μονοπάτια που μας είπε και η Μάγδα, δηλαδή μοναχικός δρόμος. Μπαίνω εκεί, δεν έχω γνωριμίες, αλλά λέω θα μπω και θα τα καταφέρω, ρε παιδί μου, θα επιβιώσω.
2: Εγώ ήμουν σίγουρος. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Δηλαδή, τι θα γίνει αν δεν. Ούτε τώρα. Δηλαδή, και είμαι σίγουρος και τώρα ότι θα έρθουν ακόμα πιο μεγάλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Δεν το σκέφτομαι καθόλου μέσα μου. Υγεία να έχουμε, να ξυπνάμε το πρωί και όλοι οι στόχοι είναι για να τους καταφέρνουμε εμείς.
1: Το ξεκίνημα πώς έγινε, δηλαδή πώς μπήκες ουσιαστικά έτσι, τα πρώτα σου βήματα?
2: Η πρώτη μου ουσιαστική...
1: Σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο, ας πούμε.
2: Σε ένα διαγωνισμό είχα πάει. Είχα έρθει τέλη του 21 στην Αθήνα, που ήταν ευνοϊκά διότι ήταν ήδη η αδερφή μου εδώ και μου είχε προετοιμάσει ήδη το έδαφος. Οπότε γι' αυτό λέω παίζουν πολλά ρόλο στη ζωή. Και όταν έρθα τέλη του 21, αρχές του 22, μετά από 3-4 μήνες, εννοείται ξεκίνησα με μια άλλη δουλειά, γιατί η δουλειά είναι ευλογία, οποιαδήποτε, και πήγα σε ένα διαγωνισμό και αναδείχθηκα μέσα από αυτό, θεωρώ. Πολύ καλά υποψιασμένους μπορώ να πω, διότι τα είχα παρακολουθήσει καιρό, στα 25 μου πήγα, δεν πήγα 16 χρονών, και είχα καταλάβει ότι εκεί αν πηγαίνεις στο 1 θα φύγει στο 0. Είναι χειρότερα, ειδικά άμα διακριθείς, διότι ο κόσμος πλέον έχει από σένα μια απέτηση την οποία δεν είχε πριν. Και με όπλο αυτά πήγα εκεί, πήγε αρκετά καλά και μετά υπάρχει μια πορεία πιο πολύ από το 24 και μετά με τη γνωριμία με τη Μάγδα. Γιατί το 23 ήταν μια σκοτεινή χρονιά. Δεν έβγαινε τίποτα. Αλλά ωραίο και αυτό.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: περάσαμε και την ιστορία με τον COVID, παιδιά, η οποία ήταν ανατρεπτική σε όλα τα επίπεδα. Ψυχικά, δημιουργικά κλπ. Και νομίζω ότι μας έχει αφήσει πολλά κουσούρια και σε οικονομικό πλαίσιο. Γιατί τώρα για να κάνεις μια τέτοια δουλειά, ας τη χαρακτηρίσουμε, δεν είναι απλά δουλειά, και το οικονομικό κομμάτι νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο.
2: Παίζει.
1: Και δεν είναι καιρό δυνατά πράγματα εύκολα.
2: Καθόλου.
1: Όλοι οι μουσικοί και όλοι οι καλλιτέχνες, τι ωραία, περάστε κόκκινο χαλί. Εδώ η πολιτεία βέβαια πάνω απ' όλα προσφέρει και συνεισφέρει σε όλα της. Λοιπόν, λέω να κάνουμε το εξής, Μάγδα και Χρήστο, με δική σας δηλαδή πρωτοβουλία. Να παίξουμε κανένα τραγουδάκι εδώ έτσι ζωντανά.
0: Ξεκινάμε τόσο δυναμικά.
1: Ό,τι θέλετε, ναι. Εγώ αποσύρομαι. Μας λέτε τι παίζετε και όλα έτσι.
0: Λοιπόν, θα σας παίξουμε το μοναδικό κοινό δικό μας τραγούδι, γιατί έχουμε κάνει πολλές διασκευές. Ακόμη δηλαδή θέλουμε να κάνουμε και άλλα πραγματάκια. Λέγεται και τώρα τα δυο μας.

0: Γιατί ωραία που κουμπώνεται. Εγώ δεν. Εντάξει, δεν το ήξερα, δεν το είχα δει, δεν το είχα ζήσει.
1: Αργήσαμε να το δούμε, αλλά κουμπώνουμε ωραία.
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς μπήκες και εσύ, δηλαδή, ξαφνικά. Λέω, ω, πάλι, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό, Μάγδα, πώς ταιριάξατε με τον Χρήστο έτσι και δέσατε μουσικά και λες. Κολλάει αυτό το πράγμα.
2: Θα πω μια. Θα κλέψω ένα στίχο που, από ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι που λέει: τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Γνωριστήκαμε με τον Χρήστο πριν 2 καλοκαίρια. Μας έφερε σε επαφή το γραφείο που συνεργαζόμαστε παραγωγής, ο Χρήστος Μάγδα. Για πείτε τα. Θεώρησαν ότι μπορούμε να.
0: Συνεχέσιο, δηλαδή.
2: Συνεχέσιο. Ας πούμε, εγώ στα τόσα χρόνια που είμαι σε αυτό το χώρο, καλός ή κακός, δεν έχει τύχει αν δεν ξέρω κάποιον. Γιατί αρχικά δεν τον γνωρίζω για να τον προσεγγίσω, δεν με γνωρίζει, δεν ξέρω αν μας ενώνει κάτι. Οπότε δεν είχε τύχει να συνεργαστώ με κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρω. Και κύλησαν όλα πάρα πολύ ομαλά. Δηλαδή, μιλήσαμε. Κάτσαμε, δεν ξέρω καν πώς, δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ξεκίνησε να μπαίνει σε ροή και αυτό να εξελίσσεται και να παίρνει τη μορφή που έχει σήμερα και να έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Χρήστο, γιατί μετά από ένα σημείο όταν σε δένουν τόσο ωραίες στιγμές, θεωρώ ότι με τον άλλον γίνει εσένα και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα
0: το
2: πολύ.
0: Πιο δύσκολο είναι αυτό, εντάξει.
2: Αυτό δεν γίνεται με ανθρώπους που ξέρεις χρόνια.
0: Αλλά βγαίνει και στη συνεργασία αυτό.
2: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Είστε φίλοι. Και συμπαθεί ο ένας τον άλλον, επειδή μου ταιριάζεται σαν άνθρωποι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης θεωρώ ότι υπάρχει σεβασμός και από τις δύο πλευρές. Και εκτός από την αγάπη και όλα τα ωραία τα συναισθήματα, υπάρχει ότι σε σέβομαι για αυτό που κάνεις, για αυτό που είσαι. Άσε το τι κάνουμε, για αυτό που είσαι ως άνθρωπος. Και είναι το πιο σημαντικό. Οπότε ναι, ταιριάξαν οι φωνές μας, ταιριάξαν τα τραγούδια. Και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ή μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και για μένα ήταν ένα από τα όνειρά μου να βρω έναν άνθρωπο που να μπορώ, ας πούμε, να πω ότι πειραματίζομαι. Ωραίο να τα κάνεις και μόνος κάποια πράγματα, αλλά το να κουμπώσουν είναι πολύ. Δηλαδή, έβλεπα κάποιους καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα αυτού του συγκροτήματος, είναι και πρωί, που κάνανε, δέναν τόσο ένας με τον άλλον και λέω εσύ αυτό, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τόσο στενόμυαλα άτομα και κοντόφθαλμους ανθρώπους που, εντάξει, η συνεργασία είναι πολύ ωραία πράγμα. Αντά, δεν είναι εύκολο να γίνει έτσι και να πετύχει, δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ αυτό το άκουσα πάντως τώρα, σαν ακροατής, έτσι, το πώς συμπλήρωνε η πορεία, λέει, έμπαινες εσύ, έμπαινε ο Χρήστος, υπήρχε έτσι ένα συμπληρωματικό πλαίσιο που ήταν πολύ σημαντικό. Χρήστο, εσύ όταν σου έγινε η πρόταση και σου είπαν και από το γραφείο.
2: Ποια είναι αυτή. Δεν κάνω, όχι.
0: Ναι, μπορεί να το πεις και το ποια είναι αυτή σε επίπεδο, πώς θα δέσω εγώ, τι θα κάνω.
2: Όχι, αστειεύομαι, τον πειράζω.
1: Ναι. Δύσκολο να το πω αυτό, διότι ποιος είμαι εγώ. Γιατί όταν είχαμε βρεθεί με τη Μάγδα, είχε πάνω από 10 χρόνια πορεία και εγώ είχα. Απορία. Δεν ήμουνα σε πολύ μεγάλη φάση. Η αλήθεια είναι. Πάντως δεν το είδα αρνητικά στην αρχή. Απλά ήμουνα μια λευκή κόλλα χαρτί και περίμενα να δω τι θα γραφτεί σε όλο αυτό. Ήμουνα αισιόδοξος γενικά, όχι εξαιτίας της Μάγδας ή εμού, εξαιτίας του ότι ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω, γιατί τότε ήμουνα σε μια απραξία. Και περίμενα να πετύχει. Περίμενα να πετύχει, αλήθεια είναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος πλέον. Πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό θέλει και κότσικη, γιατί όταν μας λες εδώ για μια λευκή κόλλα χαρτιού και ο άλλος έχει μια πορεία που ήδη έχει διαγραφεί και οπα, είναι λίγο αγχωτικό αυτό, έτσι.
1: Καθόλου.
0: Να μπορέσει, όχι.
1: Αγχωτικό είναι μια μάνα που δουλεύει όλη μέρα για να ταΐσει το παιδί, όχι να γνωρίσει εμένα.
0: Αδικός μας είναι αυτός, παιδιά.
1: Δεν είναι καθόλου αγχωτικό, δεν αγχώθηκα ούτε μια στιγμή. Καθόλου. Και έχω τρελή εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, τρελή. Πιστεύω απίθανο, αλλά όχι στο ψώνιο του πράγματος.
0: Αυτό ήθελα να πω. Σε επίπεδο που μπορείς αυτό να το χαλιναγωγήσεις, γιατί έχουμε δει άτομα που έχουν εμπιστοσύνη και παραέχουν εμπιστοσύνη και ξεφεύγουν και
1: έχω
0: σε ένα χρόνο το βλέπεις και.
1: Ναι,
0: πώς έγινε έτσι αυτό, δεν
1: πέφτει. Όχι, σε αυτά που μπορώ να κάνω έχω εμπιστοσύνη. Προϋποθέτει να ξέρεις ότι είσαι μέχρι εκεί. Και χτίζεις σιγά-σιγά και πηγαίνεις. Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι μπορώ να κάνω όλα. Αλλά σε αυτά που μπορώ, αν τα κάνω σωστά, πιστεύω ότι θα γραφτεί μια πολύ ωραία ιστορία από εμένα. Αυτό. Όχι στο ψώμιο του πράγματος, σίγουρα.
0: Μάγδα, είναι δύσκολο να μπορέσει να κρατηθεί σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το χώρο, άνθρωπο, να είσαι ανθρώπινη. Αλλά είναι ένα κανονικό άνθρωπο δίπλα μα. Απλά έχει ένα φοβερό ταλέντο, τραγουδάει και τη θαυμάζουμε. Αυτό.
2: Δύσκολο. Να σου πω, εγώ μέσα στα χρόνια δεν ένιωσα ποτέ κάτι διαφορετικό από τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Αντίθετα, έχω νιώσει πολύ πιο πίσω σε πράγματα, όπως λέει και ο Χρήστος, που βλέπεις ανθρώπους να παλεύουν για πολύ πιο σημαντικά πράγματα, για την ζωή τους, για την επιβίωσή τους, για να έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληρότητα της ζωής. Το να παραμείνεις άνθρωπος όταν απλά τραγουδάς και κάνεις το χόμπι σου, προσπαθείς να το κάνεις επάγγελμα και να ζήσεις μέσα από αυτό ή και με αυτό, είσαι τυχερός αρχικά. Να σε αλλάξει, για μένα όταν σε αλλάζει, κάτι πιο βαθύ συμβαίνει. Εγώ δεν έχω αισθανθεί ότι, και έχω πει στους ανθρώπους δικούς μου, ότι αν ποτέ δείτε, άλλο τι κάνουμε τώρα πλάκα, γιατί μεταξύ μας κάνουμε χαβαλέ και εντάξει, καλά κάνουμε, δεν το συζητώ. Αλλά το να αλλάζεις πραγματικά, να σε αλλάζει, τι, επειδή έχεις μια προβολή, επειδή σε ακούνε 10 άνθρωποι, 10 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει ο ρόλος όταν ανεβαίνεις στη σκηνή και πρέπει να υπάρχει, γιατί κάνεις κάτι και είναι ένας ρόλος.
0: Με ένα σεβασμό στον κόσμο που υπάρχει από κάτω.
2: Αυτό είναι άλλο. Είσαι η τραγουδίστρια Μάγδα, ο τραγουδιστής Χρήστος και κάνεις τη φάση σου. Okay, όταν κατεβαίνεις όμως, δεν μπορείς να είσαι αυτό που είσαι εκεί πάνω. Εκεί κάνεις ένα σόου, μπαίνεις ένα ρόλο. Θεωρώ ότι εμένα είναι πολύ σημαντικό να έχω επαφή ουσιαστική με τους ανθρώπους. Είτε τους γνωρίζω εκείνη τη στιγμή και είναι άνθρωποι που έχουν έρθει να μας ακούσουν, είτε είναι φίλοι, είτε είναι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Για μένα, πρωτίστως, σε όλη μου τη ζωή, είχα το να όταν κάποιος ξέρει τη Μάγδα τη Βαρούχα, όποιος και να είναι αυτός, να έχει μια καλή εντύπωση για το τι άνθρωπος είναι. Τίποτα παραπέρα. Μετά έρχονται όλα τα άλλα.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, παιδιά?
2: Να ακούσουμε και να... Ναι, ας ακούσουμε. Εσείς τι θέλετε?
0: Λοιπόν, είχαμε πει να παίξουμε το Άλλη Επιλογή. Χριστό, ναι. Συμφωνείς?
1: Πολύ συμφωνώ.
2: Να το παίξουμε live?
1: Ναι.
2: Ναι. Α, τίποτα δεν θα παίξουμε.
0: Το άλλο το φέραμε εδώ για ενθύμιο το. Ναι, λοιπόν. Καλά. Είναι παραγγελία μετά. Εντάξει, θα τον αφήσουμε και το πώς θα δείτε. Σιγά σιγά, παιδιά.
1: Άλλη Επιλογή της Τζο Ντονακάκη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος για αυτή την συνεργασία μαζί της. Είναι φίλη. Και στα live που το λέμε με τη Μάγδα, αρέσει στον κόσμο και
2: ισχύει, πάρα
1: το κάνουμε για εμάς, αλλά το κάνουμε και για τον κόσμο. Δηλαδή, μια δουλειά η οποία είναι άμεση συνδεδεμένη με το κοινό, και αυτό είναι και δύσκολο βέβαια. Αλλά πολλές φορές όμορφο.

0: Πώς βγάζετε αυτούς τους ήχους, ρε παιδιά.
1: Πες να το έπαιξα και λίγο πιο ψηλά από το δύσκολο, δεν πειράζει.
2: Ένα μετόνιο, δηλαδή.
1: Μου είχε πει ο συνεργάτης μας ο Δημήτρης ότι δεν είναι εντόνιο, το δεις. Και εγώ λέω, ας το παίξω 8 η ώρα το πρωί, τι ώρα είναι 8.
0: Ναι, καλά, για μας
1: λίγο πιο ψηλά.
0: Όλα αυτά που λες δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, εντάξει, είναι άλλη γλώσσα, συγγνώμη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πραγματικά, παιδιά, εντάξει, να πούμε και για το κοινό που ακούει ότι εδώ δεν έχουμε κάνει κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση. Έτσι είναι τα απλά μικρόφωνα, δύο απλά μικρόφωνα ήχου τα οποία συμμετέχουν οι συνεντευξιαζόμενοι. Οπότε βγαίνει αυτός ο καθαρός, όπως τον ακούτε, κρυστάλλινος ήχος με αυτές τις συνθήκες. Να το πούμε γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Δεν έχουμε κάνει δηλαδή κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Σας δείξαμε τα βράχια κατευθείαν. Λοιπόν. Να ρωτήσω τώρα που ζεσταθήκαμε, δεν πάμε κάποιο άλλο τραγούδι έτσι.
1: Την παραγγελιά.
0: Έχουμε τον Κώστα απέναντι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Το Γεωργακόπουλο που θέλει, δεν σε χαρίζω, έτσι.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Να σε χαρίσουμε.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο μου και ο κόσμος το έχει αγαπήσει πολύ. Το γράψα πριν 7 χρόνια, γιατί μου είχαν στείλει τους στίχους σε ένα email και λέω, α, τι ωραία, τι ωραία, ας γράψω μια μελωδία. Α, την έγραψα μετά από 7 χρόνια. Βγήκε αυτό. Όχι, δεν θα το παίξω τόσο ψηλά. Πάμε πάλι.

0: Κάπως έτσι.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, εντάξει Κώστα. Τραγούδα
0: ακουστικό για σένα αφιερωμένο.
2: Έχω δώσει όλα. Λοιπόν, Χρήστο, είπες νωρίτερα κάτι το οποίο θέλω να το κουβεντιάσουμε. Προφανώς έχει ενδιαφέρον. Για το πώς είναι δομημένο το σήμερα, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, είπες για μια μάνα που έχει μεγάλη δυσκολία και ένας πατέρας, να συμπληρώσω εγώ, να τα φέρει βόλτα και να τα απεξέλθει στις καταστάσεις. Βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος έχει πλέον διαμορφώσει μια, όχι απάθεια γιατί υπάρχει αντίδραση, αλλά μια σαν να έχει, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη παιδί μου, να έχει, όχι βολευτεί, να έχει προσγειωθεί σε αυτή την πραγματικότητα, ότι γίνονται πόλεμοι, ότι σκοτώνονται παιδιά, ότι δολοφονούνται ανθρώπινες ψυχές στο βωμό του κέρδους, το ακόμα μεγαλύτερο κέρδους για αυτούς που έχουν χρήματα. Θα ήθελα έτσι μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό, γιατί ενδεχομένως πιστεύω άνθρωποι οι οποίοι ασχολείστε και με τον πολιτισμό είναι και στοιχεία τα οποία βάζετε και μέσα στη δημιουργικότητά σας.
1: Δεν θα έχω σίγουρα δομημένη σκέψη και τοποθέτηση, διότι αυτά με ψηλό με συγκινούν γενικά, αν κάτι με συγκινεί αυτό είναι στη ζωή. Είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ. Υπάρχει ένα αίσθημα και μια αίσθηση από τον κόσμο τέτοιου είδους. Γενικότερα θεωρώ πως ζούμε σε μια εποχή που κοιτάμε λίγο τον εαυτό μας. Και με το επάγγελμα που προσπαθούμε να κάνουμε και εγώ και η Μάγδα, διότι οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να λέμε ότι το κάνουμε το επάγγελμα αυτό, ότι παλεύουμε μέχρι να το έχουμε σαν βασικό επάγγελμα. Είμαστε λίγο σαν καλλιτέχνες εισαγωγικά, αν μπορούμε να υποθεί αυτό, ενάντια σε αυτό, διότι είμαστε, η μουσική είναι συνεργασία, είναι συνύπαρξη, είναι πολλά πράγματα, και έτσι ο κόσμος λίγο με τη στάση του είναι απέναντι σε αυτό. Θεωρώ ότι δεν πιστεύουμε πολύ στους εαυτούς μας γενικά τη σημερινή εποχή, για να πάμε κόντρα σε πολλά. Είναι αυτό που λέμε ότι στο διπλανό διαμέρισμα κάποιος χτυπάει μια γυναίκα και λέμε εγώ τι να κάνω. Θα πολεμάμε χρόνια για αυτά, γιατί βγαίνουν από μέσα μας, έρχονται από γενιές. Αλλά θεωρώ πως σε αυτή την εποχή δεν διαλέξαμε να ζήσουμε, αλλά μπορούμε να διαλέξουμε το πώς θα ζήσουμε. Και ο καθένας οφείλει να παλεύει με το δικό του τρόπο καθημερινά. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, αυτό είναι δύσκολο. Να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι, μπορώ να πω. Γνώμη μου, έτσι συμβουλές δεν δίνω εγώ, όπως δεν δέχομαι κιόλας. Να είμαστε λίγο έτσι πιο ευαίσθητοι, διότι καθημερινά πάρα πολλοί κόσμος παλεύει για τα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να είναι και λίγο αυτονόητα. Δεν είναι δυστυχώς. Αλλά νομίζω πως εμείς σαν τραγουδιστές και σαν καλλιτέχνες μπορούμε να δώσουμε λίγο χαρά στον οποιοδήποτε. Να δω και ο κύριος Κώστας τώρα ζήτησε ένα τραγούδι. Για την ψυχή του ζήτησε, για καλό λόγο. Αυτό όσο μπορούμε.
2: Πολύ δομημένος πάντως ο λόγος. Αυτό ήθελα.
1: Καθόλου δομημένος.
2: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου.
1: Καθόλου.
2: Λοιπόν, Μάγδα, εσύ πάνω στο ίδιο θες να τοποθετηθείς.
0: Να τοποθετηθώ για το πώς μπορούμε εμείς να είμαστε κοντά στους ανθρώπους. Σε τι, γιατί αυτό, άμα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
2: Πώς μπορούμε να φτιάξουμε ή μάλλον να δούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία άλλη, διαφορετική, ανθρώπινη. Αισθάνομαι και το μεταφέρω, ναι, ότι δεν είναι ανθρώπινη αυτή η κοινωνία. Είναι κάτι βάρβαρο το οποίο εξελίσσεται δίπλα μας και εμείς απλά το προσπερνάμε και λέμε «Α, ναι, πόσοι, α, 30 νεκροί σήμερα στο Λίβανο, ναι, ναι».
0: Ναι, κοίταξε. Κάθε άνθρωπος μέσα του δίνει τεράστιο αγώνα, πιστεύω, γιατί κουβαλάμε από γενιές σε σοβαρά θέματα και τραύματα και πιθανότατα όταν υπάρχει τόση δυσκολία γύρω μας να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, γιατί δεν αντέχουμε άλλο πόνο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αν το δω με μονωμένους ανθρώπους, τέλος πάντων, ένας-ένας. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά και να μπορούμε να τοποθετηθούμε σε κάτι. Δυστυχώς υπάρχει απάθεια. Δηλαδή, ναι, αυτό που λες, πέθαναν 30, επίσης από την πολυκατοικία προχθές τα πετράλωνα, το ένα, που θα μπορούσε να έχει κόσμο μας, εντάξει, δεν λέμε τίποτα πουθενά. Θεωρώ ότι μέσα από ομάδες ανθρώπων, καλή ώρα πως είμαστε εμείς εδώ, το να συζητιούνται και μόνο αυτά τα πράγματα, να πούμε ρε εσύ άκουσα αυτό, Γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και όχι και πάρα πολλά. Εγώ στις παρέες που βρίσκομαι θέλω να συζητάω αυτά τα θέματα, να με συγκινούν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Να τσακωθώ αν δεν έχεις ακούσει κάτι τόσο σημαντικό, δηλαδή τύπου που ζεις. Πρέπει όσο μπορούμε να είμαστε άνθρωποι, με ό,τι σημαίνει αυτό. Είτε κάνουμε μουσική, είτε κάνουμε ζωγραφική, είτε δουλεύουμε στα κέπη, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι, οτιδήποτε. Γιατί ξεκινάει από μέσα μας. Αν αλυσιδωτά το πάμε και μιλήσουμε μαζί και σου κινήσω λίγο την ψυχούλα σου για κάτι που δεν το είχες πριν, ή εσύ εμένα, μου πεις ρε Μάγδα, ήμαρτον, άκου το και πέταξέ το. Μην είσαι μόνο, ξέρω εγώ, στο Instagram και στο TikTok και σε αυτά, κουνήσου λίγο. Ναι, θα μου κάνεις καλό. Εμένα μου αρέσει, εγώ δέχομαι συμβουλές και θέλω άλλος να μου πει ξεκόλα το μυαλό σου και άκουσε και αυτό, ή μην είσαι τόσο απόλυτος. Οπότε, τι να πω, θέλει προσωπικό αγώνα και προσωπική καθημερινή εξέλιξη για να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε όλα αυτά, λοιπόν, και να σταθείς σε αυτά.
2: Πάμε λίγο στα πιο δικά σας. Έχεις εμφανιστεί στο Ερώδιο του 25 σε μια συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη και το Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις συνεργαστεί με σπουδαίους όπως ο Μπαμπιστόκας, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, ο Χρήστος Θηβαίος, η Ματούλα Ζαμάνη, την οποία αγαπώ πολύ. Παρότι είμαι μια άλλη σχολή μουσική, εντάξει, Ματούλα, την πάω για πολλούς και διάφορους λόγους. Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο σημαντική στιγμή μέχρι τώρα στην πορεία σου αυτή, αν μπορείς να τις διαχωρίσεις, και τι θα ήθελες ακόμα σαν στόχο να έχεις για να μπορέσεις να πετύχεις σε αυτή τη διαδρομή?
0: Η πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου ήταν να τραγούδισα στο Ηρώδιο πέρυσι. Ένιωσα τρομερό δέος και ανατριχύλα που ήμουν σε αυτό το χώρο και τραγουδούσα Χατζηδάκη και Θοδωράκη. Αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και ήμουνα πάρα πολύ συγκινημένη. Επίσης, μια στιγμή που έχω κρατήσει στο μυαλό μου πολύ έντονη, έχω ένα τραγούδι με τον Χρήστο Θηβαίο που λέγεται «Δεν θα γεράσουμε μαζί», ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Αν και το έχω αλλάξει πλέον, το λέω «Αν δεν γεράσουμε μαζί», για πολλούς λόγους. Δύο γράμματα, μία λέξη, αλλάζει όλο το νόημα στο τραγούδι.
2: Διαφορετικό νόημα.
0: Και όταν το είχα γράψει και το κυκλοφόρησα, μου είπε ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για μένα, «Γιατί δεν? Γιατί λες, αν δεν, άσε μία πιθανότητα, ρε παιδί μου, γιατί άμα το ακούσετε και ακούσετε τους στίχους». Είναι πολύ ωραίο. Είναι τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Ευχαριστώ να το βάλουμε στο πρόγραμμα.
2: Έχει γραφτεί και βιβλίο ολόκληρο, οπότε εντάξει.
0: Και θυμάμαι τη στιγμή που, γιατί άκουγα πάρα πολύ Χρήστο Θηβαίο και Χαρούλα Αλεξίου, έχω έτσι αδυναμία. Και θυμάμαι να είμαι έξω από το στούντιο και να βλέπω το Θηβαίο να τραγουδάει τους στίχους που έχω γράψει εγώ σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Και ήμουνα. Εντάξει, και ήμουνα και πολύ πιο μικρή, οπότε ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
2: Εκστασιασμένη δηλαδή.
0: Δεν ήταν ακριβώς. Είναι κάποιες μικρές στιγμές στη ζωή και στη μουσική που σε συγκινούν. Δεν είναι ότι έχεις την έκσταση. Υπάρχουν στιγμές που είσαι full ενέργεια. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, σαν να σου κουμπώνει λίγο στην καρδούλα σου κάποια συναισθήματα και λες, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που έχεις πολύ μεγάλη επιρροή, λέει δικό σου τραγούδι, το έχεις γράψει εσύ. Ήταν, την έχω κρατήσει. Και να σου είμαι ειλικρινής, 2 χρόνια τώρα με τον Χρήστο έχω απίστευτες στιγμές που έχουμε ζήσει και στη σκηνή και εκτός σκηνής, και το κρατάω όλο αυτό. Δηλαδή δεν τα βάζω με σειρά προτεραιότητας. Αυτά τα 2 χρόνια με τον Χρήστο είναι μια τελείως διαφορετική Μάγδα. Το έχω πει πρόσφατα ότι αν πριν, προ Χριστού, ήταν λίγο πιο σκοτεινή. Τώρα είναι πολύ αλλαγμένο το όλο σύστημά της.
2: Ωραία, Χρήστο, και εσύ το ίδιο θέλω να μου απαντήσεις. Δηλαδή, αν ξεχωρίζεις κάποια στιγμή, και επίσης, όταν τελειώνει όλη αυτή η ιστορία που μας περιγράφει και η Μάγδα, δηλαδή, τελειώνει μια συναυλία, τελειώνει μια παράσταση, γιατί έχει μια άλλη διαδικασία. Λες τον εαυτό σου, ουφ, εντάξει, ωραία, τελειώσαμε, καλά τα πήγα σήμερα. Δηλαδή, κάνεις μία έτσι κουβέντα με τον εαυτό σου να φύγει αυτό το δημιουργικό, όπως το λέω εγώ, άγχος, όπως το νιώθω εγώ. Εσύ είπες ότι δεν το έχεις και καλά κάνεις, αλλά αυτό έτσι, το κάτι της που σε τζιγκλάρει λίγο.
1: Καλά τα πήγα, δεν το λέω ποτέ. Και είναι και κάτι το οποίο θέλει βελτίωση. Αρκετά δικά μου άτομα έτσι μου έχουν πει να επιβραβεύω λίγο τον εαυτό μου. Το κάνω σιγά σιγά, αλλά το κάνω για λίγο. Είναι ωραίο να λέμε και ένα μπράβο στον εαυτό μας πολλές φορές. Όταν τελειώνει τώρα μια εμφάνιση, μέχρι πριν κάνα χρόνο ένιωθα έτσι ανακούφιση. Τώρα έχω έτσι λίγο άγχος σαν άρεσε. Αυτό. Όχι, τίποτα άλλο. Σε μένα δεν γυρνάει κάτι μέσα μου, όχι. Το βλέπω λίγο σαν δουλειά. Το αγαπάω, βέβαια, είμαι ευλογημένος, διότι από ό,τι φαίνεται θα το κάνω πιο σοβαρά, θα γίνει επάγγελμα έτσι στιβαρό, και το να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα είναι σπουδαίο, και στον αθλητισμό σημαίνει αυτό. Αλλά όχι, δεν είναι. Μπράβο στον εαυτό μου δύσκολα. Δεν λέω εύκολα. Ενώ λέω μπράβο εύκολα στους άλλους. Συνεργασίες για το λίγο που. Πώς είμαι στο χώρο, 4-5 χρόνια, πολύ λίγο είμαι. Έχω κάνει κάποιες καλές, και ειδικά τώρα με κάποια βίντεο που κάνω στα social έχουν έρθει έτσι άτομα και πιο γνωστά από εμένα, που αυτό σημαίνει ότι έχουν μια μεγαλύτερη πορεία από εμένα. Μόνο τη συνεργασία μου με τη Μάγδα θα κρατήσω εγώ. Καμία άλλη. Και έτσι σαν αποκορύφωμα θα πούμε, έτσι κάναμε μια συναυλία φέτος στην Τεχνόπολη, την οποία δεν την πιστεύαν και πολύ. Πολύ με δύο λάμδα και ο μικρογιώτα, και πολύ με ήττα. Με ύψιλον. Δεν την πιστεύανε, και γενικότερα έτσι είχε πολύ όμορφο συλλήβδιν που λέμε. Πολύ... Αυτό. Ήταν όμορφα. Και θα έρθουν και επόμενα, νομίζω.
2: Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι και 45, να παίξουμε έτσι ένα-δύο τραγούδια ακόμα ή όχι.
0: Να παίξουμε. Να παίξουμε.
2: Ωραία.
0: Δεν ξέρω. Να παίξουμε ή να ακούσουμε. Ψάχνω εδώ πέρα.
2: Ό,τι θέλετε εσείς, παιδιά. Θέλετε να ακούσουμε. Τα έχουμε έτοιμα. Θέλει να πείτε κάτι.
0: Δεν ξέρω να το παίζω αυτό.
1: Έχουμε έτοιμα ακουστικά. Αυτά εδώ που βλέπω.
2: Θες να παίξουμε το 3 για να μπούμε.
1: Εγώ θέλω, θέλω να παίξει ένα τραγούδι Μάγδα, αν μπορεί.
0: Να παίξω εγώ να τραγουδήσω. Να τραγουδήσουμε
1: ένα
0: μαζί.
1: Ένα δικό της που μου αρέσει πολύ.
0: Δικό μου, ποιο.
1: Το μυρίζει βροχή.
0: Χριστέ μου, αυτό φωνάζω πάρα πολύ πρωί.
1: Μη φωνάξει πρωί.
0: Δεν γίνεται. Αν παίζει οκτάβα, δεν θα βγει. Μπορούμε να τα ακούσουμε όμω. Αν θέλετε. Μπορούμε να τα ακούσουμε αν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει.
2: Δεν το έχουμε, αλλά μπορούμε να το βρούμε στο YouTube.
0: Αμα...
2: Τι θέλετε, παιδιά, εδώ είναι ζωντανό το πράγμα. Σπαρταράει.
0: Τι να πω, εγώ θα ήθελα να παίξουμε το Δεν θα γυρίσουμε μαζί, αλλά δεν το έχουμε προβάλει ποτέ. Λοιπόν, τώρα ό,τι ακουστεί με το μυρίζει βροχή, θα θες να κάνεις την ψήλη.
1: Νομίζω είναι το ωραίο τραγούδι που έχουμε στο πρόγραμμα. Νομίζω.
0: Δεν ξέρω αν θα βγει ψηλή, γιατί 10 παρατέταρτο.
1: Θα βγει.
0: Μυρίζει βροχή και κάθομαι έξω για λίγο να αντέξω αυτή τη σιωπή. Μου μοιάζει

0: τι έλεγε
1: τώρα. Αφιερωμένο στο Χρήστο, γιατί το ήθελε και το πήρε έτσι πρωί-πρωί.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είναι και 49. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι εγώ με την ώρα, γιατί εντάξει, 2 ώρες έπρεπε να είναι.
1: Μιλάμε και πολύ αλήθεια, είναι όταν
0: Όχι, εντάξει, ωραία είναι. Για να μαθαίνει και ο κόσμος. Είπες πραγματικά πριν κάτι που μου άρεσε. Ας πούμε ότι σ' αρέσει Χάρης Αλεξίου. Δηλαδή, άνοιξες έτσι, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι.
1: Σοβαρό κομμάτι.
0: Εσύ, Χρήστο, κάποιον. Κάποια.
1: Κάτι.
2: Να το προσδιορίσουμε λίγο. Ωραία,
0: παιδί μου, ναι. Κάποιον που να έχει μια ιδιαίτερη, ας πούμε, αγάπη. Μια... Να ξεχωρίζει στο χώρο.
2: Κανέναν. Θέμα κάνει να φτιάξω τα πράγματα να ξεχωρίζω εγώ. Έχω μεγάλη εκτίμηση για πολλούς καλλιτέχνες. Έχω μεγαλώσει με Μιχάλη Χατζηγιάννη πολύ. Έτσι, ερεθίσματα. Φουλ. Όπως νομίζω αρκετά παιδιά της ηλικίας μου. Και φανατικός κιόλας. Αλλά δεν έχω έτσι κάποιο big, νομίζω, μέσα μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το δικό μου big, παιδιά. Να μην πέσετε κάτω. Εντάξει, μετά τον Μάρκο Μαμακάρη δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είμαι αυτής της σχολής.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν. Γιατί είναι παλαιός, λέει, κατάλαβες τώρα αυτό το...
1: Όχι, γιατί είναι αυτός που είναι.
0: Λοιπόν, πες μου κάτι, Μάγδα, πώς είναι τα πράγματα στο χώρο? Δηλαδή, συζητάμε τώρα, εμείς είμαστε απ' έξω, λέμε, α, δύσκολα τα πράγματα στο τάδε πράγμα. Εσείς λέτε, α, δύσκολη δημοσιογραφία, τι γίνεται, πώς τα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι? Όχι όλοι, κάποιοι τα βγάζουν πέρα μια χαρά, εμείς οι κανονικοί. Γίνεται κάτι, κινείται κάτι, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από αυτό που λέμε πολιτεία για το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς τα βγάζουν πέρα, πώς μπορούν και δημιουργούν, να τους δώσουμε μία σπίθα, γιατί ο πολιτισμός είναι το α και το μ.
1: Κανένα ενδιαφέρον. Τίποτα. Εγώ δεν βρίσκω κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε μόνοι μας, με τους συνεργάτες μας, τις ομάδες μας, ενδιαφέρον από την πολιτεία, όχι. Τι να σου πω. Για να παίξεις π.χ. σε κάποια φεστιβάλ που, ας πούμε, και τις επιδάτρες, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει αξιοκρατία όπως σε πάρα πολλά πράγματα. Και όπως είπες και πριν, μέσα στον COVID, που υποτίθεται παίρναμε ένα επίδομα 530 ευρώ συγκεκριμένα, αν το έπαιρνες, αν είχες γραφτεί, αν το ένα, αν το άλλο, και περίμεναν π.χ. από αυτό το επίδομα να ζει ποιος? Ένας μουσικός που έχει οικογένεια, έχει παιδιά, με τα 530 ευρώ να πλήρωνε. Το ενίκιο δεν είναι 530 πια. Δεν βλέπω κάτι από την πολιτεία. Τίποτα. Να ακούσω κάτι, ας πούμε. Προσπαθούν. Ό,τι κινείται, θεωρώ ότι κινείται ιδιωτικά. Αν δηλαδή οι εταιρείες, που και εκεί δεν είναι εύκολο. Θεωρώ ότι επειδή είμαστε και σε μια εποχή που τα social media οργώνουν, παίρνουν, τα κάνουν όλα, ξεχωρίζεις μέσα από εκεί. Κάνεις έτσι ωραία παρακάμπτεις τις δισκογραφικές, το ένα τ' άλλο, φτάνεις κάπου και μετά σε τσιμπάνε. Αν το πετύχεις έτσι, γιατί το ότι υπάρχει τόση μεγάλη έκθεση στα social media είναι καλό και κακό, γιατί βγαίνουν καλά και κακά. Πρέπει μετά κάπως να ξεχωρίσεις, όχι μόνο για τη φωνή σου, θεωρώ, για την προσωπικότητά σου, για το χαρακτήρα σου, για ό,τι. Αλλά και πάλι είναι ένας αγώνας δρόμου που πρέπει να τον γουστάρεις πάρα πολύ, να πιστεύεις στον εαυτό σου, να εξελίσσεσαι και να φτάσεις μέχρι το τέρμα, για όποιον είναι το τέρμα του καθενός είναι άλλη ιστορία. Αλλά δεν βρίσκω κάποια βοήθεια. Δεν μπορώ ούτε καν, δεν έχω μια σπιθαμή.
0: Χρήστο, την ίδια ερώτηση, και αν θες και ένα συμπλήρωμα, γιατί τελειώνουμε δυστυχώς. Για αυτό που είπες νωρίτερα, δηλαδή ότι εσύ προέκυψες μέσα από ένα διαγωνισμό, όλη αυτή η διαδικασία των διαγωνισμών, που κάποιοι μπορεί να την έχουμε βάλει και λίγο σε πιο περίεργα μονοπάτια στο τρόπο σκέψης μας. Ανέλησέ μου το λίγο και αυτό το κομμάτι. Πώς εσύ το βίωσες, πώς είναι και πώς ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι?
2: Έχω γενικότερα σκεφτεί ότι οφείλω να προσαρμοστώ στη ζωή την οποία ζούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ πήγα σε αυτό το διαγωνισμό και βοηθήθηκα και βοήθησα το διαγωνισμό, ότι εκτιμώ το διαγωνισμό. Γι' αυτό θεωρώ πως οφείλω να πηγαίνω και λίγο με την εποχή. Εντάξει, είναι δύσκολα αυτά, διότι εμείς τα κάνουμε δύσκολα με το δικό μας mindset. Θεωρώ πως πιστεύουμε ότι θα πάμε εκεί και ότι θα βγούμε star. Δεν πας εκεί για να γίνεις star, πας εκεί για να πάρεις κάποια εμπειρία, κάποιες φιλίες, κάποιους μουσικούς. Και εννοείται πως και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε Μάγδα, ότι η πολιτεία δεν βοηθάει, αλλά δεν την περιμένουμε κιόλας. Δηλαδή Είναι εκτός παιχνιδιού γενικά. Στο μυαλό μου δεν την είχα ποτέ προσωπικά και κάνει όλο αυτό που κάνουμε πιο δύσκολο, που εμένα μου αρέσει που είναι τόσο δύσκολο, διότι δεν σημαίνει ότι δεν είναι για όλους. Και στο τέλος θα παραμείνει πιο δυνατή. Αυτό, talent show εννοείται, όποιος θέλει να συμμετάσχει, αν γνωρίζει με τι μυαλό πρέπει να πάει, του κάνει πολύ καλό.
0: Λοιπόν, αν είχατε την ευκαιρία να κάνετε μία ευχή, ό,τι ευχή θέλετε, προσωπική, γενική κλπ. Και να ήξερε ότι θα γινόταν αυτό. Τι θα ευχόσουν εσύ, δηλαδή, Μάγδα, ας πούμε, να αλλάξει ο κόσμος, να γίνω εκατομμυριούχος, να κερδίσει η ομάδα με το πρωτάθλημα. Το πρώτο που θα σκεφτόσουν και θα έλεγες, ποιο θα ήταν?
1: Να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να βοηθήσω ο κόσμο. Δεν μιλάω μόνο οικονομικά, μιλάω με οτιδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο, σε όλη την πορεία της ζωής μου. Αυτό είναι το πιο βαθύ μου όνειρο.
0: Χρήστο.
2: Όσο κλισέ και να φανεί, επειδή ακούω πολλά τις τελευταίες μέρες, αυτή είναι η δύναμη των social, να τα ακούμε όλα. Γι' αυτό συμπληρώνω και αυτό που λέγαμε πριν, ότι πλέον δεν μας αγγίζει τίποτα γιατί τα έχουμε ακούσει όλα. Εγώ θέλω ο κόσμος να έχει υγεία και ψυχολογία, τίποτα άλλο. Να τροφοδοτεί την ψυχολογία του που είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την υγεία του. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε.
0: Η υγεία και η ψυχολογία κάνει και ρήμα, παιδιά. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, κλείνουμε. Α, είπες νωρίτερα για τον αθλητισμό. Έχεις ασχοληθεί καθόλου, ήσουν αθλήτρια?
1: Έκανα στίβο, είχα ένα τραυματισμό και σταμάτησα και μετά έπαιζα handball. Αλλά όταν πήγα 18 δεν μπορούσα να κάνω και μουσική και πρωταθλητισμό και τη σχολή μου. Γιατί...
0: Ναι. Τι άθλημα στο στίβο?
1: Στο στίβο έκανα 100 και μήκος.
0: Α, γρήγορη, έτσι.
1: Ναι, με τις αποστάσεις δεν μπορώ, κουράζομαι, βαριέμαι πάρα πολύ.
2: Γι' αυτό πήρα αυτοκίνητο.
1: Γι' αυτό. Αλλά τώρα έχω μπει στα μηχανοκίνητα.
0: Εσύ, Χρήστο, αθλητισμός?
2: Ξεκίνησα με το ποδόσφαιρο που ξεκινάμε όλοι.
0: Ναι.
2: Με πέταξε έξω το ίδιο το άθλημα. Την πάταγα και έπεφτα.
0: Δεν είχε ο παπάς λεφτά να δώσει έτσι?
2: Όχι, ρε,
0: να γίνεις
2: παίκτης. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό σε άλλους. Μετά στο μπάσκετ που το αγάπησα πολύ.
0: Ναι.
2: Και παίζω ακόμα, βέβαια έχω ένα θέμα στο γόνατο, αλλά παίζω. Συνεχίζω. Και
0: παίζει μπασκετάκι.
2: Παίζω. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξεδίνεις δηλαδή.
2: Ξεδίνω, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Δεν θα σας βάλω να παίξετε τίποτα άλλο. Τελείωσε το μαρτύριο. Λέω όμως να παίξουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, το τραγούδι Πώς να σε αποχωριστώ του Χρήστου.
2: Εννοείται.
0: Συμφωνούμε?
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Όλη η εκπομπή ευχαριστή και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Όποτε θες.
0: Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Η φωνή της Ελλάδας.
3: Ακούγεται πάντως. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα η εικόνα από το διπλό πύρινο μέτωπο στη Σαλαμίνα. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής. 2 νεκροί, 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών αρχίζουν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Άμεση σύνδρομη του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί άμεσα, είπε στο RT News Radio 105,8. Αναφερόμενος στις κυβερνητικές αποφάσεις για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος είναι ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και τη Βλυχά Διακαλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πόρτες εξαιτίας του πυκνού καπνού που κάλυψε μεγάλο μέρος της πόλης. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τον αποκλεισμό της από την μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου κατά την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, διατηρώντας τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα στα 88,55 δολάρια το βαρέλι το Brent.
1: Ο καιρός.
3: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια 6 με 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα σας κύριε κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη φορή της Ελλάδας. Για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Θα δώσουμε και τις ραδιοσυνδετές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε.

όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά Android. Θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330 210 6066 815 και 0330 210 6066 816. Μπορείτε να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakir.gr και υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα. Ό,τι εσείς θέλετε ή νομίζετε μπορείτε να μας στείλετε στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κατρίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Βίβια Νικολοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι.

Δευτέρα 17 Αυγούστου, γραφεί το ημερολόγιο για τη σημερινή και εμείς θα στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους σας. Πολλές ευχές για καλή εβδομάδα και βεβαίως χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, διότι δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τον 15 Αύγουστο. Προχθές, ο 15 Αύγουστος, μια βαριά γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού, με τις καμπάνες να χτύπουν χαρμόσυνα σε όλη την χώρα, με τα πολλά πανηγύρια, με τις πολλές εκδηλώσεις. Και να σημειώσουμε ότι με αφορμή αυτή την γιορτή υπήρχαν και αρκετές εκδηλώσεις και από τις ενόπλες δυνάμεις, και το λέμε αυτό διότι η Παναγία βεβαίως έχει τις ενόπλες δυνάμεις υπό την σκέπη της. Και σε πολλές περιοχές της χώρας είχαμε έπαρση σημαίας, αλλά και πολλές άλλες έτσι ωραίες εκδηλώσεις από το στράτευμα. Να στείλουμε βεβαίως εμείς πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες σε όλους όσοι αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυνοτητές μας, και χρόνια πολλά. Η γιορτή κρατάει 8 μέρες, λέγανε πάλι, και έτσι είναι. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι είχατε την τιμητική σας τον 15 Αύγουστο. Πολλοί κόσμος γιόρταζε. Ο Παναγιώτης, η Μαρία, η Δέσποινα, η Κρυσταλία, η Μαριό και πολλά άλλα ονόματα βεβαίως που έχουν το προσωνύμιο της Παναγίας. Να είναι πάντα βοήθειά μας, πάντα βεβαίως να είμαστε υπό τη σκέπη της και πάντα να μας προστατεύει και να μας συμπονά, διότι ο κόσμος ανακατεύεται, το έχουμε πει πολλές φορές, με πολέμους, με συγκρούσεις που συμβαίνουν σε ολόκληρο τον πλανήτη, είτε μιλάμε για πολέμους όπως είναι ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, δύο μόδοξες χώρες, ορθόδοξες, είτε μιλάμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Είτε αναφερόμαστε σε γεγονότα, σε πολέμους, σε μικρότερης έντασης συγκρούσεις που συμβαίνουν στον υπόλοιπο πλανήτη, και το λέμε αυτό διότι περισσότερες από 65 ένοπλες συγκρούσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στον κόσμο. Πολλές στην Αφρική, ορισμένες στην Λατινική Αμερική, αλλά και στην Ασία, και βεβαίως δύο μεγάλες συγκρούσεις εδώ στη γειτονιά μας με την ευρύτερη έννοια. Να στείλουμε πολλές καλημέρες όμως εμείς, τους συνέλληνες ανά τον κόσμο, στις μεγάλες και μικρές ελληνικές κοινότητες. Ξέρουμε ότι αρκετοί από εσάς βρίσκεστε στην Ελλάδα. Ο Αύγουστος είναι ούτως ή άλλως ο αγαπημένος μήνας των Ελλήνων. Μέρες ξεκούρασης, σε συνδυασμό βεβαίως με την επίσκεψη στον τόπο που ξεκινήσατε, που φύγατε, στην ιδιαίτερη πατρίδα σας. Αν μιλάμε βεβαίως για την πρώτη γενιά των μεταναστών, μην ξεχνάμε ότι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έφυγαν την περασμένη δεκαετία στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, διασκοπίστηκαν στα 4 σημεία του ορίζοντα. Καλύτερες οι συνθήκες για όλους εσάς. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι είχαμε απανωτά μεταναστευτικά ρεύματα και στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν θα πάω πιο πίσω, και στον 20ο αιώνα. Με αποτέλεσμα πλέον να μιλάμε για Έλληνες τέταρτης, οδεύουμε ολοταχώς προς την πέμπτη γενιά. Ελληνόπουλα τα οποία προέρχονται

Ακόμη και από μεικτούς γάμους, έχουν ωστόσο εθνική συνείδηση, γνωρίζουν τον τόπο των προγόνων τους και ενίοτε, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, τον επισκέπτονται κιόλας. Μην ξεχνάμε όμως ότι η Ελλάδα είναι ένας παγκόσμιος σημαντικός τουριστικός προορισμός, ταξιδιωτικός προορισμός, και αυτό φαίνεται και από τις πληρότητες που υπάρχουν στα καταλήματα. Η χώρα μας εξάλλου έχει την ευχέρεια να παρέχει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και το ξέρουμε, διότι και εμείς βεβαίως απολαμβάνουμε κάποιες από τις ομορφιές της πατρίδας μας. Ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας διακοπών, ο αγαπημένος μήνας των Ελλήνων, και αυτό μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει, καθώς η Αθήνα από τη μια πλευρά έχει αδειάσει και από την άλλη πλευρά η Ήπεθρος έχει γεμίσει, και όχι μόνο οι τουριστικοί προορισμοί, αλλά ο καθένας γυρίζει να περάσει κάποιες μέρες στον τόπο του, στο χωριό του, όσοι τουλάχιστον έχουν. Μια καλή ευκαιρία για την Ήπεθρο να ζωντανέψει, να αποκτήσει ζωή, να νιώσουν και όλοι όσοι έχουν μείνει στην περιφέρεια. Και το λέμε αυτό διότι έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από προηγούμενες εκπομπές ότι υπάρχει μια ερημοποίηση της Ήπεθρου, και μόνο το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο για να είμαστε ακόμη πιο συγκεκριμένοι, υπάρχει έτσι μια ζωντάνια, μια κινητικότητα, ένα θέμα το οποίο απασχολεί και την πολιτεία. Γίνονται κάποιες δράσεις χωρίς αποτέλεσμα μέχρι ώρας τουλάχιστον, να μπορέσει να επιστρέψουν κάποιοι στον τόπο, να υπάρξει μια αναζωπήρωση, να υπάρξει μια αναζωογόνηση θα λέγαμε της Ήπεθρου. Ένα θέμα το οποίο σχετίζεται βεβαίως άμεσα και με το δημογραφικό. Τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε βεβαίως βέβαια, γιατί στη συνέχεια, σε επόμενες εκπομπές, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται πολύ ψηλά και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον άμεσα. Από την άλλη πλευρά βεβαίως, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη επηρεάζουν και την βασική δραστηριότητα που γεμίζει τα δημόσια ταμεία, μία εκ των βασικών. Ο πρώτος είναι ο τουρισμός, όπως είπαμε. Βεβαίως ο δεύτερος είναι η ναυτιλία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η ναυτιλία η οποία έχει να κάνει με όλα, επηρεάζεται με αυτά τα οποία συμβαίνουν, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Φαίνεται τα πράγματα να έχουν ηρεμήσει κάπως. Εν τούτης όμως, σε φραστικό επίπεδο, εξακολουθεί και υπάρχει μία ένταση. Μία ένταση η οποία δείχνει ότι η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μάλλον περνάει μια φάση ύφεσης και ελπίζουμε πως όχι, αλλά όλα δείχνουν ότι πολύ σύντομα τα πράγματα θα λάβουν νέα τροπή, μια νέα κλιμάκωση. Ούτως ή άλλως έχουν ηρεμήσει και έχουν αναζωπηρωθεί οι εντάσεις τουλάχιστον 5 φορές τους τελευταίους μήνες. Και την ίδια στιγμή δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας πόλεμος εκεί στον βορρά, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Συνεχή πυραυλικά χτυπήματα. Ούτως ή άλλως είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχει μπει για τα καλά στον 5ο χρόνο του. Δεν φαίνεται, δεν υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να τελειώσει, να πριτανεύσει λογική και ειρήνη κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ελπίζουμε να διαψευστούμε. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς, πολλές καλημέρες λοιπόν στους ναυτικούς μας, σε όλους εσάς που κάνετε μια δύσκολη δουλειά. Η Παναγία να είναι πάντα δίπλα σας, πάντα να σας οδηγεί και πάντα βεβαίως να σας βοηθά να επιστρέφετε γεροί και δυνατοί πίσω στα σπίτια σας. Και το ίδιο να ευχηθούμε και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που βρίσκεστε στους δρόμους, μεταφέρετε προϊόντα στους δρόμους της Ευρώπης, από και μπρος στην Ελλάδα, και όχι μόνο βεβαίως. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα, πολλές οι ώρες στο τιμόνι, και εσείς έχετε ανάγκη την Παναγία, γι' αυτό και ξέρουμε ότι σε πολλά οχήματα υπάρχει μεγαλόχαρη σε περίοπτη θέση, και καλά κάνετε. Βεβαίως. Να προσέχετε, να γυρίζετε με ασφάλεια πίσω στους δικούς σας ανθρώπους, να ξεκουράζεστε, να παίρνετε δύναμη και να ετοιμάζεστε για το επόμενο ταξίδι σας. Καλή ακρόαση σε όλους σας, και θα πάμε σε μια μουσική ανάσα έτσι για να σας καλωσορίσουμε. Καλοκαίρι είναι, άλλωστε βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, και να δώσουμε έτσι μια επιπλέον αίσθηση χαλαρότητας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία. 23 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα πούμε και στα ενδότερα της τρέχουσας επικαιρότητας. Θα λέγαμε ότι υπάρχει μια επιστροφή από σήμερα σε μια καθημερινότητα, τουλάχιστον σε κυβερνητικό επίπεδο, μιας και η ανάπαυλα από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον για τον Πρωθυπουργό, ήταν σύντομη. Ορισμένοι άλλοι, κυρίως υπουργοί, αλλά βασικά οι βουλευτές, λόγω του εξαιτίας του γεγονότος ότι η Βουλή παραμένει κλειστή και θα παραμείνει μέχρι τις 24 του μήνα, έχουν βρει μια ευκαιρία και για μέρες ξεκούρασης, αλλά ταυτόχρονα για να βρεθούν και δίπλα στις περιφέρειές τους. Και το λέμε αυτό διότι σε κάθε περίπτωση μερικοί μήνες μας χωρίζουν από τις εκλογές και είναι λογικό να υπάρχει μια κινητικότητα και από την πλευρά των βουλευτών και όχι μόνο, υπάρχει μια συνολική κινητικότητα στο πολιτικό σύστημα ούτως ή άλλως, τουλάχιστον τους τελευταίους 2-3 μήνες, όταν και ξεκίνησαν να διακινούνται στην αγορά, να το πω έτσι, τουλάχιστον στη δημοσιογραφική, σενάρια περί προώρησης προσφυγής στις κάλπες, ακόμα και μέσα στο φθινόπωρο. Εξάλλου το φθινόπωρο έχει, ο Σεπτέμβρης πιο συγκεκριμένα, έχει το μεγάλο γεγονός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, να αναφερθεί στις πρωτοβουλίες για το επόμενο έτος. Εξάλλου σήμερα, στο Μέγαρο Μαξίμου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί και ο πρώτος πρωινός καφές μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα, όπως σας είπαμε, του 15 Αυγούστου, καθώς ο Πρωθυπουργός και οι στενοί του συνεργάτες επιστρέφουν στα γραφεία τους. Δεν υπάρχει κάποια δράση τουλάχιστον για τις επόμενες λίγες ημέρες, ωστόσο σίγουρα θα υπάρξουν αρκετές συσκέψεις προκειμένου να προγραμματιστούν τα γεγονότα της επόμενης περίοδου. Εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο Αλεξάκη, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη στο News47 και το reporter.gr. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά, ευχές για τις ημέρες. Στις εορτάζοντες, στους εορτάζοντες, σε όλους να είναι ήρεμοι και υγιείς και να απολαμβάνουν το θέρος τώρα που πέφτουν και οι αέριδες και έρχεται πανεμιά.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν ξέρω αν θα έχει πανεμιά αλλού, στο πολιτικό πεδίο ή στο οικονομικό, αλλά σίγουρα στο μετεωρολογικό την αναμένουμε.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση και η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κινηθεί υποτονικά τουλάχιστον, όπως και η προηγούμενη. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών. Ακριβώς. Ο μήνας Αύγουστος είναι ο αγαπημένος μήνας των Ελλήνων, των ταξιδιωτών, των επισκεπτών, με τις πολλές εκδηλώσεις. Μετακινείται, θα έλεγα, το ενδιαφέρον στην περιφέρεια με τα πολλά πανηγύρια. Και το γεγονός, βεβαίως, έλεγα νωρίτερα, ότι και οι βουλευτές και στο σύνολό τους και οι πολιτικοί αρχηγοί, πέρα από τις μέρες ξεκούρασης ή αν θέλει συνδυάζουν τις μέρες ξεκούρασης για να κάνουν επαφές. Βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες εκεί από τις παραλίες, από ταβέρνες. Ούτως ή άλλως ο κόσμος έχει μετακινηθεί από την Αθήνα, βρίσκεται στην περιφέρεια και εκεί υπάρχει κατ' επέκταση και το ενδιαφέρον. Ωστόσο, σήμερα είχαμε τον πρώτο πρωινό καφέ εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την ώρα, καλώς εγώ των πραγμάτων, πρέπει να βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τους στενούς τους συνεργάτες. Θεωρώ και έτσι είναι ότι βασικό διακύβευμα πλέον είναι το τι θα υποθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σε λίγες μέρες, σε περίπου 3 εβδομάδες από τώρα.
1: Ακριβώς. Όπως περιέγραψες εύστοχα, οι μέρες αυτές είναι μέρες που ανασένει η εκτός των τυχών χώρα. Μακάρι να ανάσανε 12 μήνες του χρόνου, βέβαια, να έχει αυτή την πληθυσμιακή πύκνωση, τη ζωντάνια, τις φωνές, τις πλατείες, τους δρόμους. Αλλά παράλληλα είναι και δημιουργική περίοδος και για τους πολιτικούς. Μην ξεχνάμε ότι έχω τις επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Συνομιλούν σε χαλαρό ύφος, αλλά παίρνουν το αίσθημα, παίρνουν το κλίμα, παίρνουν τον τόνο, τη συχνότητα της κοινωνίας και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, άλλωστε αυτή είναι και η ουσία της δημοκρατίας. Άρα είναι μια πάρα πολύ δημιουργική περίοδος, γιατί καταλαβαίνουν πού πάει ο κόσμος, τι γίνεται, τι αισθάνονται. Όλοι μας λίγο πολύ, νομίζω, έχουμε την ευκαιρία σε χαλαρές συζητήσεις να εισπράξουμε αυτό, καθώς βρισκόμαστε όλοι απανταχού Έλληνες, βέβαια, έτσι. Μια και είμαστε και στο ραδιόφωνο της ελληνικής, στην ελληνική ραδιοφωνία, όλοι έρχονται, μεταφέρουν την άποψή τους και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι οι καλύτερες φημομέτρες, θα έλεγα. Νομίζω σε συνέχεια αυτού και ο Πρωθυπουργός βρέθηκε και στην γενέτειρα στα Χανιά, αλλά και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολύ κόσμο. Τα βάζει τώρα επί τάβη τους για να δει τι θα πράξει εν ώψη της ΔΕΣΥΟΥ. Σίγουρα είναι ο πρώτος πολιτικός σταθμός παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, τα μεταπολιτευτικά χρόνια, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το σημείο αναφοράς. Καθορίζει την πολιτική περίοδο και ειδικά τώρα που είμαστε είτε έτσι είτε αλλιώς σε μια προεκλογική έτσι φάση.
0: Βέβαια.
1: Είτε εκλογές γίνουν προώρος, είτε γίνουν στην ώρα τους. Νομίζω ότι αυτό έχει λιγότερη σημασία. Λίγο πολύ προεξοφλημένα είναι όλα. Απλά αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι τι θα περιλαμβάνει το πανέρι ή πακέτο της ΔΕΘ. Ποιες θα είναι οι πολιτικές στοχεύσεις, γιατί κακά τα ψέματα οι οικονομικοί προσανατολισμοί θα έχουν ξεκάθαρη πολιτική στόχευση. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση θα αποφασίσει πού θα δώσει τι, τόσο ώστε να το εισπράξει πολιτικά στη συνέχεια, μετρώντας το και αποφασίζοντας προς τα πού θα κινηθούν και οι ώρες των εκλογών, αλλά και συνολικά και ο πολιτικός λόγος. Ναι, σε ακούω,
0: Γιώργο. Έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός, με αφορμή βεβαίως και την παρουσία σου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα, στα τέλη του Αυγούστου πρόκειται να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως για συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Όπως παραδοσιακά κάνει τα τελευταία χρόνια πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μάλλον θα παρευρεστεί και σε γένεια του σταθμού μετρό εκεί στην Καλαμαριά. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα πάντως. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ότι το κυβέρνητο κόμμα δεν πάει και τόσο καλά. Θα περίμενα να πηγαίνει καλύτερα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Δεν είναι μόνο δημοσκοπήσεις. Μια συζήτηση να κάνεις από αυτές τις θερινές που προεργάχομαι με ανθρώπους από εκεί, αν βρεθεί κάποιος προς τα εκεί, καταλαβαίνει μια έντονη δυστυχία του κόσμου. Κακά τα ψέματα, η Βόρεια Ελλάδα στις εκλογές, ειδικά του 19, αποτελούσε ένα από τα βασικά έτσι, χαρτιά.
0: Παραδοσιακά πάντα ήταν.
1: Και πάντα ήταν, βέβαια. Ήταν μια περιοχή, αν εξαιρέσει κανείς τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης, που και αυτό το συζητάμε, μάλλον τη Β' περιφέρεια, παραδοσιακά κάστα της Νέας Δημοκρατίας. Είτε πάμε δυτικά, είτε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και ούτω καθεξής. Αυτό όμως τώρα δεν αποτυπώνεται. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Η μεν Δυτική Μακεδονία βλέπει το μέλλον της λίγο θολό. Ναι, υπάρχει το πρόβλημα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, αλλά δεν έχει μεταφραστεί ακόμα σε απτή αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου. Και για του λόγου το αληθές έχουμε μια σημαντική πληθυσμιακή συρρήκνωση στην περιοχή. Μεγάλες επενδύσεις που ακούγαμε από το υδρογόνο κτλ. Δεν έχουν ακόμα, δεν θα υλοποιηθούν όπως φαίνεται. Είναι στα σκαριά το μεγάλο πλάνο της ΔΕΗ για τα data center, τα κέντρα δεδομένων και τις μονάδες αποθήκευσης. Αλλά αυτά έχουν ακόμα δρόμο. Εν τω μεταξύ, οι νέοι φεύγουν από εκεί, υπάρχει μια συρρήκνωση, υπάρχει ένας προβληματισμός, τα λιγνητικά περιορίζονται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό. Αν πάμε στην Κεντρική Μακεδονία, θα δούμε ότι η εικόνα είναι περίπου λίγο πολύ η ίδια με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχει το θέμα της ακρίβειας που μαστίζει, δημιουργεί προβλήματα. Η μόνιμη αποδός όλων στις συζητήσεις τώρα είναι ότι δεν ήταν τα χρήματα για τα νοικοκυριά. Και βέβαια εκεί θα προσμετρήσουμε και τα ζητήματα του αγροτικού τομέα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν θυμίζω το κόστος παραγωγής έχει πάει στα ύψη. Καταλαβαίνουμε τι θα γινόταν αν δεν είχαν κινητοποιήσεις και είχαν δοθεί αυτές οι παροχές για το πετρέλαιο και τα λοιπά στους αγρότες τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Πόσο δύσκολη θα ήταν η κατάσταση. Όμως εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Έχει ψαλιδίσει και αυτές τις ενισχύσεις η συγκυρία και καταλαβαίνουμε ότι αυτή την ώρα και εκεί υπάρχει ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ο αγροτικός τομέας είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Έχουμε τη διαμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής που είναι αυτή την ώρα σε υποδιαμόρφωση στις Βρυξέλλες, όμως πρέπει να βρούμε μια εθνική στρατηγική συνολικά για τον κλάδο. Κακά τα ψέματα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις και μπροστά μας έχουμε και μια περίοδο, ειδικά στην ελαιοπαραγωγή, που θα είναι δύσκολη, που και εκεί υπάρχει σημαντικό αποτύπωμα. Αν πάμε τώρα ανατολικά, και εκεί έχουμε τα γνωστά ζητήματα την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, έχουμε τα γνωστά ζητήματα με τις καλλιέργειες. Δεν έχουμε αυτή τη μεγάλη στήριξη του μεταποιητικού κλάδου, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια σφίζουσα ζώνη στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Και βέβαια αυτό που μένει είναι αυτή την ώρα η επένδυση που ολοκληρώνεται στις Σκουριές, στα μεταλλεία Κασάνδρας και αναμένεται την εγγενειά της Πρωθυπουργός το φθινόπωρο, μάλλον στις αρχές Οκτωβρίου, που δίνει ένα στίγμα ας πούμε παραγωγικής έτσι ενός νέου παραγωγικού βατήρα για την περιοχή πέρα από τον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση ειδικά προς τα πάνω έχει μεγάλα ζητήματα να αντιμετωπίσει, έχει την πολιτική πίεση από τα δεξιά της και μην ξεχνάμε υπάρχει και το βαρόμετρο Σαμαρά. Πότε και αν και εφόσον θα το κάνει όπως δείχνουν όλα.
0: Από εκεί πέρα θα θέλαμε και ένα σχόλιο και για τον Αντώνη Σαμαρά που ότι φαίνεται τα έχει όλα έτοιμα, το μόνο που μένει είναι η ανακοίνωση του κομματός του. Και ένα σχόλιο όμως για τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος μπήκε δυνατά στην πολιτική. Δεύτερο κόμμα σεισμοσκοπήσεις τουλάχιστον, αλλά και για την κυρία Μαρία Καριστιανού. Επίσης ένα νέο κόμμα το οποίο δημοσκοπικά πάντα μιλάμε, δεν τα πάει ίσως και τόσο καλά όσο θα περίμενε.
1: Ναι, είναι το μεγάλο ενδιαφέρον από τα νέα κόμματα. Υπάρχει ένας συνωστισμός και στην κέντρο-αριστερή πολυκατοικία και στην κέντρο-δεξιά. Στα δεξιά το μεγάλο ζήτημα είναι το τι θα πράξει αυτή την ώρα τουλάχιστον ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμάρας. Στενοί του συνεργάτες αλλά και προημερών ο Θανάσης Κορδάς, μιλώντας στην αυτοεμπορική, στην τηλεόραση της αυτοεμπορικής, ουσιαστικά είχε πει ότι είμαστε στην τελική ευθεία, ανακοινώνεται το κόμμα και εξέφρασε μια άποψη ότι θα είναι μεγάλη έκπληξη το αποτέλεσμα των εκλογών. Ειδικά σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα που έχει δημιουργήσει ζήτημα και η στάση στα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το θέμα της woke culture, όπως λέμε, του γάμου ομοφυλών, ζευγαριών κτλ. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει σημαντική διείσδυση του κόμματος Σαμάρα. Εκεί όμως υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Έχουμε τον Κυριάκο Βελόπουλο που έχει καταγράφει πολύ σημαντικά ποσοστά. Τα έχει καταγράψει στις εκλογές και στις δημοπρασίες επίσης, στις δημοπρασίες γνωστές δημοσκοπήσεις, αλλά έδειχνε δυναμική και η Μαρία Καριστιανού, φαίνεται ότι ξεφουσκώνει. Ωστόσο η κυρία Καριστιανού, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει μια κρυφή ψήφο, δηλαδή στις δημοσκοπήσεις δεν ομολογείται από όλους ότι θα την ψηφίσουν, υπόκειται σε μια μεγάλη πίεση, έχει διαρροή στελεχών, έχουμε δει αυτά που έχουμε δει με τις αυσιμαχίες. Σίγουρα είναι ένα ερώτημα αν θα καταφέρει και τι θα καταφέρει να καταγράψει ως εκλογική επίδοση. Σίγουρα όμως είναι ένας παράγοντας που εισπράττει. Είναι μια δεξαμενή διαμαρτυρίας στον χώρο της κέντρου αριστεράς. Το άνοιγμα του κόμματος Σαμαρά ενδεχομένως θα την πιέσει έτσι περαιτέρω, γιατί μην ξεχνάμε ο κεντροδεξιός κόσμος θέλει να κάνει και μια επιλογή διακυβέρνησης. Αυτό που αναμένουμε να προτάξει ο κύριος Σαμάρας είναι ότι οι ψήφοι μένουν στην παράταξη και δίνεται το ΤΑΛΒΑΙΟΤΑ μια λύση διακυβέρνησης. Κλείνοντας για τον Αλέξη Τσίπρα, να πούμε ότι φαίνεται αυτή την ώρα δημοσκοπικά ότι αντιμετωπίζεται ως ο πρώτος πόλος στην κεντροαριστερά, μένει να φανεί. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ποντάρει στις μετεκλογικές εξελίξεις για να διαμορφωθεί μια νέα γραμματική στον ευρύτερο πόλο. Φαίνεται ότι μαζεύει το παραδοσιακό κοινό της αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, των πρώτων διασπάσεων. Ωστόσο, το μεγάλο του στοίχημα είναι να δει αν θα μπορέσει να διεισδύσει στους κεντρώους ψηφοφόρους που κάποτε τον ψήφισαν, μετά όμως δεν το έχουν γυρίσει την πλάτη.
0: Να δούμε τι θα πει και ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, εκεί προς τα μέσα του Σεπτέμβρη. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

0: 37 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είστε πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συνεχίζουμε και θα παραμείνουμε βέβαια σε πολιτικό πλαίσιο. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε αυτή τη φορά τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κύριε Καραγκούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χρόνια πολλά λόγω των ημερών.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Βλέπουμε την κυβέρνηση σταδιακά από σήμερα κιόλας, μετά από μια σύντομη ανάπαυλα και του Πρωθυπουργού και των στελεχών της κυβέρνησης, θα έλεγαμε ότι μπαίνει σε ρυθμούς κανονικότητας, ξεκινάει η προετοιμασία για την άνοδο στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Βεβαίως, μάλιστα την ερχόμενη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί και το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας πολιτικής περίοδου. Κύριε Καραγκούνη, ποια θα είναι τα στοιχεία και σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα το δικό σας Υπουργείο, το Υπουργείο Εργασίας, τι το καινούριο θα ακούσουμε, αν θα ακούσουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένα σημαντικό πακέτο παροχών ή παρεμβάσεων, αν το θέσω και σε αυτή την βάση, το οποίο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ σε μερικές ημέρες. Κοστολογείται περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ όλο αυτό το πακέτο.
1: Εντάξει, τώρα το ακριβές ποσό δεν νομίζω ότι είναι κανείς αυτή τη στιγμή έτοιμος να το πει, διότι εξαρτάται, θα έχουμε σε επόμενες ημέρες τελική μέχρι τώρα, έτσι, αποκόμιση των κερδών από τον τουρισμό. Φαίνεται να έχει πάει εξαιρετικά καλά. Η ρυθμή ανάπτυξης, γενικώς οι επενδύσεις οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα και αύξηση των θέσεων εργασίας και η μείωση δραματική, η δραστική και όχι η δραματική, δραστική μείωση της ανεργίας. Όλα αυτά λοιπόν συνδύνουν στο να έχουμε ένα τελικό ποσό το οποίο θα εξειδικεύσει ο Πρωθυπουργός πώς θα, εντός εισαγωγικών, θα κατανεμηθεί. Ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν, θα έλεγα, μια ιδιαίτερη πρόνοια. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, πέρα αυτών των δύο κατηγοριών, και ο κάθε Έλληνας θα δει στην τσέπη του μια βελτίωση. Και αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ποια θα είναι τα μέτρα. Άλλωστε, η σταθερή, μιας και αναφερθήκατε στο Υπουργείο Εργασίας, η σταθερή, θα έλεγα, επιδίωξή μας είναι να ενισχύουμε τα εισοδήματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Όπως ξέρετε, οι συνταξιούχοι για πρώτη φορά είδαν αύξηση των συντάξεών τους. 400 ευρώ το μόνιμο βοήθημα έχει επεκταθεί πλέον περίπου σε 2 εκατομμύρια συνταξιούχους με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων. Από εκεί και πέρα οι μισθοί έχουν αυξηθεί κατά 35% και 40% μέσος και μισθός. Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή η μείωση των ασφαλιστικών ασφορών, απαιτεί για μας πάντα προτεραιότητα. 1η-1η-27 θα έχουμε μισή ακόμα από συστημική μονάδα μείωση των ασφαλιστικών ασφορών. Τώρα σε όλα αυτά θα περιμένουμε λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες μείνανε, για να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός περαιτέρω και όσον αφορά δηλαδή τον τομέα των εργασιακών. Από εκεί και πέρα βέβαια νομίζω ότι αυτό που μπορεί να περιμένει ο κόσμος είναι σίγουρα μείωση των βαρών. Ναι. Το οποίο θα αποφέρει και ενίσχυση του πορτοφολίου του, έτσι. Αυτό είναι σαφές. Και ξέρουμε ότι είναι κρίσιμη κατάσταση, ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε το βασικό λοιπόν που έχουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε τα εισοδήματα των πολιτών.
0: Κύριε Καραγκούνη, εσείς είστε στην εκλογική σας περιφέρεια, υποθέτω. Είναι οι μέρες τώρα, μέρες ξεκούρασης, μέρες να έρθετε πιο κοντά με τους ψηφοφόρους σας, με την εκλογική σας περιφέρεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σημαντική για τον κάθε βουλευτή, είτε είναι υπουργός είτε δεν είναι. Τι σας λέει ο κόσμος εκεί στην εκλογική σας περιφέρεια, εκεί στην τώρα Κανανία, τι σας λένε οι άνθρωποι?
1: Νομίζω ότι το βασικό, όπως λένε και σε όλη την Ελλάδα, είναι το ζήτημα της ακρίβειας και της πίεσης του εισοδήματος και των πορτοφολιών. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή. Από εκεί και πέρα είμαστε και ένας αγροτικός νομός, υπάρχουν προκλήσεις στον αγροτικό τομέα. Όπως πολλές φορές το έχω πει και στο δημόσιο διάλογο, με πιάνουν αρκετοί και μου λένε ότι σίγουρα σταματάει μια παθογένεια πολλών ετών, έτσι, με την μετάβαση στην ΑΔΕ των αγροτικών ενισχύσεων. Σίγουρα υπάρχει μια πιο καλή, θα έλεγα μάλλον, μια πιο διαφανής πλέον διαδικασία. Πράγμα το οποίο κάποιους μπορεί να τους στενοχωρεί, το κάποιος εντός εισαγωγικών καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Δεν αναφέρομαι στον νομό μου, λέω γενικά.
0: Γενικά.
1: Αυτοί που παίρνανε ίσως παράτυπα κάποιες ενισχύσεις, όμως, αυτό μπορώ να το μεταφέρω από τον νομό μου γιατί μου το έχουν πει, είδαν κάποιες ενισχύσεις τους να είναι αυξημένες, διότι ήταν πραγματικοί αγρότες, ήταν πραγματικοί κτηνοτρόφοι, Και αυτό είχε τη δυνατότητα, όπως ξέρετε, με τον έλεγχο που γίνεται από την οικονομική αστυνομία, με το σταμάτημα πλέον ενισχύσεων που να πηγαίνουν σε κάποιους οι οποίοι δεν είναι πραγματικοί αγρότες, ακριβώς επειδή επιστρέφουμε τα ποσά αυτά στους πραγματικούς αγρότες, 105 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο διάστημα, και θα δούμε τώρα όσο προχωράει η έρευνα και ακόμα περισσότερο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι Φερρυππίν, θα σας πω ένα παράδειγμα, είχε ένα κτηνοτρόφο στον Ενό Βάρκο, στα χωριά πάνω της Αμφιλοχίας, ο οποίος από 2.000 ευρώ πήγε στα 10.000 ευρώ και λέει, προφανώς ήταν μια τεράστια αύξηση, ακριβώς γιατί αυτός ο πραγματικός αγρότης κάπου χανόταν κάποια χρήματα. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι μπαίνει τάξη. Ίσως μετά από πάρα πολλά χρόνια παθογενειών μπαίνει τάξη. Δύο λοιπόν τα ζητήματα. Εμείς ήμασταν σαν κτηνοτροφικός αγροτικός νομός, αλλά από εκεί και πέρα τα θέματα της ακρίβειας και της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μαγαζάτορες, άνθρωποι της εστίασης, μου το λέγανε συνεχώς. Και γι' αυτό είπα ότι και τους μετέφερα ότι σε λίγες εβδομάδες ο Πρωθυπουργός θα κάνει μια ισχυρή παρέμβαση για αυτούς.
0: Σημαντικό βεβαίως. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετική εμπιστοσύνη από τους πολίτες παρά τη φθορά που υπάρχει. Μια και Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά, βεβαίως κύριε Καραγκούνη, παραμένει πρωτοκόμμα και γύρω στο 29-30% δίνουν οι περισσότερες δημοσκοπήσεις. Βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το ποσοστό είναι εφικτό να αυξηθεί, διότι η αυτοδυναμία δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις πάντα ότι είναι αρκετά μακριά ως στόχος.
1: Ναι. Αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο το 2023, για να πω την αλήθεια, τα ποσοστά ήταν περίπου τα ίδια. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία πριν γύρω στο 32% κατέγραψε όλες τις δημοσκοπήσεις με την εκτίμηση ψήφου. Εκεί πέριξε το 32%. Τώρα καταγράφει το ποσοστό πέριξε το 31%. Πάντα αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Τώρα, αν μου λέτε ότι μπορεί να ξαναπιάσουμε 41% και την αυτοδυναμία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι κανείς δεν το γνωρίζει, ειδικά αν δεν περάσουν και μετά τη ΔΕΘ, να δούμε και γενικά πηγαίνοντας προς εκλογές πώς ο κόσμος θα εκτιμήσει τις πολιτικές δυναμικές και θα αποφασίσει τελικά τι θέλει για την επόμενη μέρα. Εάν μου λέτε αυτό καθ' αυτό το ποσοστό που παίρνει στις δημοσκοπήσεις, αν είναι ένα εφαλτήριο για να πάρουμε την αυτοδυναμία, πάλι θα σας έλεγα ναι. Σας έλεγα και αυτό μπορεί να ισχύει, διότι το είδαμε να γίνεται το 2023. Είχαν μάλλον υποεκτιμήσει τη λογική της ψήφου, της εμπιστοσύνης και της σταθερότητας τότε.
0: Πιστεύετε, κύριε Καραγκούνη, ότι υπάρχουν βεβαίως πληροφορίες και κινήσεις συγκεκριμένες που δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός κόμματος. Πιστεύετε ότι η δημιουργία αυτού του κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να στερήσει επιπλέον ποσοστά από το κυβερνών κόμμα? Θα σας προκαλέσει δυσκολίες, θεωρείτε?
1: Εντάξει, εγώ στο δημόσιο διάλογο το έχω πει, όπως και άλλα στελέχη κυβερνητικά, αλλά και εντάξει, προφανώς το οποιοδήποτε στέλεχος δεν έρθει για τη Νέα Δημοκρατία θα δημιουργήσει πρόβλημα, πόσο μάλλον ο πρώην Πρωθυπουργός. Είναι σαφές ότι θα έχει ένα αποτύπωμα αν τελικά προχωρήσει σε κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Άλλωστε είναι σάρξ εκ της αρκός αυτής της παράταξης και πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός. Τώρα, φαίνεται όμως ότι ο ίδιος πολυκερματισμός που γίνεται στην κεντροαριστερά φαίνεται ότι γίνεται και στα δικά μας τα χωράφια, με την έννοια δημιουργούνται διάφορα κόμματα, όπως και αν τελικά δημιουργεί το Αντώνη Σαμαρά. Φαίνεται αυτός ο πολυκερματισμός όμως, όπως εγώ το έχω πει και το έχω εκτιμήσει και το έχω καταθέσει και από δεξιά και από αριστερά, τελικά ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς, διότι ο κόσμος, οι πολίτες λένε ότι δημιουργούνται διάφορα κόμματα, τα κόμματα αυτά δεν έχουν εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, απλά το καθένα προφανώς για τους δικούς του λόγους δημιουργείται και προσπαθεί να αλλιεύσει ψήφους και να έχει μια δική του παρουσία στο πολιτικό σκηνικό, κατανοητό, θεμητό προφανώς.
0: Υποθέτω ότι αναφέρεστε και κόσμος, στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι. Από την άλλη, όμως, ο κόσμος ξέρετε τι λέει. Λέει ότι ωραία, εντάξει όλα αυτά, αλλά ποιος θα με κυβερνήσει την επόμενη μέρα και ποιος έχει πρόγραμμα και ποιος έχει σταθερότητα και ποιος μπορεί να εγγυάται ότι μπορεί να την επόμενη τετραετία τα πράγματα να βαδίσουν όπως πηγαίνουν τώρα δύσκολα και άλλες χώρες πέραν δύσκολα, όπως η Γαλλία που παίρνει μέτρα 152 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 152 δις και παίρνει μέτρα λιτότητας. Η Ιταλία το ίδιο, η Ισπανία το ίδιο. Σου λέει και ο κόσμος, εντάξει, υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση του πολιτικού σκηνικού, αλλά χρειάζομαι και μια σταθερά. Και αυτή τη στιγμή δεν τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 15,5 μονάδες διαφορά από το δεύτερο τα τελευταία 7 χρόνια. Γίνεται αυτό διότι σου λέει ότι μόνο τη Νέα Δημοκρατία εμπιστεύονται ως ένα πυλώνα κυβερνητικό για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό κρατάω μικρό καλάθι και το πώς συνέχονται οι πολιτικές δυναμικές και ποια κόμματα θα δημιουργηθούν και στο τέλος της ημέρας, όταν πηγαίνουν προς εκλογές και θα μπουν τα συγκεκριμένα διλήμματα, έγινε το 23 και πήραμε 41%, θα γίνει και τώρα. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε 41%, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή η πολυδιάσπαση μάλλον συγκεντρώνει δυνάμεις υπέρ της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας έχει δείξει ότι ο κόσμος ψηφίζει αρνητικά συνήθως στις εκλογικές διαδικασίες, κύριε Καγκούνη. Δεν ψηφίζει θετικά, δηλαδή βγάζει ένα.
1: Λέτε ότι αυτό το παλιό που λέμε δεν ψηφίζει, καταψηφίζει. Αυτό
0: ναι,
1: λέτε.
0: Αυτό.
1: Ναι, μπορεί να καταψηφίσει και την αστάθεια. Οπότε, ξέρετε, πάει και ανάποδα αυτό. Οπότε, νομίζω μετά τη ΔΕΒ και πηγαίνοντας προς το Γενάρη, οι εκλογές θα είναι την άνοιξη του 27.
0: Ναι.
1: Εκεί νομίζω θα δημιουργηθούν οι πολιτικές δυναμικές. Εκεί νομίζω μπορεί να κάνουμε και καλύτερα την κουβέντα, τη συζήτηση στην πολιτική, το πώς.
0: Η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα πιστεύετε ότι μπορεί να αναδιατάξει το λεγόμενο προοδευτικό χώρο ή η κοινωνία έχει γυρίσει οριστικά σελίδα από την εποχή του?
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του αρκετό καιρό τώρα, αρκετά χρόνια. Νομίζω ότι ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Με ό,τι και αν καταπιάστηκε, δηλαδή εγώ το έχω πει για να πω την αλήθεια ότι ο κύριος Τσίπρας, τα απότοκα της οικονομικής του πολιτικής τα γνωρίζουμε. Διάλυση μικρομεσαίας επιχείρησης, αύξηση ανεργίας, διάλυση των εργασιακών σχέσεων, διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος, θυμάστε με τον νομοκρατούρκα ότι έγινε, προσπαθούμε να περισσώσουμε και να που μία είναι να ακυρώσουμε τον νομοκρατούγκαλο από τότε. Έκανε δύο, νομίζω, πολύ σημαντικά λάθη ο κύριος Τσίπρας και τα οποία φαίνεται να μην έχει βάλει μυαλό με αυτά τα οποία ακούω. Πολιτικά εννοώ, έτσι, μυαλό, μην παρεξηγηθώ. Είχε μία καθεστωτική αντίληψη των πραγμάτων. Προσπάθησε να ελέγξει το πολιτικό και το μηδιακό σύστημα για να μπορέσει να επανεκλεγεί. Αυτή ήταν η προσπάθεια του που έκανε τότε. Και επειδή έρχεται και μια έτσι διάθεση, τέλος πάντων. Ως εγγυητής της διαφάνειας τέλος πάντων και αντίον της διαφθοράς και τα λοιπά. Δηλαδή προσπάθησε καταρχήν να ελέγξει τα μίντια με έναν αντιδημοκρατικό τρόπο, με τον νόμο Παπά. Τελικά απέτυχε και ξέρετε αμετάκλητα υπήρξαν καταδίκες για αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει. Μετέπειτα, αφού δεν μπόρεσε να ελέγξει το μηδιακό σύστημα, προσπάθησε να ελέγξει το πολιτικό σύστημα, βάζοντας τους πολιτικούς τους αντιπάλους, προσπαθώντας να βάλει τους πολιτικούς τους αντιπάλους σε φυλακή, μέσω της υπόθεσης Νορβάρτης. Και αυτό ήταν αντιδημοκρατικό και πέρα της τέτοιες λογικές έχουν ακολουθήσει στο παρελθόν έτσι, κάποια καθεστώτα τα οποία και έχουν καθιστεί και ως αδίστακτα. Δεν λέω ότι ήταν αδίστακτο καθεστώς ο Αλέξης Τσίπρας, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά η λογική του να τα βάλει με τους πολιτικούς αντιπάλους, όπως είχε πει ο κ. Πολάκης, να βάλουμε μερικούς στη φυλακή για να ξαναβγούμε. Όλα αυτά τώρα, ξέρετε, δείχνουν ένα πολιτικό τυχοδιοκτισμό. Δείχνουν ότι δεν ξέρουμε αν ο κ. Τσίπρας έχει αλλάξει μυαλά. Γιατί λοιπόν να αλλάξει μυαλά και στην οικονομική του πολιτική, που τη βιώσαμε πολύ έντονα και σκληρά στο πετσί μας όλοι φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι, γιατί να αλλάξει μυαλά και στα υπόλοιπα τα οποία έκανε. Θέλω να πω ότι δεν πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Ο κόσμος αυτά τα γνωρίζει. Τη στην ουσία επανασυσπηρώνει ο Αλέξης Τσίπρας ένα ποσοστό γύρω στο ιστορικό ποσοστό που άφησε ο κ. Κασελάκης, εκεί γύρω στο 14-15%. Αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Και πέρα θα δούμε και στη συνέχεια, αλλά δεν νομίζω ότι ο κόσμος εμπιστεύει τον κ. Τσίπρα. Αυτό μάλλον το οποίο πρέπει να προβληματίζει και να συνοψίσω αυτά που θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να προβληματίσει το Πασόκ. Διότι το Πασόκ είχε μια χρυσή ευκαιρία εντός εισαγωγικών για αυτόν κάτι να δείξει, κάτι να πει στον κόσμο. Και φαίνεται να υπολείπεται από τον κύριο Τσίπρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ένα πρόσωπο το οποίο έχει την αναφορά και το πολιτικό αποτύπωμα όπως ανέφερα. Αφού ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί ούτε τον κύριο Τσίπρα να εντός εισαγωγικών να κερδίσει, στις δημοσκοπήσεις βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να προβληματίσει εκεί στην. Και νομίζω προβληματίζει και τα στελέχη του Πασόκ. Γι' αυτό και έχουμε και αυτή την πολυδιάσπαση, για να σου πω. Μια
0: και αναφερθήκατε και στο Πασόκ, πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Από ό,τι φαίνεται, δεν θα υπάρξουν αυτοδυναμίες. Υπάρχουν περιθώρια τουλάχιστον συγκυβέρνηση. Να τα βρει η Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο κόμμα πάντα έχει τον πρώτο λόγο.
1: Αυτά εξαρτώνται από τα ποσοστά που θα πάρει το κάθε κόμμα. Δηλαδή, άλλο το τι λέμε εμείς σήμερα και άλλο θα λέμε το βράδυ των εκλογών. Αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως εξελίχθηκε σύντομα με τη δημοσκοπήση, η Νέα Δημοκρατία, αν δεν έχει πάρει αυτοδυναμία, θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία. Οπότε θα έχει στείλει ένα πολιτικό. Αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις, έτσι, επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή. Όχι τι θα γίνει μετά από 4 μήνες και 5. τότε θα κάνουμε και καλύτερη κουβέντα. Δηλαδή, αν ξαμιλήσουμε τον Γενάρη-Φλεβάρη, θα σας πω πολύ πιο. Θα ξέρουμε όλοι τι θα γίνει εντός εισαγωγικών. Πάντα βέβαια αλλάζουν και πράγματα μέχρι τις εκλογές. Τι θέλω να πω, ότι αν ο κόσμος πει πρώτη Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται αυτό να είναι αδιαφυσβήτητο, και κοντά στην αυτοδυναμία, θα έχει στείλει ένα πολιτικό μήνυμα παντού και στο Πασόκ και σε όλους. Το τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η βούληση του λαού. Και κοινωνικά τα κόμματα, ξέρετε, άλλο τι λένε τώρα και άλλο βεβαίως πώς θα συζητάμε μετά τις πολιτικές εξελίξεις το βράδυ των εκλογών. Οπότε νομίζω ότι είναι νωρίς να πούμε όλα αυτά, αλλά το τελευταίο λόγο τον έχει πάντα ο λαός, οπότε εκεί θα τα συζητήσουμε.
0: Πριν σας αφήσουμε, Υπουργέ, θα θέλαμε και ένα σχόλιο για τη Μαρία Καριστιανού, για το νέο κόμμα, το δεύτερο νέο κόμμα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία βεβαίως. Και ναι, αυτό ξεκίνησε δυνατά δημοσκοπικά, δεν τα πάει και τόσο καλά τώρα τελευταία.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι γιατί η κυρία Καριστιανού είχε μια προσωποκεντρική διάσταση το κόμμα. Εμείς το έχουμε πει, όλο το πολιτικό σύστημα και κάθε πολίτης το έχει πει, ότι σέβονται άπαντες το πένθος το οποίο έχει η Μαρία Καριστιανού και είναι απόλυτα σεβαστή σαν προσωπικότητα για αυτό το οποίο περνάει. Από εκεί και πέρα, όταν μπαίνεις στην πολιτική, μετά αξιολογήσεις και πολιτικά. Και για το πρόγραμμά σου και για τους συνεργάτες σου και για το κόμμα το οποίο θες να κάνεις. Είναι τελείως διαφορετικό βέβαια στο προσωπικό πένθος, το οποίο να περιόριστα σεβαστώ όχι μόνο για την κυρία Καριστιανού, για κάθε πατέρα που χάνει το παιδί του και τα θύματα που είχαν και λόγω της τραγωδίας των Ντεμπών. Και όταν μπαίνεις όμως στον πολιτικό στίβο, θα πρέπει να παρουσιάσεις τη θέση σου για την ασφάλεια, για την εξωτερική πολιτική, για την εργασία, για όλα. Οπότε φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός, κυρία Καριστιανού, ξεδιπλώνοντας αυτά τα οποία θέλει να κάνει, αλλά και τα παράπονα εντός εισαγωγικών και τα οποία γίνονται από συνεργάτες και μάλιστα στενούς συνεργάτες οι οποίοι την εγκαταλείπουν, δεν θέλω να κάνω κάποιο πολιτικό σχόλιο γι' αυτό. Νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει, κρίνει, αξιολογεί. Θα δούμε πώς θα πάει και στη συνέχεια η δυναμική της κυρίας Καριστιανού. Φαίνεται μάλλον όμως ότι μπαίνει σε μια φάση, δεν θα έλεγα αποδόμησης, αλλά τέλος πάντων μια φάση προβληματική για αυτή. Θα το δούμε.
0: Κύριε Καγούρη, για να κλείσουμε έτσι όπως ανοίξαμε, ετοιμάζεται κάτι στο Υπουργείο Εργασίας για το επόμενο χρονικό διάστημα, κάποια πρωτοβουλία επιπλέον ίσως?
1: Το Υπουργείο Εργασίας, δόξα τω Θεώ, δεν σταματάει το έργο το νομοθετικό. Πάρα πολλά πράγματα έρχονται και σε εργασιακές σχέσεις και στο ασφαλιστικό. Ενώ πάντα να στηρίξουμε τους πολίτες. Με αυτή την έννοια το λέω έτσι. Ναι. Τώρα είχαμε τη συζήτηση των επαγγελματικών ταμείων, μια μεγάλη αλλαγή, μια μεγάλη καινοτομία, ένας ακόμα πυλώνας στήριξη των συνταξιούχων. Αλλά βέβαια και σε εργασιακές σχέσεις και στα θέματα υγείας και ασφάλειας και παντού κάνουμε την. Εξυγχρονίζουμε το νομοθετικό πλαίσιο, αλλάζουμε τις εργασιακές συνθήκες, αλλάζουμε το εργασιακό τοπίο, αυξάνουμε τους μισθούς. Μόνο μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουν δοθεί παραπάνω 8 εκατομμύρια περιορικές ώρες απασχόλησης, οι οποίες δεν δηλωνόταν μέχρι τώρα. Γενικώς η έλεγχη στην αγορά εργασίας είναι πάρα πολύ δυνατή και έντονη, με διπλασιασμό περίπου των ελέγχων των εξάτερχη επιθεώρησης εργασίας, με στοχευμένους ελέγχους. Θα μπορούσα να μιλάμε πάρα πολύ ώρα για τα προγράμματα που φέρνουν μέσω ΔΥΠΑ. Τώρα είναι το 5567 που τρέχει, το 55+, συγγνώμη, που αφορά 8.000 ασφαλισμένους, οι οποίοι είναι κοντά στη σύνταξη και δεν μπορούν να βγάλουν τα ένσημά τους ώστε να βγουν στη σύνταξη. Προγράμματα δηλαδή πολύ σημαντικά και στην απασχόληση και στη διατάρτιση. Γίνονται πάρα πολλά. Θα έχουμε το χρόνο ίσως κάποια στιγμή να τα εξειδικεύσουμε όλα, να ενημερώνουμε πάντα τους πολίτες.
0: Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας εδώ στην εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και καλή δύναμη βεβαίως.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Εμείς στο σημείο αυτό, περίπου 4 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 11 ακριβώς, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Να πάρετε και τις μουσικές σας ανάσες. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα τον κύριο Κώστα Καραγκούνη, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να μας δίνει το σχόλιο του για την επικαιρότητα. Λοιπόν, μουσική ανάσα, σύνδεση με το News Radio για δελτίο ειδήσεων, ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Ωραία Ελλάδος 11. UTC 8.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρκόπουλος. Όσο η οικονομία μας αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες με προσοχή και δημοσιονομικά ορθό τρόπο. Επειδή ακούω για τα πλεονάσματα, ένα μεγάλο μέρος πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού, όμως με τρόπο που να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες. Το χρέος δεν πρέπει να το κληρονομήσουν τα παιδιά μας, σημείωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση του Ισραήλ. Απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον οδικό χάρτη και για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια. Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: είμαστε πάντα συντονισμένοι στην ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 8 λεπτά μετά τις 11, φτάσαμε όμως εδώ βεβαίως και με τη βοήθεια της Μαρίνας Πανού. Ταξίδι, ο τίτλος του τραγουδιού που μόλις ακούσατε για όσους αναρωτιέστε. Πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυχνότητες της φωνής της Ελλάδας. Θα καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυχνότητές μας, μιας και έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να συνεχίσουμε τα θέματά μας. Πολύ ψηλά βρίσκεται τις τελευταίες 48 ώρες μια κίνηση της Άγκυρας. Η Τουρκία, η οποία θεσμοθέτησε και επέλεξε να θεσμοθετήσει μάλιστα ανήμερα τον 15 Αύγουστο δύο θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία είχε προαναγγείλει από το 2025. Ωστόσο, οι μέρες που επέλεξε να το κάνει έχουν δημιουργήσει διάφορους έτσι συνειρμούς. Πρόκειται για χαράξεις που έγιναν σε θαλάσσιες περιοχές στα ανοιχτά της Λίμνου και της Σαμοθράκης, όπως και στο Καστελόριζο. Μάλιστα συνδέεται αυτή η θεσμοθέτηση των δύο θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία με τις πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις στην περιοχή. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά υπάρχει και το ισχυρό μήνυμα της χώρας μας, και σε πολιτικό επίπεδο βεβαίως, αλλά και σε επίπεδο κομμάτων. Στο σύνολο, θα λέγαμε, η πολιτική ηγεσία της Ελλάδας αντέδρασε μπροστά σε αυτές τις κινήσεις της Άγκυρας, οι οποίες δείχνουν ότι επιχειρεί η Τουρκία να καλλιεργήσει ένα νέο κύμα έντασης, ανήμερα μάλιστα τον 15 Αύγουστο, όπως σας είπαμε. Μια κίνηση που προκάλεσε και την άμεση αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, μιας και οι τουρκικές χαράξεις δεν περιορίζονται στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, αλλά επεκτείνονται και σε διεθνή ύδατα, αλλά και σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η συνάδελφος που καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ, Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σκληρή και άμεση ήταν η απάντηση στην πρόκληση της Άγκυρας με την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο από την Αθήνα, η οποία απέρριψε άμεσα κατηγορηματικά τον τουρκικό σχεδιασμό ως μονομερή και παράνομη ενέργεια που δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα σε βάρος των μικρών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Να επισημάνουμε εδώ, Γιώργο, ότι η τουρκική κίνηση αφορά δύο διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές και όπως εκτιμάται είναι απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Το ένα τουρκικό πάρκο, το οποίο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι η ανακήρυξη έγινε στις 15 Αυγούστου με προεδρικά διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνητικής

0: στην πράξη τα δικαιώματά της. Η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών χθες το βράδυ είναι κατηγορηματική, με την ελληνική πλευρά να ξεκαθαρίζει ότι οι τουρκικές ανακοινώσεις δεν παράγουν οποιοδήποτε νομικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Είναι απαράδεκτη, μονομερής και παράνομη ενέργεια.
1: Δεν ήταν και τόσο ευχημιαστική αυτή η ενέργεια. Νομίζω, Κατερίνα, ότι η ελληνική πλευρά την περίμενε από το 2025.
0: Βεβαίως, την περίμενε. Την είχαν προαναγγείλει μάλιστα η τουρκική πλευρά και ουσιαστικά προσπαθεί σύμφωνα και με τα τουρκικά μέσα να επιβεβαιώσει, να δείξει, να φωτογραφίσει τις διεκδικήσεις που έχει ως γαλάζια πατρίδα.
1: Πάντως φαίνεται, Κατερίνα, ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το θαλάσσιο πάρκο στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, και αυτό γιατί οι Τούρκοι φαίνεται πως έχουν βάλει μέσα περιοχές όπου τις διεκδικούσαν και παλαιότερα στο πλαίσιο ερευνών για υδρογονάνθρακες που ήθελαν να κάνουν, όχι τώρα, εδώ και πολλές δεκαετίες.
0: Ακριβώς, εσύ ως στρατιωτικός συντάκτης έχεις αναφερθεί επανειλημμένα σε αυτό το θέμα και μάλιστα για τη συγκεκριμένη περιοχή. Όμως εδώ επισημοποιήθηκε για άλλη μια φορά η αμφισβήτηση της Τουρκίας και στην περιοχή του Καστελόγγλου.
1: Βέβαια, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλό μεσημέρι.

Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα και τη συνάδελφο την Κατερίνα Φρύσα που καλύπτει το διπλωματικό ρεπορτάζ. Να μας δίνει τα νεότερα από την. Όχι και τόσο φινιδιαστική είναι η αλήθεια. Κίνηση της Τουρκίας να προχωρήσει ανήμερα το 15 Αύγουστο στην ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, μια κίνηση που είχε προαναγγείλει ήδη από το καλοκαίρι του 2025. Όπως σας είπαμε, ιδιαίτερο ιστορικό βάρος έχει επιλογή κυρίως της περιοχής στο βορειοανατολικό Αιγαίο, και αυτό διότι αυτός είναι ο θαλάσσιος χώρος που εντοπίζονται και οι επαρχές της ελληνοτουρκικής διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα. Σε κάθε περίπτωση, όπως σας είπαμε και όπως ακούσατε, η απάντηση της Αθήνας και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

0: ήταν άμεση. Δεν συμβάλλουν βεβαίως σε κάθε περίπτωση, όπως τονίστηκε, τέτοιες ενέργειες στην εμπέδωση ενός κλίματος καλής γειτονίας. Σε κάθε περίπτωση, η επίσημη θεσμοθέτηση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων δεν δημιουργεί μια ιδιαίτερη, να το πούμε έτσι, ελληνοτουρκική διαφορά. Απλά επαναφέρει με ένα διαφορετικό εργαλείο, θα μπορούσαμε να πούμε, μια παλαιότερη και βαθύτερη διαφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, για την υφαλοκρηπίδα, τις θαλάσσιες ζώνες αλλά και την επίρρεια των νησιών. Και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι στο βόρειο-ανατολικό, ιδιαίτερα Αιγαίο, αυτή η αντιπαράθεση επιστρέφει περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, στον ίδιο ευρύτερο γεωγραφικό χώρο που καταγράφηκαν και οι πρώτες τουρκικές αμφισβητήσεις της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, που ξεκίνησαν, απλά να θυμίσουμε, το 1973. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, θα αλλάξουμε κλίμα, θα πάμε στον τουρισμό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σχεδόν στο μέσον του Αυγούστου, αγαπημένος μήνας των Ελλήνων, ο αγαπημένος μήνας των Ευρωπαίων, ο αγαπημένος μήνας των ταξιδιωτών, θα μπορούσαμε να πούμε ευρύτερα. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, αναφορικά με την τουριστική κίνηση στη χώρα μας. Κύριε Τσιλίδη, φαίνεται ότι υπάρχει έτσι ένα καλό κλίμα, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβανόμαστε, και μια σχετικά ευχαρίστηση για το γεγονός ότι ο τουρισμός και φέτος πήγε το ίδιο σχεδόν καλά με πέρσι, ίσως και καλύτερα.
1: Εντάξει, θα το δούμε το καλύτερα τελειώνοντας τη σεζόν και αφού μετρήσουμε τα τελικά αποτελέσματα. Πάντως, με βάση τα σημερινά στοιχεία και με την κρίση την παγκόσμια της αγοράς και με τον περσικό που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ο Αύγουστος πήγε καλά. Λέμε πήγε καλά ο Αύγουστος γιατί είναι μια συνάθεση, όπως είπατε πριν, πολλών ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο που κάνουν διακοπές τον Αύγουστο. Είναι ο μήνας των διακοπών, κυρίως όλων των Ευρωπαίων, που ακόμη και τα εργοστάσια κλείνουν για να κάνουν διακοπές οι εργαζόμενοι σε αυτά. Αλλά ένας μήνας που πάντα είναι ίδιος. Δεν δείχνει καμία διαφορά με τους άλλους Αύγουστους αντίστοιχα. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε να δούμε επίσης το κατά πόσον, κλείνοντας η σεζόν, θα μπορέσουμε να πάρουμε αυτό που πρέπει, που είναι την επέκταση της περίοδου. Δηλαδή να καταφέρουμε να κάνουμε και τον Οκτώβριο δυναμικό μήνα. Φυσικά εκεί θα γίνει δουλειά και πάλι, οι τιμές θα είναι μειωμένες, αλλά αυτά είναι τη δουλειά μας τερτύπια. Σκοπός μας είναι να έχουμε τουρισμό, γιατί δουλεύουμε και εμείς κυρίως που ζούμε από αυτό το επάγγελμα, αλλά και κατά γενική ομολογία το κράτος έχει το γενικό όφελος από το δεδομένο το ότι όλα παράγονται νόμιμα, όλα γίνονται μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς. Υπόψη ότι ο τελευταίος νόμος που εδώ και μια δεκαετία δεν είχε εφαρμοστεί, ότι τρίτες χώρες δεν μπορούν να κάνουν καμία δουλειά μόνοι τους εδώ, ούτε ξενοδοχεία, ούτε λεωφορεία, ούτε εκδρομές, εάν δεν πάνε σε ελληνικό αδειοδοτημένο γραφείο.
0: Είχαμε παρακολουθήσει τότε και τις κινήσεις και τις ενέργειες που κάνετε προκειμένου να το σταματήσετε αυτό, κύριε Τσιλίδη. Είχε γνωρίσει ιδιαίτερη έξαρση μια εποχή.
1: Αυτό έχει μεγάλη βάση, γιατί εδώ η πολιτεία θα δει ότι με τους ίδιους ανθρώπους που κάνει δουλειά θα αυξήσει τα έσοδά της. Γιατί κάποιοι κάνουν ατιμίες. Εμείς δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανέναν, θέλουμε να υπάρχουμε και να δουλεύουμε και να γίνεται σεβαστό το επάγγελμά μας. Τίποτα άλλο.
0: Βλέπουμε πάντως ότι και σε μια συντοθήξατε κι εσείς, κύριε Τσιλίδη, ότι και η σεζόν, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια, δεν θα πω για πέρσι, έχει επεκταθεί σημαντικά. Και εμείς, μιλώντας με ξενοδόχους, με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, έχουμε την αίσθηση ότι ο Οκτώβρης, ακόμα και ο Νοέμβρης, πλέον είναι μήνες τουρισμού για τη χώρα μας.
1: Ακούστε. Εδώ γίνεται το εξής. Οκτώβριο-Νοέμβριο αρχίζουν οι επαγγελματικές εκθέσεις, τα συνέδρια και τα ταξίδια κινήτων. Αυτά που σταματάνε δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που γίνονται διακοπές. Άρα αυτές οι αφήξεις που έρχονται μετά την περίοδο των κοπερνών διακοπών θεωρούνται επέκταση. Δεν είναι επέκταση. Είναι πραγματική λειτουργία δουλειάς. Η επέκταση θα μπορέσει να γίνει εάν φτάσουμε να έχουμε σε όλη την υπηρετική Ελλάδα, που αποκλείεται εκτός από τριήμερα και Χριστούγεννα και Πάσχα, τριήμερα, τετραήμερα το πολύ, εκτός από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, κυρίως έχουμε και άλλους μικρούς προορισμούς που έχουν αστικά κέντρα, που στα Χανιά, το Ρέθινο, το Ηράκλειο, η Πάτρα, η Καλαμάτα, έχουν μπει στο παλμαρέ της ζήτησης του τουρισμού ως αστικοί προορισμοί. Και αυτό βοηθάει, ότι υπάρχουν και άλλα θέματα θεματικά σε αυτές τις περιοχές.
0: Κύριε Τσιλίδη, ένα άλλο θέμα το οποίο είχα παρακολουθήσει, το είχατε θίξει κι εσείς κάποια στιγμή, είχε να κάνει με τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου γίνονταν διάφορα καλέσματα, διοργανώνονταν διάφορες εκδρομές από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω τι σχέση είχαν με τον τουρισμό ή αν έχουν. Το είχατε θίξει και αυτό το θέμα, χωρίς άδειες, χωρίς νόμιμα περιστατικά.
1: Έχετε δίκιο. Δημιουργούν απάτες. Λένε ότι έχουν ένα γραφείο, βάζουν τη λέξη travel δίπλα, δεν έχουν άδεια από κανένα υπουργείο, δεν είναι μέλη της ενός μας, της Ομοσπονδίας της Ενός όλη την Ελλάδα και παραποιούν το προϊόν και προτρέπουν τον πελάτη με μια καλή φτηνή τιμή να επιλέξει δίθεν τη διαφορά. Μα ο πελάτης δεν έχει την εμπειρία σε έναν προορισμό που έχει πάει ποτέ τι είναι φτηνό και τι είναι καλό και τι είναι σωστό και αγιδεύεται σε αυτούς τους επιτίδιους οι οποίοι του παίρνουν τα λεφτά. Δυστυχώς το λέμε και το ξαναλέμε και ευχαριστώ που το θυμίζετε. Είναι αυτό που λέγαμε και με τις τρίτες χώρες. Δεν μπορεί κανείς να κάνει κάποιο άλλη τη δουλειά. Εγώ δεν μπορώ να αποκαλέσω τον εαυτό μου γιατρό, γιατί δεν είμαι. Εάν εγώ λέω ότι είμαι γιατρός και βάζω και τον άλλο και τον σφάζω στο κρεβάτι του νοσοκομείου, τότε ο άλλος είναι αφελής που έρχεται σε μένα και δεν είμαι γιατρός. Καταλάβατε. Πρέπει να ξεχωρίζουν τα επαγγέλματα. Να είναι ξεκάθαρα και να έχουν τις ευθύνες τους, όπως λέει ο νόμος, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Τώρα σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα εδώ στη χώρα μας, υποθέτω ότι παραδοσιακές αγορές συνεχίζουν να εμπιστεύονται την Ελλάδα ως προορισμό.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχει καταδείξει πια η παγκόσμια κοινότητα είναι παραδοσιακή αγορά. Γιατί δεν έχουμε κόσμο από τη Λατινική Αμερική, από την Αυστραλία, που τώρα λόγω της κρίσης έχουν μειωθεί πάρα πολύ αφήξει από την Αυστραλία. Έχουν μειωθεί στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Λατινική Αμερική. Οι αγορές αυτές υπάρχουν, έχουν μειωθεί λόγω του πολέμου του Περσικού. Ναι. Έχει επηρεάσει τις τιμές. Τώρα, το ότι δύο μεγάλες παραδοσιακές αγορές που είχαμε και χάθηκαν είναι η Ρωσία και η Ουκρανία. Ναι. Εκεί βάλαμε μπάρκο στους ανθρώπους κακώς. Το να έχουμε κάποιες οικονομικές διαδικασίες που γίνονται για παγκόσμιο επίπεδο, καταλαβαίνουμε, είναι μια υποχρεωτικότητα. Δεν κατάλαβα γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να πηγαίνουν από χώρο σε χώρο και να ζουν το δικαίωμα της ελεύθερης σκέψης και διακίνησης της κινητικότητάς τους. Είναι λάθος. Χάσαμε μια μεγάλη αγορά, περίπου θα ήταν τώρα 800.000 δύο αγορές, και αυτές οι 800.000 ισοδυναμούμε πολύ τετριπλάσια και τετραπλάσια με αντίστοιχες άλλες χώρες που είναι πολύ χαμηλά τα μπάτζετ.
0: Και υπήρχαν και διάφορα ζητήματα, όχι σε αφορά τις συγκεκριμένες χώρες, γενικότερα μιλάω, για τις διαδικασίες έκδοσης βίζα για πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί υπήρχαν κάποια θέματα, κύριε Τσιλίδη, νομίζω έχουν λυθεί.
1: Και υπάρχουν ακόμη δυστυχώς. Υπάρχουν ακόμη. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχουμε τη διαβεβαίωση ότι όλα πάνε καλά και τίποτα δεν πάει καλά. Αν αυτό θέλει η πολιτεία να πει ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ, να το πει. Μην κοροϊδευόμαστε. Οι πελάτες που δεν έρχονται στην Ελλάδα με βίζα από το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, τι κάνουν. Πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι βίζες βγαίνουν πιο εύκολα και πιο πρακτικά. Και έρχονται στην Ελλάδα για λίγο καιρό και πάνε σε άλλες χώρες περισσότερο. Και αν θα πάρουν από μια άλλη χώρα της Ευρώπης, γιατί να έρθει στην Ελλάδα. Ποιος ο λόγος, αφού δεν τον δέχεσαι να τον υποδεχθείς. Σε τιμωρεί ο πελάτης με τη συμπεριφορά σου. Είναι μεγάλο λάθος αυτό.
0: Και παρακολουθούσα τώρα και δεν ξέρω τώρα πώς συνδέονται. Αλλά βεβαίως σε αυτόν τον κόσμο με τον ένα τον άλλο τρόπο όλα συνδέονται, κακά τα ψέματα. Και αυτό που λέτε ότι στα νησιά, ας πούμε, στα Δωδεκάνησα ή στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, βλέπουμε πολλά εστιοφόρα που έρχονται από άνθρωποι οι οποίοι αράζουν στα ελληνικά νησιά, κάνουν χρήση διάφορων υπηρεσιών, ενίοτε και μάλιστα και ή αράζουν λίγο πιο απ' έξω και δεν πληρώνουν και τίποτα, δεν αφήνουν ούτε δραχμή, ούτε ευρώ. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε αυτό να αλλάξει, πώς θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε κι εμείς κάποια ωφέλη από όλη αυτή τη διαδικασία, διότι έρχονται από τα απέναντι τουρκικά παράλια, που ίσως να είναι πιο φθηνές υπηρεσίες ή πιο φθηνά τα ξενοδοχεία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Κάνουν χρήση εδώ της χώρας μας, να το πω έτσι γενικά, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα που λέτε. Έχουμε κατά πρώτον ένα πλεονέκτημα ότι η εθνική βίζα που βγαίνει στα λιμάνια τώρα το καλοκαίρι από την απέναντι περιοχή του Βορείου Αιγαίου και του Νότιου Αιγαίου. Τούρκοι και κάνουν διακοπές και φεύγουν. Αυτό είναι ένα ωραίο εμπορικό κομμάτι το οποίο είναι, θα κάνει καλό. Εμείς άλλωστε δεν χρειαζόμαστε βίζα για να πάμε στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Το ξεχνάμε αυτό. Γιατί είναι εκτός Σέγγεν, είναι εκτός ΙΟΚ. Αυτοί επιδοτούν, έχουν αναπτύξει βιομηχανία ναυτιλίας, βιομηχανία βιομηχανική, έχουν κάνει πρωτογενή τομέα, έχουν κάνει τουρισμό. Γιατί όλο επιδοτούν. Τυπώνουν χρήμα μόνοι τους και επηρεάζουν τη δική τους αγορά μόνοι τους. Δεν του ενδιαφέρει αν το δολάριο έκανε 10 λίρες και τώρα κάνει 30. Είναι πρόβλημα άλλο. Αναπτύσσονται συνέχεια. Και τι κάνουνε, εκμεταλλεύονται ό,τι μπορούν τουριστικά. Έχουν βγάλει σκάφη, βεβαίως. Τα χρησιμοποιούν και κάνουν διακοπές στην Ελλάδα, βεβαίως. Έρχονται και κάνουν ημερήσια μπάνια και φεύγουν κανονικά. Και είναι τόσο πιο ισχυρά οργανωμένοι, που αποκλείουν τη δική μας δυναμική στην ανάπτυξη. Που όταν παλιά εμείς είχαμε τα πλοία και πηγαίναμε τον κόσμο απέναντι, εκείνοι δεν καταλάβανε τι θα πει ναυτιλία και τουρισμός. Το μάθανε. Δεν χρειάζεται πολύ. Εύκολα μαθαίνει κάποιος. Κάμε για 40 χρόνια τώρα παιδεία και σεμινάρια έκανε η Ελλάδα. Όταν είχαμε κρουαζιερόπλοια Σκρατεά, Υπηρετική, Σανλάιν, Καβουνίδη, Κιτάντα, είχαμε ονόματα τα οποία είχαμε 30-40 πλοία από Ελλάδα και κατέστηναν τον τουρισμό τη Μεσογείου. Πηγαίναμε Δωδεκάνησα, πηγαίναμε Τουρκία, πηγαίναμε Σμύρνη, πηγαίναμε Έφεσο, πηγαίναμε Κωνσταντινούπολη, πηγαίναμε Τέλα, πηγαίναμε Χάιφα, Ισραήλ, πηγαίναμε Αίγυπτο, κρουαζιέρες εκπληκτικές. Τότε πηγαίναμε εμείς οι άνθρωποι της Ελλάδος για να κάνουμε supervision εκεί κατά πόσον θα εκτελούνται οι υποδομές και οι εκδομές σωστά. Σήμερα δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό. Το έμαθαν, το κάνουν καλά, έχουν αναβαθμιστεί, έχουν βγάλει και μια λεωφορεία τουριστικά. Επιδοτούνται τα λεωφορεία και ενώ στην Ελλάδα μόνο το ΚΤΕΛ επιδοτείται. Δεν επιδοτείται το τουριστικό λεωφορείο. Δεν το θέλουμε την έννοια της επιδότησης για να κερδίσουμε. Θέλουμε με την έννοια της στήριξης ενός τομέα που στηρίζει το έσοδο στη βιομηχανία την τουριστική. Αν δεν το στηρίζει, δεν κάνει τίποτα. Το ΙΟΤ. Με το ΙΟΤ έχουμε μιλήσει σαν ομοσπονδία και αντίστοιχες ενώσεις με τα σκάφη. Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, ακόμη και με τον ΦΠΑ, με τα δίθεν διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να πηγαίνουν κάποιοι σε κάθε υπουργείο, όποτε είναι κάποιοι πολιτοί, και να φτιάχνουν αυτό που συμφέρει τους ίδιους και όχι το γενικό καλό. Δεν μπορεί, όπως είπατε, να έχονται σκάφη να κάνουν τη δουλειά τους απ' έξω, γιατί είναι και ναυτιλία το θέμα. Το χρήμα είναι ελεύθερο, κινείται ελεύθερα. Δεν είναι ελληνικό ξενοδοχείο που αν δεν πληρώσει από την τράπεζα με το Iris δεν αναγνωρίζει τη δαπάνη. Εκεί το χρήμα είναι διεθνές. Άρα λοιπόν αυτοί που εκπροσωπούν αυτές τις εταιρείες έχουν τη δυναμική και επηρεάζουν το πολιτικό κομμάτι του παιχνιδιού, είναι λογικό να το κάνουν και να συνεχίζεται. Θα μου πείτε μας όλη την Ευρώπη επιτρέπεται ελεύθερα. Ναι, ελεύθερα, αλλά με κανόνες ευρωπαϊκούς κανονικούς. Όχι με δικούς μας κανόνες που μπάνουμε να σώσουμε δίθεν μια δουλειά και την τεινάζουμε στον αέρα γιατί έχουμε άγνοια του προϊόντος. Δεν μπορεί ένας νομοθέτης ή ένας πολιτικά εκπροσωπούμενος από αναστηματισμό, κυβέρνηση, από υπουργική διαδικασία μετάθεσή του να ξέρει το επάγγελμα. Τα επάγγελματα έχουν πολλές ιδιαιτερότητες. Αν ακούνε αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή και εμάς, τους λέμε την πραγματικότητα, χωρίς να θέλουμε να υποφεληθούμε τίποτα, ούτε ένα ευρώ, να κάνουμε εύκολες και έξυπνες διαδικασίες, η Ελλάδα είναι παράδεισος. Δεν θέλουν να ζουν σε παράδεισο, φαίνεται κάτι. Τι να κάνουμε.
0: Έτσι, δεν είπε, σας αφήσουμε ένα ζήτημα το οποίο βλέπουμε και υπάρχει σε, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, σε κάποιες περιοχές και όχι μόνο, η αλήθεια είναι, είναι το θέμα του υπερτουρισμού. Υπάρχει υπερτουρισμός, θεωρείτε, στην Ελλάδα ή σε κάποιες περιοχές της χώρας μας?
1: Να σας πω. Υπάρχει μαζικότητα τουρισμού ορισμένες μέρες τη βδομάδα σε ορισμένα μέρη, γιατί είναι και τα κρουαζιερόπλοια που κατεβαίνει πολλοί κόσμος στην Μύκονο, ακόμη και στην Ακρόπολη. Βλέπετε κάμερες πάνε και λένε είμαστε γεμάτοι τουρίστες. Ένας πεζόδρομος είναι γεμάτος. Αυτό στο τρίγωνο. Σε Ερμού Μητροπόλεως πάνε στον παραχτάρι για σουβλάκι, γυρίζουν γύρω-γύρω και ξαναφεύγουν. Το απόγευμα δεν έχει τέτοια πυκνότητα ξένων, διότι έχουν φύγει τα κρουαζιερόπλοια. Άρα δεν θεωρείται υπερτουρισμός, γιατί οι πελάτες στα κρουαζιερόπλοια είναι διερχόμενοι, κοιμούνται και τρώνε στο πλοίο, δεν μένουν στην πόλη. Αυτό θα μπορούσε να έχει συμβεί εάν γινόταν όλο το χρόνο στη χώρα μας, στην κάθε μεγάλη πόλη, όπως είναι η Βενετία, δηλαδή, όπως είναι η Βαρκελόνη, υπάρχει. Να κάνουμε τουρισμό και να μην υπάρχει ακόμη και τρόπος να εξυπηρετηθούν ούτε για ύπνο, ούτε διακίνηση. Αλλά δρόμους και πάρκινγκ δεν έχουμε στην Ελλάδα, αλλά τέτοιο είναι μακρινό το όνειρο, δεν θα γίνει ποτέ. Πού θα παρκάρει ένα αυτοκίνητο ένα φίλος? Δεν υπάρχει περίπτωση. Πού θα περάσει, ποιο δρόμο?
0: Θα παρκάρουν τόπιοι, θα παρκάρουν ξένοι.
1: Έχουμε πολλά προβλήματα. Και με τον υπερτουρισμό θα έχουμε προβλήματα με την ίδρυση, την αποχέτευση. Όλα αυτά αναμένονται όταν έχει μεγάλη κίνηση να δημιουργούνται βλάβες.
0: Κύριε Τσιλίδη, σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχηθούμε καλή δύναμη, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στις προσπάθειες σας.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: ξεθεώθηκα.
1: Μάρθα Φρίτσιλα, για όσα αναρωτιέστε ποια ήταν η κυρία που τραγούδαγε, το Κομωτριάκι, ο τίτλος του τραγουδιού, καινούργιο νομίζω, πρώτη φορά το άκουσα και εγώ εδώ πέρα. Η καλή συνάδελφος, η χολήπτριά μας εδώ η Ματίνα, κάνει πολύ καλή δουλειά, ενημερώνεται για τα τελευταία και ενίοτε μας τα παρουσιάζει κιόλας. Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 11, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, θα περάσουμε και στο Διεθνές Δελτίο. Η συνάδελφος Ιβάνα Τζόρτζεβιτς θα μας πει περισσότερα. Ιβάνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Ινδονησία, 53 νεκροί από το φωνικό σεισμό 7,7 βαθμών Ρίχτερ. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ανάγκη από επίγουσα βοήθεια. Το Ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται στο δάκτυλο της φωτιάς του Ειρηνικού που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά έντονη σεισμική δραστηριότητα. Το 2004 σεισμός μεγέθους 9,1 βαθμών σημειώθηκε ανοιχτά τη Σουμάτρα, προκαλώντας τεράστιο τσουνάμι που σκότωσε 170.000 ανθρώπους στην Ινδονησία και γύρω στους 50.000 στις γειτονικές χώρες. Ουγγαρία, 12 νεκροί, τουλάχιστον 10 τραυματίες σε δυστύχημα με πολωνικό λεωφορείο. Έγινε ανατροπή πολωνικού λεωφορείου τη νύχτα σε αυτοκινητόδρομο στην Ανατολική Ουγγαρία. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ουγγαρίας MTI μετέδωσε ότι στο λεωφορείο επέβαιναν 57 επιβάτες και 2 οδηγοί. Ιαπωνία. Στους 9 οι νεκροί εξαιτίας των καταρακτωδών βροχών στο Τόκιο. Και περνώντας τις πολιτικές ειδήσεις και στη Μέση Ανατολή. Γκάζα, σειρά συναντήσεων των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου και του κύριου Κουσνέρ στην Αίγυπτο με μεσολαβητές και μέλη της Χαμάς για την προώτηση του λεγόμενου σχεδίου Τραμπ για την ειρήνευση στην Γκάζα. Το σχέδιο Τραμπ απορρίπτει το Ισραήλ συνεχίζοντας τις αεροπορικές επιδρομές του στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσλιμανικές χώρες καταδικάζουν την άρνηση του Ισραήλ να προχωρήσει το σχέδιο Τραμπ για την Γκάζα. Οι υπουργοί εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου, Ιορδανίας, Πακιστάν, Ινδονησίας, Τουρκίας, Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών καταδίκασαν σε κοινή ανακοίνωσή τους που δημοσίευσε το Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων SPA. Σύμφωνα με το Reuters και τη τηλεόραση Al Jazeera, υπάρχει ανεπίσημη πίεση της Washington στην Ισραηλινή κυβέρνηση. Ο Λευκός Οίκος ανεπίσημα ζητάει από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να καταδικάσει τη βία των επίκων στην Δυτική Όχθη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν ανησυχία λόγω των επιτέσεων στις παλαιστινιακές οικογένειες και στη μία υπάρχει και μέλος με αμερικανική υπηκότητα. Η πίεση αυτή ασκείται μετά τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη στο Ισραήλ Μάικ Χακάμπι, ο οποίος για τους επίκους οι οποίοι περικύκλωσαν τα παλαιστινιακά σπίτια είπε ότι είναι Ισραηλινοί τρομοκράτες, μεταδίδει το Al Jazeera. Η βία των Ισραηλινών επίκων στην Δυτική Όχθη αυξήθηκε κατά τα 3 χρόνια του πολέμου μετά την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, ενώ η κυβέρνηση Νετανιάχου εσπεσμένα διεύρυνε τους εβραϊκούς οικισμούς, αναφέρει το Al Jazeera. Η ενδεχόμενη καταδίκη της βίας από τον Νετανιάχου θα μπορούσε να του επιφέρει πολιτική ζημιά, μια που έχει εκλογές τον Οκτώβρη και βασίζεται μερικώς και η δικιά του δεξιά. Δεξιός συνασπισμός βασίζεται και στην στήριξη των επίκων, μεταδίδει το Al Jazeera. Στον Λίβανο περισσότεροι από 800.000 εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στις περιοχές από τις οποίες απομακρύνθηκαν, μια καλή είδηση, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Από τη Μέση Ανατολή, επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να αποσύρουν όλους τους στρατιώτες τους από το Ιράκ και να τελειώσει η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Ιράκ, η οποία ξεκίνησε με την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών το 2003 και την πτώση του καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν. Τώρα περνάμε στα Βαλκάνια ή έχουμε χρόνο για το Ουκρανικό?
1: Πες μας μία-δύο ειδήσεις, Ιβάνα, για το Ουκρανικό και θα συνεχίσουμε, θα πάμε στη μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε μετά με τα Βαλκάνια.
2: Ωραία. Για το Ουκρανικό, ο κύριος, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Λαυρόβου, ο πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να δεχτεί ξανά τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Βίτκοφ και Κουτνέρ, όμως, είπε ο κύριος Λαυρόβ, άλλο ζήτημα είναι με τι θα έρθουν οι δύο Αμερικανοί μεσολαβητές. Αυτό την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει ότι στην Ουκρανία εξετάστηκε η εξασφάλιση των οικονομική εξασφάλιση των Ουκρανικών δυνάμεων και δυνάμεων ασφαλείας για τον επόμενο φθινόπωρο και το χειμώνα. Άρα προπαντός σχεδιάζεται η συνέχιση του πολέμου τουλάχιστον από την ουκρανική πλευρά. Επίσης ο κύριος Λαυρόβ σε συνέντευξη για τα ρωσικά μέσα, την οποία μεταδίδει Ρία Νόβοστη, είπε ότι ο κύριος Πούτιν ξεκάθαρα προειδοποίησε ότι όλοι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, όπως οι Ρώσοι ονομάζουν την επίθεσή τους στην Ουκρανία, θα επιτευχθούν. Τώρα έχουμε και την Ευρώπη βέβαια, όπου το Ιστορικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Θέουτα και η Μελίλια είναι μέρος της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας, η οποία διεθνώς αναγνωρίζεται και ποτέ δεν υπήρχε συζήτηση, ούτε στο μέλλον θα υπάρχει συζήτηση για τις περιοχές αυτές. Αυτές οι διαβεβαιώσεις από την Ισπανία έρχονται μετά από τις εδαφικές βλέψεις τις οποίες εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μαρόκο, Αμπντελάτιφ Ουάχμπι. Επίσης, μία ενδιαφέρουσα είδηση από την Γκρινλανδία. Οι αρχές της Γκρινλανδίας υποχρέωσαν την Αμερικανική Πετρελαϊκή Εταιρεία, συνδεδεμένη με την οικογένεια Τραμπ, να αναβάλει τις εργασίες της στην Γκρινλανδία. Η εταιρεία αυτή Αμερικανική το Ιούλιο μήνα έφερε τους εξοπλισμούς για την εξόρυξη του πετρελαίου χωρίς να έχει πάρει κάποια άδεια και προκάλεσε αποφασιστική προειδοποίηση της κυβέρνησης της Γκρινλανδίας, μεταδίδει το Βρετανικό Guardian.
1: Ιβάνα, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε με τα Βαλκάνια.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί διαβάζω κάποια εξαιρετικά ενδιαφέροντα ρεπορτάζ εκεί με τα... Φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγκρουση και στο Κόσοβο και με τους Αλβανούς.
2: Ναι,
1: εκεί με τη Σερβία.
2: Έχουμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τώρα έχουμε ένα θέμα με τις σχέσεις της Σερβίας, αντιπολίτευσης της Σερβίας με την Κύπρο. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα το πούμε μετά τη μουσική ανάσα.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας πάντα με την συνάδελφο Ιβάνα Τζόρτζεβη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αυτή τη φορά με ειδήσεις, νέα και εξελίξεις από την περιοχή μας, τα Βαλκάνια. Ιβάνα.
1: Λοιπόν, από τα Βαλκάνια μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από την Σερβία, όπου έχουμε αυτό το κίνημα των λεγόμενων φοιτητών και ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να μπλοκάρουν την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας μετά το τραγικό δυστύχημα πριν 1,5 χρόνο στο συντηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ, το οποίο έχει ατονίσει πάρα πολύ. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αλλά μία από τις τελευταίες ειδήσεις είναι ότι προσπαθεί να προκαλέσει διπλωματικό σκάνδαλο ανάμεσα στη Σερβία και την Κύπρο, που είναι δύο παραδοσιακά φιλικές χώρες. Οι διοργανωτές του γνωστού φεστιβάλ Exit, το οποίο γινόταν για χρόνια στο Νόβι Σαντ, φέτος δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι στηρίζουν αυτό το αντιπολιτευόμενο κίνημα, ανακοίνωσαν ότι στις 18 Σεπτεμβρίου διοργανώνουν φεστιβάλ στην κατεχόμενη Κύπρο, μάλιστα στο κάστρο της Κερίνιας. Η Κυπριακός τύπος ασχολείται πολύ με το θέμα και αρκετά και ο Σερβικός. Η Κύπρος μέσα από τα διπλωματικούς διόντους εξετάζει το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά δηλαδή τους αντιπολιτευόμενους Σέρβους, και τα σερβικά μέσα λένε ότι η Σερβία επί σειρά δεκαετών και δεκαετιών στηρίζει το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της κυπριακής δημοκρατίας, η οποία θεωρεί ότι πρόκειται για κατεχόμενα εντάφη, και ο σερβικός τύπος εκτιμά ότι πρόκειται για μια επικίνδυνη κίνηση από αυτό το αντιπολιτευόμενο κίνημα. Επίσης τονίζει ότι η Κύπρος είναι μία από τις χώρες οι οποίες στηρίζουν πάρα πολύ την ενταφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Σερβίας και δεν αναγνωρίζουν τη μονομερή κήρυξη ανεξαρτησίας από την πλευρά του Κωσοβοπεδίου. Η Σερβική Φεστιβαλική Οργάνωση συνεργάζεται με μία εταιρεία από τα κατεχόμενα. Πρόκειται για φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Nexus, για το οποίο λένε ότι θα το διοργανώσουν στο κάστρο της Κερίνιας, και ο σερβικός τύπος λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία ανοίγει σοβαρά ζητήματα για τη σχέση, γιατί έρχονται εκλογές στη Σερβία σε 2 μήνες το πολύ, ναι. Δηλαδή έρχεται σε λιγότερο από 1 μήνα ξεκινάει η προεκλογική καμπάνια, τώρα θα το πούμε συνέχεια για το θέμα αυτό, και τίθεται ζήτημα της αντίληψης αυτών των ανθρώπων για την εδαφική ακεραιότητα και της Σερβίας, και ο τύπος εκτιμά ότι πρόκειται για μια κίνηση σκανδάλου και ντροπής. Και γύρω από τις εκλογές, μόλις χθες ο Σέρβος πρόεδρος, ο οποίος προκηρύσει εκλογές, δήλωσε ότι θα τις προκηρύξει στις επόμενες 15 με 25 μέρες το πολύ, ότι η προεκλογική καμπάνια διαρκεί 45 με 60 μέρες σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο. Ερωτητής από τους δημοσιογράφους στην προηγούμενη είδηση την αναφέραμε, αυτή τη λίστα των φοιτητών και των ανθρώπων στα μπλοκαρίσματα, είπε ότι αυτοί ζητήσανε εκλογές και εγώ θα τους εκπληρώσω την επιθυμία, μόνο μην ξαφνιαστούν, γιατί θα γίνουν γρήγορα και θα είναι μεγάλη η προεκλογική καμπάνια. Επίσης, μιλώντας για τις δικές τους των αντιπολιτευόμενων αυτού του κινήματος προετοιμασίες για τις εκλογές, είπε ότι προετοιμάζονται πολύ σοβαρά και φαίνεται από τον αριθμό των ξένων συμβούλων οι οποίοι ήρθαν στη χώρα, και είπε επειδή δεν έχουν δικούς τους ακτιβιστές σε επαρχιακές πόλεις της Σερβίας, φέρνουμε τους υποστηρικτές από το Βελιγράδι και την πόλη του Νίς και διεξάγουν την καμπάνια, για την οποία πήρανε οδηγίες από ορισμένες πρεσβείες, και μάλιστα το κάνουν καθημερινά, παρόλο που δεν επιτρέπεται ακόμα να ξεκινήσουν την καμπάνια και ήδη μιλούσαν εναντίον οποιοσδήποτε καμπάνιας πριν. Πάντως είπε ότι από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, του Σερβικού Προοδευτικού Συντηρητικού Κόμματος, έτσι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ότι θα προσπαθήσει με ένα λογικό τρόπο να μιλήσει με ανθρώπους, να τους ακούσει και να λύνει τα προβλήματά τους. Στα πλαίσια αυτά, ο πρόεδρος της Σερβίας σχεδόν καθημερινά, όταν δεν έχει τις διεθνείς υποχρεώσεις, επισκέπτεται διάφορες πόλεις και χωριά της χώρας, όπου μπορεί να έρθει οποιοδήποτε πολίτης και να θέσει οποιοδήποτε πρόβλημα έχει.
0: Ιβάνα, αύριο να πούμε και κάποια πράγματα για μια είδηση, τη διάβασα και έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, δεν έχουμε χρόνο τώρα.
1: Για πες μου για ποια είδηση είναι, να
0: αναφέρομαι αυτό σε μια πρόθεση που εξέφρασε η σερβική κυβέρνηση προχθές, νομίζω ότι διάβασα το Σάββατο στις 14 του,
1: ναι,
0: την Παρασκευή, για να αλλάξει το ρου ενός ποταμού.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό συνδέεται, ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Εμείς είπαμε, αλλά τελεσίδικα, μέσα σε όλα τα θέματα του Κωσοβοπεδίου την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εάν επιθυμείς θα πούμε και για το θέμα αυτό και για, και για τα άλλα, γιατί συνδέονται αυτά.
0: Το λέω αυτό,
1: δεν είναι ένα ξεχωριστό
0: όχι
1: θέμα.
0: Όχι βέβαια, το λέω αυτό διότι υπήρχε σημαντική αντίδραση από την πλευρά της Αλβανίας και προσωπικά του Έντι Ράμα, του Αλβανού Πρωθυπουργού.
1: Βεβαίως,
0: και από ό,τι φαίνεται,
1: βεβαίως,
0: πάμε προς μια νέα ένταση στην περιοχή.
1: Βεβαίως, θα το πούμε. Αύριο θα το πούμε το θέμα αυτό. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ό,τι νεότερο υπάρχει. Βάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική διαφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, θα περάσουμε στην τελευταία σελίδα και για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση, ο συνάδελφος Βασίλης Μότσης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και φίλους ακροατές Ερασπορ. Ερασπορ, παιδεύτηκα, το πέμπτο πρόγραμμα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα μετάλλια έτσι, που κατακτήσαμε χθες. Σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Πάμε στο χρυσό το οποίο πήρε ο Απόστολος Χρήστου. Ο Απόστολος Χρήστου λοιπόν κατάφερε να γίνει ξανά πρωταθλητής Ευρώπης μετά το 2024 και γενικώς να ανέβει για μία ακόμη φορά στο βάθρο από το 2016 και έπειτα το κάνει συνέχεια. Και σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είχαμε και το μετάλλιο που κατέξε βέβαια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στους προηγούμενους Ολυμπιακούς το 2024. Πήρε τώρα το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο. Κατάφερε στο τέλος τη χεριά να νικήσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, τον Τόμας Τσεκόν, για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Όπως είχε χάσει μετάλλιο δηλαδή και σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το είχε χάσει για ένα εκατοστό, είχε βγει τέταρτος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο καλό του αγώνισμα πάλι σε 100 μέτρα ύπτιο, που είχε μείνει εκτός βάθρου για 2 εκατοστό δευτερολέπτου. Τώρα για ένα εκατοστό πήρε εκείνος το χρυσό μετάλλιο και ανέβηκε στην κορυφή. Στις 3 και 4 θα είναι προγραμματισμένη η επιστροφή της αποστολής της κολύμβησης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από το Παρίσι. Μαζί με τον Απόστολο Χρήστο, βεβαίως, που πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο, θα επιστρέψει και ο Απόστολος Σίσκος, που έκανε για αυτό ένα καταπληκτικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, παίρνοντας το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο και το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Με δύο μετάλλια δηλαδή επιστρέφει ο Απόστολος Σίσκος στα 21 του χρόνια μόλις. Και προφανώς είναι και εκείνος πάρα πολύ χαρούμενος, όπως και συνολικά τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Διότι είχαμε 17 πανελλήνια ρεκόρ σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και αρκετές διακρίσεις με καλά πλασαρίσματα δηλαδή των Ελλήνων κολυμπητών στο Παρίσι. Τώρα πάμε στον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος χθες επιβεβαίωσε στο υψηλό του επίπεδο για ακόμη μία φορά. Κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα. Κανείς άλλος δεν πέρασε τα 5.95, να πω, πλην του Καραλή και του Ντουμπλάντης. Ο Καραλής θέλησε να βάλει δύσκολα στον μόντο Ντουμπλάντης. Στα 6.10 είχε ένα άκυρο άλμα και ενώ βρήκε πολύ λίγο τον πύχη που έπεσε. Ο Ντουμπλάντης είχε κάνει και ένα άλμα στα 6.15. Επιχείρησε στα 6.20 ο Μανώλη Καραλής στην τρίτη του και τελευταία προσπάθεια, ούτως ώστε να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο. Έπεσε ο πύχης. Δεν καταφέρνει να πάρει το χρυσό έτσι, από αυτό το φαινόμενο που λέγεται Ντουμπλάντης, αλλά και ο Καραλής είναι ο κάτοχος του δεύτερου καλύτερου ύψους, το πω έτσι, μέχρι 17 στην ιστορία του αγωνίσματος, του άλματος επικοντό, το είχε κάνει στο κλειστό στίβο. Έχει περάσει 20 κάτι φορές τα 6 μέτρα μόνο και μόνο φέτος. Τα πέρασε τα 6 μέτρα έτσι και σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στον Μπέρμιγχαμ και πήρε το αργυρό μετάλλιο και σαφώς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και για τον ίδιο έτσι. Γιατί ήταν δεύτερος και το 26 και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν. Το 25 έχει πάρει το αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Άντζινγκ. Όπως και είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στο Άπελντον το 2025 και βεβαίως το 24 στο Παρίσι. Μεταξύ των άλλων διακρίσεων σε παγκόσμια πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά, που είχε πάρει αργυρό και χάλκινο μετάλλιο, είχε πάρει και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Επομένως, μιλάμε για έναν φοβερό αθλητή, έτσι, που επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ. Κατά τα άλλα, να πω, στα μεταγραφικά έχουμε το θέμα του Κωνσταντέλια που είναι στην επικαιρότητα.
0: Σημαντικό, θα έλεγα.
1: Ναι, είναι για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως ο κόσμος έχει δεθεί με τον
0: Γιάννη Κωνσταντέλια. Ίσως από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, έτσι, εν ενεργεία Έλληνας ποδοσφαιριστής.
1: Έλληνας, ναι, έχει δίκιο, όταν διαφωνώ. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον χαρακτηρίζουν ως τον καλύτερο μετά τον Κούδα, έτσι, που παίκτη που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά εντάξει, μιλάμε για ένα καταπληκτικό ταλέντο, για τον οποίο η Dortmund. Και όλα αυτά έγιναν ξαφνικά, ας το πούμε έτσι. Είχε εκδηλωθεί το ενδιαφέρον του Dortmund πριν από λίγες ημέρες, που ήθελε ένα παίκτη σε αυτή τη θέση, δηλαδή του μισοπιθετικού. Είχε δεχτεί κρούσεις ο ΠΑΟΚ και από Γιουβέντους, οι οποίες όμως δεν συγκίνησαν τον Κωνσταντέλια στο παρελθόν και από τη Ρώμα. Η Dortmund τώρα με κάποιο τρόπο φαίνεται πως έπεισε και τον νεαρό μεσοεπιθετικό, ο οποίος έχει μια συνομιλία με οπαδούς του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο στη Γερμανία, όπου πήγε με ιδιωτικό τζετ χθες το πρωί. Τους είπε ότι μην ακούτε τι λέγεται σε ό,τι είχε να κάνει με το αν δέχτηκε πίεση από την ΠΑΟΚ για να πάει στην Dortmund. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και το δούμε, βέβαια είναι και δική του επιθυμία στη μεταγραφή στην Dortmund, χθες υπέγραψε τέσσερα χρόνια. Ο ίδιος θα παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και ο ΠΑΒ θα πάρει 26 εκατομμύρια σύν άλλα 6 εκατομμύρια με δημοφιλή μπόνους, κοντά στα 32 δηλαδή εκατομμύρια ευρώ. Επίσης θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπόλυσης, το ύψος το οποίο δεν έχει ακόμα καθοριστεί, είναι μεταξύ του 15 και του 17,5%. Επομένως, σίγουρα, εντάξει, και οι φίλοι του ΠΑΟΚ πρώτα απ' όλα είναι αντίθετοι στο να απολυθεί ο Κωνσταντέλιας. Το δεύτερο κομμάτι με το οποίο θεωρητικά θα διαφωνούσαν είναι ότι θα περίμεναν να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ περισσότερα χρήματα από τα 32 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ούτως ή άλλως ένα μεγάλο ποσό, και είναι η κρυπότερη πόλη στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αλλά από χθες έκαναν κατάληψη τρόπων την ΑΕΤ στα γραφεία του ΠΑΟΚ και ολονύχθηκε η διαμαρτυρία. Και θα δούμε πώς θα ακολουθούν αυτές τις διαμαρτυρίες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Στο σημείο αυτό, λίγα δευτερόλεπτα πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς, θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Από τον Γιώργο Τιονισόπλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες, να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθούν και άλλες βεβαίως εκπομπές, ζωντανά, ενημερωτικά, ομογενειακά πάντα και με πολιτισμό και με πολλή μουσική. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί, πάντα ώρα Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας από την Αθήνα.

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τη Λυκόβρηση, μετά τη σύγκρουση φορτηγού με γιοταχή, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο. Συνεργεία επιχειρούν για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. Σημαντικές οι ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση. Είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσει να ανακουφίσει όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Όσο η οικονομία αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες, επεσήμανε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Πολύ ευτυχής δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Πακιστάν. Τα τρία κράτη που θεωρούνται σύμμαχοι της Ουάσιγκτον υπέγραψαν αμυντική συμφωνία με φόντο επιθέσεις εναντίον του Σουνιτικού Βασιλείου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεντ Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σημαντική επιβράδυνση καταγράφεται στη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς μετά τις πρόσφατες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.
2: Ο καιρός.
3: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί, εντάσσεως 6 με 7 μποφόρ. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Έχει για Παναγιά και καλημέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στον κόσμο. Γεια σας από τη Φωνή της Ελλάδας, από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και από το στούντιο αυτού του ξεχωριστού ραδιοφωνικού σταθμού, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Προσπαθούμε και ασχολούμαστε με τα όνειρα, με τα προβλήματα, με τις δράσεις του ελληνισμού της Διασποράς. Θα παραμείνουμε μαζί σας για περίπου μία ώρα σήμερα, όπου θα προσπαθήσουμε έτσι να ταξιδέψουμε σε δύο ξεχωριστές περιοχές. Μία είναι αρκετά μακριά, είναι μέχρι την Αυστραλία. Και η άλλη μέχρι το Λουξεμβούργο. Είπαμε να αρχίσουμε με την Αυστραλία, γιατί είναι και η διαφορά της ώρας, μην τους ξενυχτήσουμε και πάρα πολύ, και μετά αν όλα πάνε καλά θα καταφέρουμε να ταξιδέψουμε μέχρι το Λουξεμβούργο. Προς το παρόν να σας πω ότι αυτό το πρώτο κομμάτι το οποίο ακούσαμε, αυτό το παραδοσιακό τραγούδι, το «Έχε για Παναγιά», είναι ένα κομμάτι που ακούσαμε και το άκουσαν και το χαρήκανε σε μία συναυλία όλες μαζί οι χοροδίες στο Brisbane της Αυστραλίας, στο μεγαλύτερο ίσως ελληνικό πολιτιστικό φεστιβάλ της Αυστραλίας, στο Πανηγύρι Greek Festival. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Θωμά Δρακόπουλο. Είναι ουσιαστικά ο πρόεδρος της χοροδίας Ελληνικές Φωνές και ένας από τους ιδρυτές του Πανηγυριού, αυτού του πολύ μεγάλου ελληνικού φεστιβάλ που γίνεται στο Brisbane. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Κύριε Δρακόπουλε, καλημέρα από την Αθήνα, τι κάνετε?
1: Και καλησπέρα από το Brisbane της Αυστραλίας. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στη συντροφιά μας, κυρία Δρακόπουλε, και θα έχουν τη δυνατότητα και οι ακροατές και οι ακροάτριες και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο να γνωρίσουν και εσάς καλύτερα, αλλά και αυτό το καταπληκτικό φεστιβάλ. Να αρχίσω από εσάς. Εσείς ο ίδιος γεννηθήκατε στην Αυστραλία, στη Βρισβάνη, είστε ομογενής δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς?
1: Ομογενής πρώτη γενιά, ύστερα από το, ναι, οι γονείς μου ήρθαν από την Ελλάδα και εγώ γεννήθηκα εδώ στην Αυστραλία.
0: Από την Ελλάδα πότε ήρθαν οι γονείς σας στην Αυστραλία?
1: Ο πατέρας μου ήρθε το 1925-26. 1926-27, γύρω εκεί.
0: 1926, δηλαδή.
1: 26, είναι παλιός πολεμιστής.
0: Για έναν αιώνα πριν, έτσι.
1: Πριν, μάλιστα. Και η μητέρα μου ήρθε το 50.
0: Πώς
1: ήταν? Καλά,

0: Και έτσι έγινε.
1: Ως νύφη δηλαδή ταξίδεψε η μαμά σας. Ως νύφη.
0: Όχι, δεν ήρθε, δεν ήταν, όχι, όχι, ήταν, ήταν το προξενό, το προξενό έγινε εδώ.
1: Α,
0: έγινε στην Αυστραλία.
1: Μάλιστα, έγινε στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Και γεννηθήκατε λοιπόν στην Αυστραλία. Καταγωγή, μάλιστα, όπως λέμε, από την υπέροχη Ιθάκη. Μεγαλώσατε σε ένα σπίτι, κυρία Δρακόπουλε, με ελληνικά ήθη, με ελληνικά έθιμα, με ελληνική μουσική, με την ελληνική γλώσσα. Πώς ήτανε εκείνα τα πρώτα χρόνια? Ναι.
0: Με δίσκους 78 στροφών, Γούναρη και λοιπά, Μαριάννα Χατζοπούλου, και η αγάπη μου από την ελληνική μουσική από εκεί άρχισε.
1: Μάλιστα.
0: Και εντάξει, εγώ πήγα στο σχολείο στην εδώ και δεν ήξερα αγγλέζικα, γιατί μόνο ελληνικά μιλάγαμε στο σπίτι.
1: Δύσκολη αυτή η μετάβαση από ένα σπίτι που μιλούσατε μόνο ελληνικά να βρεθείτε σε ένα σχολείο που μιλούσαν όλοι αγγλικά? Ήταν δύσκολα εκείνα τα χρόνια, κύριε Δρακόπουλε?
0: Όπως τα θυμάμαι ως δύσκολα, γιατί ήταν, το σχολείο ήταν μικρό, ήταν μεγάλο σχολείο το δημοτικό, και εντάξει, δεν θυμάμαι κακές συνθήκες καθόλου, όχι.
1: Πότε επισκεφθήκατε την Ελλάδα πρώτη φορά, πότε πήγατε?
0: Πρώτη φορά ήρθα τον Ιούνιο το 1974.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έφτασα με τη Χούντα και έφυγα με τη Δημοκρατία. Λοιπόν, ήμουν εκεί από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβρη. Ήμουν εκεί με το πραξικόπημα στην Κύπρο, ήμουν εκεί με την επιστροφή του Καραμαλή, με τις πρώτες εκλογές, το δημοψήφισμα για τη Βασιλεία, και μετά έφυγα. Τάσταξα τα πράγματα και έφυγα.
1: Πώς και πήρατε την απόφαση να γυρίσετε πίσω, και όλο αυτό το διάστημα που ήσασταν στην Ελλάδα μένατε στην Ιθάκη ή βρισκόσασταν αλλού?
0: Η βάση μου ήταν η Ιθάκη, αλλά είχα ένα πολύ καλό μου φίλο που σπούδασε στην Ερατική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, και πέρασα και εκεί αρκετό καιρό, και στην Αθήνα επινοχόμουνα. Mm-hmm. Ναι.
1: Και πώς και πήρατε την απόφαση να επιστρέψετε, ή το σχέδιο ήταν πάντα να επιστρέψετε?
0: Εγώ δεν επίστα, ήταν το πρώτο ταξίδι, μετά το 82 ξανά ταξίδι, και μετά ύστερα από 40 χρόνια ξαναγύρισα. Και είπα στα ξαδέρφια μου, λέω, ο Οδυσσέας λέω έκαμε 20 χρόνια να γυρίσει για την Πενελόπη. Εγώ πήρα 40, αλλά είχα την Πενελόπη μαζί μου εγώ.
1: Εντάξει. Άμα είχατε την Πενελόπη μαζί σας, 40 χρόνια μπορεί να είναι πολλά, αλλά άμα είχατε τέτοια συντροφιά, περνάνε πιο εύκολα.
0: Ήταν οι περιστάσεις που δεν μπορούσαμε, αλλά εντάξει, ήταν υπέροχα, περάσαμε ωραία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάω στο πανηγύρι, το οποίο συμπλήρωσε μισό αιώνα λειτουργίας, και από ό,τι έχω καταλάβει πρέπει να συγκεντρώνει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Ισχύει?
0: Ισχύει, μάλιστα. Αρχίσαμε απλά το 1976, το αρχίσαμε σαν έκθεση, ήταν έκθεση Greek Expo το λέγαμε, mm-hmm, αλλά με τη λέξη έκθεση. Και από εκεί ήταν το πρώτο πανηγύρι, ας πούμε, και μετά έγινε, ήταν πρώτα για μας, αλλά ήταν για να δείξουμε το κοινοτικό μας κέντρο, γιατί η κοινότητα είχε χτίσει ένα ωραίο κτίριο για δεξιώσεις, αλλά είχε μόλις χτιστεί, και έτσι για να το κάνουμε σαν διαφήμιση, mm-hmm, και έτσι αρχίσαμε. Και μετά έγινε και σαν πανηγύρι στο πάρκο που είναι απέναντι. Πρώτα ήταν για μας, αλλά τώρα είναι το κοινό. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα φέστιβαλ στην πολιτεία μας, και το αναγνωρίζουν και οι κυβερνήσεις, και η κοινοτική κυβέρνηση της Queensland, mm-hmm, και η δημαρχία του Βρισβάνης.
1: Μάλιστα.
0: Αναγνωρίζεται ως ένα από τα πρώτα φέστιβαλ που γίνονται στην πόλη μας.
1: Κύριε Δρακόπουλε, πόσοι περίπου επισκέπτες έρχονται κάθε χρόνο? Τώρα πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πόσοι περίπου επισκέπτες ήρθαν?

0: με τις δύο μέρες 50 με 60.000 θα πρέπει να έχουν περάσει.
1: 50 με 60.000. Δηλαδή για πολύ και μεγάλο τώρα, αριθμό.
0: Ναι, μεγάλο αριθμό, μάλιστα, μάλιστα. Ο αστραλός τώρα σου λέει, εγώ από τα χρόνια μου έρχεται το ΜΑΚ και μου λένε, λέει, πότε θα είναι, λέει, το πανηγύρι, και το λένε και πανηγύρι, δεν το λένε φεστιβάλ, λένε πανηγύρι.
1: Μάλιστα. Ναι. από ό,τι έχω καταλάβει, δεν συγκεντρώνονται, δεν έρχονται μόνο οι ελληνικής καταγωγής, οι Ελληνοαυστραλοί, αλλά έρχονται οι πάντες, έτσι. Δηλαδή οι το πάντες, περιμένουν πώς και πώς. Yeah.
0: Ναι. Οι πάντες, γιατί εμείς οι Έλληνες, οι Ελληνοαυστραλοί δουλεύουμε στα περίπτερα, γιατί το ωραίο είναι ότι τα περίπτερα που πουλάνε τα φαγητά, τα τρόφιμα, είναι οι διάφορες αδελφότητες και κοινότητες. Mm-hmm. Έχουμε τους Κρητικούς, οι Χιώτες, οι Πελοποννήσοι, οι τρεις ενορίες στις πόλεις μας. Εντάξει, αυτό είναι το κλειδί.
1: Και να ρωτήσω το εξής. Αυτές οι διαφορετικές ελληνικές εθνικότητες, ο κάθε, ας πούμε, πάγκος έχει και διαφορετικά εδέσματα από την περιοχή, ή βλέπουμε και διαφορετικούς χώρους κάθε φορά?
0: Έχουμε διαφορετικούς χώρους, είναι και κάθε, τα περισσότερα σωματεία έχουν και τα δικά τους χορευτικά συγκροτήματα. Έχουμε και τη δική μας, η κοινότητα έχει το δικό της συγκρότημα, οι Hellenic Dancers, οι Έλληνες χορευτές, που ιδρύσαμε το 1977. Και εντάξει.
1: Να ρωτήσω πόσα μέλη περίπου είναι στους Έλληνες χορευτές που έχουν ιδρυθεί από το 1977.
0: Αναλόγως, μέχρι 30 και θα, αναλόγως τη χρονιά.
1: Αναλόγως τη χρονιά.
0: Μέχρι 30 παιδιά.
1: Αλλά έχουν ενδιαφέρον και οι νεότερες γενιές να μάθουν, ας πούμε, τους...
0: Είναι δηλαδή νέα παιδιά, τελειώνουν γυμνάσιο, πάνε πανεπιστήμιο, και έχουμε και ακαδημία που έχουν και τα πιο μικρά που μαθαίνουν, και μετά πάνε σιγά σιγά που και γίνονται στην κεντρική ομάδα, δηλαδή οι Έλληνες χορευτές.
1: Ναι. Και όταν γίνεται το πανηγύρι, όταν γίνεται αυτό το φεστιβάλ, οι επισκέπτες που έρχονται χορεύουν και εκείνοι. Δηλαδή μπαίνουν σε
0: χορεύουνε, μια... χορεύουνε, τρελά. Προπαντός δορμπά.
1: Προπατώ στο σιρτάκι. Το καταλαβαίνω. Το σιρτάκι πάνω απ' όλα. Και μας είπατε ότι υπάρχουν τρεις ενορίες. Είναι δηλαδή η ελληνική κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, ο ναός του
0: Αγίου Γεωργίου. Είναι το γενικό. Ο Άγιος Γιώργης είναι η πρώτη κοινότητα στην κοινοπολιτεία μας. Ιδρύθηκε το 1929.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Άγιος Γιώργης είναι η ομπρέλα. Έχουμε δύο ενορίες στην πόλη μας, η Αγία Παρασκευή, που είναι στη βόρειο μέρος της πόλης, η Κοίμηση της Θεοτόκου στην νότια, και έχουμε και στο Gold Coast που είναι η Αγία Άννα. Λοιπόν, είμαστε τέσσερες ενορίες.
1: Όπου ανταμώνεται, φαντάζομαι, η ελληνικής καταγωγής σχεδόν κάθε Κυριακή στη λειτουργία και βεβαίως στις μεγάλες ορθόδοξες γιορτές.
0: Οι μεγάλες γιορτές, μάλιστα. 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Ναι.
1: Αυτό το ελληνικό χωριό που στείνεται στο πανηγύρι κάθε χρόνο, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για ένα ελληνικό χωριό. Πάρα πολλοί πάγκοι, πάρα πολλοί χορευτικοί σύλλογοι, πάρα πολλά ελληνικά φαγητά. Τι άλλο περιλαμβάνει? Έχω διαβάσει, δεν ξέρω τώρα εάν γίνεται κάθε χρόνο. Ας πούμε, είχα διαβάσει ότι είχατε μια φορά και προβολές ελληνικών ταινιών ή κάποιες εκθέσεις βυζαντινών, ας πούμε, βιβλίων.
0: Ναι. Η προβολή των ελληνικών ταινιών γίνεται κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι το ελληνικό φεστιβάλ που γίνεται σε όλη την Αυστραλία.
1: Μάλιστα.
0: Και συμμετέχουμε και εμείς.
1: Ναι. Το οποίο πηγαίνει από πόλη σε πόλη και είναι σύγχρονες ελληνικές ταινίες. Και συμμετέχετε και εσείς, δηλαδή, και στο Brisbane. Μάλιστα, πολύ
0: Brisbane
1: ωραία.
0: Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, ναι.
1: Νομίζω και Perth, χωρίς να είμαι σίγουρη για το Perth. εάν συμμετέχει.
0: Ναι, γίνεται κάθε χρόνο, είμαστε, είναι. Ναι. Mm-hmm. Αλλά εμείς λοιπόν για το πανηγύρι έχουμε, δηλαδή η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι πανόμορφη και γίνονται εκθέματα, καμιά φορά έχουμε και ψαλμωδίες από τη χοροδία, από το ψαλτήριο, αλλά έχουμε και από ελληνική μαγειρική που δείχνουν διάφοροι πώς να μαγειρεύουν ορισμένα.
1: Ναι.
0: Και μετά έχουμε και έχουμε και εκθέματα, δηλαδή φέτος είχαμε, γιατί ήταν τα 50 χρόνια του πανηγυριού, είχαμε εκθέματα για τη μετανάστευση, εκθέματα από
1: ουσιαστικά,
0: από τα μέρη.
1: Δηλαδή, ναι, κύριε Δρακόπουλε, ναι, είχαν και εθελοντικά, ναι, προσφέρει απόδημοι Έλληνες, συμπατριώτες σας, κομμάτια, ας πούμε, που μπορεί να έχουν και στα σπίτια τους που είχαν φέρει από το παρελθόν. Αυτά ήταν τα εκθέματα για τη μετανάστευση.
0: Τα είχαμε, ναι. Από μπαούλα μέχρι βαλίτσες είχαμε. Ναι.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι. Αλλά είχαμε και είχε γίνει και μία έκθεση στο κρατικό βιβλιοθήκη, στην κρατική βιβλιοθήκη της πόλης, mm-hmm, που κράτησε για 4 μέρες. Είχαμε εκθέματα, είχαμε ζωγραφικές από τη μία διάσημη Ελληνίδα, η Caroline Ροβίθη, mm-hmm, και είχαμε και εκθέματα από και εκκλησιαστικά άμφια, από διάκο μέχρι επίσκοπο. Ναι. Γι' αυτό έγινε στην κρατική. Ναι.
1: Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη γνωριμία, αλλά πάνω απ' όλα για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε κάθε χρόνο. Πόσοι περίπου εθελοντές υπάρχουν κάθε χρόνο για να δημιουργηθεί το πανηγύρι?
0: Πότε έχουμε πολλούς και διάφοροι, δεν ξέρω, τα σωματεία έχουμε και εμείς προσωπικά και εμείς. Ναι.
1: Πόσα άτομα περίπου εργάζονται για να γίνει το πανηγύρι κάθε χρόνο?
0: Και με ξένους μέχρι και 200 μπορεί να έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τουλάχιστον 200. Εντάξει, ναι.
1: Ναι. Θέλω, κύριε Δρακόπουλε.
0: Και Έλληνες και μη Έλληνες.
1: Και μη Έλληνες. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είστε και πρόεδρος των Ελληνικών Φωνών και αν δεν κάνω λάθος είναι δίπλα σας και ο Γιώργος Λιγνός. Αγαπημένος μουσικός. Να μας τον δώσετε να μας μιλήσει λίγο και για τη δική του εμπειρία.
0: Εντάξει,
1: από το πανηγύρι.
0: Πάρτε το, Γιώργη.
1: Βέβαια,
0: και δώστε χαιρετισμό στο συμπατριώτη μου, τον κύριο Κουβαρά.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Εδώ στην ΕΡΤ. Θα του δώσουμε, θα της μεταφέρουμε τους χαιρετισμούς.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ο Θωμάς Δρακόπουλος ήταν αυτός και τώρα μόλις βρίσκεται κοντά μας και ο Γιώργος Λιγνός. Καλημέρα από την Αθήνα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, Νατάσα μου, καλημέρα στους αγαπητούς φίλους ακροατές και ακροάτριες. Είναι μεγάλη μου χαρά που μια φορά ακόμα ακούω τη φωνή σας.
1: Και για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστούμε θερμά που μας έφερε σε επαφή με τον κύριο Δρακόπουλο. Ήταν και συγκινητική κουβέντα μαζί του. Είναι πραγματικά συγκινητικό να ακούς ότι ένας άνθρωπος πήγε το 1926 στην Αυστραλία και ο γιος του ακόμη και σήμερα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προβολή της Ελλάδας και στην συμβάλλει ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, έτσι, είναι δηλαδή στην Επιτροπή για αυτό το πανηγύρι που είναι ένας θεσμός από ό,τι κατάλαβα, τον οποίον επισκέπτονται κάθε χρόνο και είναι σημαντικό αυτό, όχι μόνο ξενόγλωσσοι και Αυστραλοί. Επισκέπτονται κάθε χρόνο το πανηγύρι, το οποίο μας είπε το λένε πανηγύρι και οι ίδιοι, οι άνθρωποι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στο Queensland και βεβαίως οι δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτό δείχνει πόσο πολύ έχει ενσωματωθεί ο Έλληνας της Αυστραλίας, αλλά και πώς έχει αναγνωριστεί η συμβολή του στην ανάπτυξη του κράτους, έτσι.
2: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτό, είναι κέρια σημασίας η συμμετοχή του και αυτή η συμμετοχή, να ξέρετε ότι είναι μια συμμετοχή που δεν έχει σταματήσει για 50 χρόνια.
1: Για 50 δηλαδή, χρόνια.
2: Ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή και είναι ακόμα εξακολουθεί και βοηθάει και είναι πρώτος και είναι και στην Επιτροπή την Πολιτιστική και είναι ουσιαστικά άνθρωπος ο οποίος άνοιξε την αγκάλη του στην ιδέα της χοροδίας.
1: Μάλιστα.
2: Που του έφερε η Χριστίνα και εγώ όταν πρώτο ήρθαμε εδώ στην Αυστραλία.
1: Οπότε...
2: Και μπορεί, και τι έχει το ήθος και το υπόβαθρο να μπορεί να καταλάβει τη σημασία αυτού του έργου. Γιατί δεν είναι αυτονόητο, ξέρετε.
1: Βέβαια.
2: Δεν έχουμε μόνο τα πολιτιστικά πράγματα που γίνονται εδώ. Γίνονται πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Από σπάσιμο πιάτων μέχρι πάτημα σταφυλιών κάνουμε.
1: Έτσι είναι.
2: Το πανηγύρι.
1: Έτσι είναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να τα λέμε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μετά από εκείνο το CD που είχε να κάνει με τα κάλαντα από διάφορες περιοχές που έχετε βγάλει, Γιώργο Λιγντέ, με τις ελληνικές φωνές, προχωράτε και σε άλλα, και εδώ αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μια μοντάριστη από ό,τι καταλαβαίνω ηχογράφηση, αλλά είναι live από το πανηγύρι και είναι η παιδική χοροδία από τις ελληνικές φωνές που τραγουδά το Μενεξέδες και Ζουμπούλια.
2: Πολύ σωστά. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από την Κυριακή που μας πέρασε. Δεν πρόλαβα να την επεξεργαστώ. Είναι όπως την έβγαλα από την ηχογράφηση που έκανα.
1: Μα είναι πάρα πολύ
2: είναι
1: ωραία.
2: Είναι η παιδική μας χοροδία με παιδάκια δημοτικού. Και είναι αφιέρωμα, ουσιαστικά κάναμε ένα αφιέρωμα στη Μικρά Ασία, στα μικρασιάτικα τραγούδια, και θα είναι το επόμενό μας δισκογραφικό εγχείρημα.
1: Πολύ ωραία. Θα τα λέμε λοιπόν όταν με το καλό κυκλοφορήσει και το επόμενο CD, η επόμενη δισκογραφική δουλειά σας με τις ελληνικές φωνές, Γιώργο Λιγνέ, και βεβαίως με την πρώτη ευκαιρία σας περιμένω και πάλι στο στούντιο. Στέλνω πολλές ευχές σε όλους σας εκεί και στην όμορφη οικογένειά
2: καλά.
1: Σου αλλά και σε όλους τους Έλληνες στο Brisbane. Να είστε καλά, να διοργανώνετε έτσι πάντα πολύ ωραία πανηγύρια, πολύ ωραία φεστιβάλ.
2: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νατάσα μου, σε ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, γιατί αυτό που κάνεις είναι μοναδικό. Η αγάπη σου και το μεράκι που έχεις δείξει και συνεχίζεις να δείχνεις για τη δουλειά που γίνεται πανταχού στον κόσμο για τον ελληνισμό.
1: Χωρίς
2: ανθρώπους σαν εσένα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και εμείς, γιατί έχουμε ανάγκη την υποστήριξη της πατρίδας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κρίμα να μην τα μαθαίνουμε όλα αυτά στην πατρίδα. Πραγματικά είναι κρίμα. Το πιστεύω ακράδαντα. Ο τρόπος με τον οποίο κουβαλάτε την πατρίδα μέσα σας, όπου και αν είστε οι Έλληνες διασποράς, είναι κάτι παραπάνω από συγκινητικός. Να είστε καλά, Γιώργο Λιγνέ. Καλή συνέχεια σε όλα.
2: Να είστε καλά, την αγάπη μας.

0: Ζωντανή ηχογράφηση, παιδική χοροδία, ελληνικές φωνές junior λοιπόν από το Brisbane της Αυστραλίας, και είναι ζωντανή ηχογράφηση αυτό το υπέροχο τραγούδι με Νεξέδες και Ζουμπούλια από το Πανηγύρι, από το μεγάλο ελληνικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Queensland. Συγκεντρώνει 50 με 60 χιλιάδες ανθρώπους αυτό το διήμερο, επισκέπτες, και συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής. Εμείς θα φύγουμε από την Αυστραλία, θα πάμε μέχρι το Λουξεμβούργο. Εκεί έχουμε μία διαφορετική παροικία, δυναμική, υψηλού μορφωτικού επίπεδου, θα έλεγα ίσως και διαρκώς αναπτυσσόμενη. Σε αντίθεση με άλλα κύματα παραδοσιακής μετανάστευσης, όπως είναι η Αυστραλία που μιλούσαμε πριν, η πλειονότητα των Ελλήνων εδώ εργάζεται σε εξειδικευμένους τομείς. Το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, από τραπεζικούς υπαλλήλους, από δικηγόρους, από στελέχη στον τομέα της τεχνολογίας. Και νομίζω ότι υπήρξε και μία εισρωή νέων Ελλήνων επιστημόνων από το 2010 και μετά, την περίοδο της κρίσης. Εμείς θα γνωρίσουμε σήμερα έναν άνθρωπο που είχα φιλοξενήσει, όπως και ο ίδιος θυμήθηκε, 13 χρόνια πριν. Αποτελεί βασικό μοχλό της ελληνικής πολιτιστικής παρουσίας στην καρδιά της Ευρώπης, στο Λουξεμβούργο. Είναι ο κύριος Σπύρος Πυλός. Βρίσκεται μαζί μας τηλεφωνικά για να μας μιλήσει για τον ΜΥΤΟ, τον πολιτιστικό σύλλογο που θα λέγαμε ότι έχει δημιουργήσει μία γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και το Λουξεμβούργο, με πάρα πολλές δράσεις. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως, συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, Νατάσα, από το Λουξεμβούργο.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, Σπύρο, που συνομιλούμε και πάλι. Πάντα είχα στο νου μου, γιατί τα τελευταία χρόνια έχω μιλήσει και με την Όλγα Ιωαννίδου, αν θυμάμαι καλά το επίθετο.
1: Ναι, που είμαστε μαζί στο ΜΥΤΟ.
0: Μπράβο, είστε μαζί στο ΜΥΤΟ. Έχω μιλήσει έτσι για την λέσχη ελληνικού κινηματογράφου, και επίσης νομίζω έχετε και μία λέσχη ανάγνωσης. Έχουμε κάνει κάποια κουβέντα, αλλά ήθελα αυτή την κουβέντα να την μεγαλώσουμε λίγο, γιατί ο ΜΥΤΟΣ, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει θεατρικά εργαστήρια. Έχει μέχρι και ταινίες που έχετε δημιουργήσει, συναυλίες, προβολές ταινιών, έτσι, ιδιαίτερες πρωτότυπες καλλιτεχνικές συμπράξεις. Οπότε πάμε να μιλήσουμε λίγο από την αρχή. Πότε ακριβώς δημιουργήθηκε ο ΜΥΤΟΣ και ποια ήταν η αφορμή ή η ανάγκη που σας όθησε να ιδρύσετε αυτό το μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό σύλλογο?
1: Ο ΜΥΤΟΣ ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια, το 2006, με σκοπό να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ. Άκουγα τώρα το φεστιβάλ Πανηγύρι στην Αυστραλία. Ναι. Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τόσο μεγάλο, αλλά θέλαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ που θα είχε διάφορες πτυχές, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, θα είχε γαστρονομία, γελιογραφία. Δυστυχώς τα βάλαμε κάτω, τα οικονομικά στοιχεία τότε που ήμασταν πολύ λίγοι στο Λουξεμβούργο, δηλαδή ήμασταν 1500 άτομα όλοι οι Έλληνες, και δεν μας έβγαινε να το κάνουμε. Οπότε το παρατήσαμε το 2007, mm-hmm. Είπαμε εντάξει, τον κρατάμε το σύλλογο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και πριν από 10 χρόνια, το 2015-16, ξανά ήρθε ένας από τους φίλους, πέντε άτομα το ξεκινήσαμε μαζί, και λέει, θα ήθελα να φέρω, με μια συναυλία θα ήθελα να φέρω την Πόπη Αστεριάδη.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και είπαμε, ωραία, εντάξει. Είπα, ας ξεκινήσουμε, ας προσπαθήσουμε να το στήσουμε. Από τότε ξεκινήσαμε και μέχρι τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια, 11 σχεδόν, έχουμε πολλές και ποικίλες δραστηριότητες κάθε χρόνο, κυρίως συναυλίες, αλλά και άλλα πράγματα, όπως είπες, και θεατρικές παραστάσεις και διαδικτυακές συναυλίες κάναμε στη διάρκεια της πανδημίας, όπου είχαμε ιδιωτική συναυλία, ας πούμε, οργανώσαμε, για να μπορέσουμε και εμείς και η μουσική από την Ελλάδα να επικοινωνήσουμε.
0: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός έτσι ότι κάθε φορά έχετε και διαφορετικές δράσεις, και αν έχω καταλάβει καλά, δεν είναι μόνο οι Έλληνες που παίρνουν μέρος ή έρχονται σε αυτές τις δράσεις ως κοινό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από τις υπόλοιπες εθνικότητες, όχι μόνο τους Λουξεμβουριανούς, αλλά και από άλλες εθνικότητες που συναντούμε σε αυτή τη χώρα, για την ελληνική μουσική, για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
1: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον και προσπαθούμε όσο γίνεται να καλέσουμε, αλλά προσπαθούμε να φέρουμε κάτι πρωτότυπο, ας πούμε, κάτι όχι αναμενόμενο. Mm. Ας πούμε, εμείς δεν θα οργανώσουμε κάτι με σιρτάκι.
0: Ναι,
1: πούμε,
0: βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι αυτό. Αυτό θα το βρούνε. Αν θέλετε, θα το βρούνε ή από την ελληνική κοινότητα ή από χορούς, από τους χορούς, γιατί έχουμε και άλλους συλλόγους. Θέλουμε να οργανώσουμε κάτι πρωτότυπο και ή δυνατόν να δημιουργήσουμε κιόλας πράγματα. Παραδείγματος χάρη, συνεργαστήκαμε με ένα αγγλόφωνο, μια αγγλόφωνη ομάδα θεατρική εδώ πέρα, επειδή ο σκηνοθέτης του έργου ήταν Έλληνας, και είπαμε, ωραία, θα βοηθήσουμε κι εμείς να παρουσιάσουμε κάτι, και αυτό έφερε αρκετούς Έλληνες πιο κοντά σε εκείνη τη θεατρική ομάδα και τους αντίστοιχους πολυεθνικά μέλη, γιατί βέβαια στο Λουξεμβούργο τίποτα δεν είναι αμιγώς εθνικό, εντάξει, πιο κοντά στο να γνωρίσουν το μύθο και να ενδιαφερθούν για άλλες δραστηριότητες. Αλλά το τελευταίο, παραδείγματος χάρη, κάναμε μια συναυλία με αρχαία ελληνική λύρα, η οποία είχε πάρα πολύ, για την οποία δείχναν πάρα πολύ ενδιαφέρον ξένοι που παραστήκαν και τους άρεσε πάρα πολύ, ενθουσιαστήκαν δηλαδή.
0: Βλέπω έτσι μια ποικιλία δράσεων. Πραγματικά, κοιτάζοντας δηλαδή κανείς το ιστορικό του μύτου, και το λέω και για το ακροατήριό μας, ότι μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο, αν γράψουν μύτος Λουξεμβούργο, αμέσως θα βγάλει αυτό το blog. Και είναι θεατρικό αναλόγιο, ας πούμε, για ελληνικά έργα. Εργαστήρια ανθρωποκεντρικού ντοκιμαντέρ με τον Βασίλη Λουλέ. Μας είπατε για τη συναυλία τώρα με την αρχαία λύρα που έτσι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Έχετε φέρει τον Ρος Ντέιλι. Πρόσφατα Φάμελος, Μαντώλης Φάμελος, Στάθης Δρογώσης, η Γιούλη και ο Γουριώτης, που είναι μόνιμα συνήθως στις Βρυξέλλες κατά βάση, όπως γνωρίζω. Είχατε φέρει ένα πολύ ωραίο ρεμπέτικο σχήμα, αν δεν κάνω λάθος, Σινιέ-Πενιέ, αλλά σε μια συνεργασία με έναν Γάλλο δημιουργό. Δηλαδή πραγματικά διαφορετικά πράγματα, θέλω να πω.
1: Ναι, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό, παραδείγματος χάρη, αυτό το ας πούμε συναυλία μετασχεδίου, ας το πούμε έτσι, Concert de Cine στα γαλλικά, ήταν κάτι που το πρότεινε ο Νταβίτ Πριντόμ, που έχει γράψει δύο, σχεδιάσει δύο έργα, ρεμπέτικο και ρεμπέτισα, για το ρεμπέτικο, χωρίς να έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα ο άνθρωπος, απλώς βρήκε ένα βιβλίο, άκουσε τη μουσική και του άρεσε πάρα πολύ και έφτιαξε δύο καταπληκτικά κόμιξ. Και συμφωνήσαμε να κάνουμε μια συναυλία όπου θα σχεδίαζε μπροστά κάτω από την κάμερα και θα έπαιζε ένα τοπικό συγκρότημα, η Σινιέ-Πενιέ, που θα τον συνόδευαν. Και αυτό το κάναμε στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο εδώ και πάνω από 40 χρόνια για διάφορους πολιτισμούς, μάλλον φεστιβάλ μετανάστευσης λέγεται, και ανταλλαγής πολιτισμών, όπου είχε πάρα πολλά άτομα για το μεγέθος του Λουξεμβούργου, βέβαια, έτσι. Είχε πάρα πολλά άτομα και κυρίως ξένους. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αυτή και προσπαθούμε γενικώς να έτσι ταράζουμε λίγο τα νερά, αν γίνεται.
0: Ναι. Ως Έλληνας του Λουξεμβούργου και με την επαφή που έχεις, Σπύρο Πηλέ, με τους άλλους Έλληνες που μένουν στο Λουξεμβούργο. Ποια είναι η ανάγκη σας? Σαφώς καταλαβαίνω, η ανάγκη δεν είναι το Συρτάκι, είναι ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός. Και πόσο εύκολο τελικώς είναι να διοργανώνεις τέτοιου τύπου εκδηλώσεις? Γιατί μιλάμε για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, έτσι?
1: Ναι, είμαστε όλοι, κάνουμε άλλες δουλειές, δεν είναι αυτό. Είναι στον ελεύθερο χρόνο μας. Ό,τι κάνουμε είναι στον ελεύθερο χρόνο μας. Να πω την αλήθεια, σε αυτή τη φάση αναρωτιέμαι και εγώ τι ακριβώς περιμένει ο Έλληνας του Λουξεμβούργου, γιατί πλέον η πρόσβαση, το να δεις κάτι, είναι εύκολο, να δεις και να ακούσεις κάτι μέσω ίντερνετ. Το να πας κάπου είναι επίσης εύκολο, γιατί έχει συνέχεια αεροπορικές πτήσεις, που το 2006 παραδείγματος χάρη δεν είχε καμία απευθείας πτήση για Ελλάδα. Τώρα έχει 3 φορές την εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Το ότι το κοινό που έχει έρθει, όπως είπες, είναι ειδικά μετά την κρίση, δηλαδή ήμασταν 1.500 άτομα, τώρα είμαστε γύρω στους 5.000.
0: 5.000, μεγάλος αριθμός.
1: Ναι. Καταγεγραμμένοι είναι 4.500 στο Λουξεμβούργο, και έχουμε και αυτούς που μένουν γύρω-γύρω, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία.
0: Αλλά
1: που
0: εργάζονται
1: και
0: στο Λουξεμβούργο. Ναι.
1: Εργάζονται στο Λουξεμβούργο. Λοιπόν, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν έχουν, εκτός από τους χορούς, που είναι μια διασκέδαση και πηγαίνει ο κόσμος, ξεδίνει και τα λοιπά, ή κάποια γλέντια, ας το πούμε έτσι, δεν φαίνεται να έχουν κάποια μεγαλύτερη ανάγκη, ξέρω εγώ, για να δούνε κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί θεωρούν ότι μπορούν να το βρούνε εύκολα κάπου αλλού. Από την άλλη μεριά, είναι διαφορετικό να κάνεις πράγματα εδώ μαζί με, και με τους Λουξεμβουργέζους, αν γίνεται, και με τους ντόπιους εδώ πέρα, γιατί εδώ ζούμε, κακά τα ψέματα.
0: Βέβαια.
1: Εδώ. Και εδώ πρέπει να, όχι να ενταχθούμε, αλλά να, πώς το λένε, να συγχρωτιστούμε και να ανταλλάξουμε.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα θέμα αυτό, το τι περιμένει ο κόσμος πραγματικά.
0: Το δικό σου όραμα όμως για τον μύτο, και μ' αρέσει πάρα πολύ και η ονομασία μύτος, μου δίνει την αίσθηση ότι είναι ένας συμβολισμός, είναι ένας μύτος που ξετυλίγεται από μία χώρα προς μία άλλη, που συνδέει, αν θέλεις, δύο χώρες. Φαντάζομαι το δικό σου όραμα είναι, ναι, μπορεί να είναι εύκολο να έρθεις στην Αθήνα, και σαφώς δεν είσαι εκτός της ελληνικής πραγματικότητας. Ανά πάσα στιγμή έρχεσαι, υπάρχει η τεχνολογία, ξέρεις ποιος είναι ο Μανώλης Φάμελος που φέρατε, ξέρεις πάρα πολλά πράγματα για την ελληνική πραγματικότητα, έχετε τη δυνατότητα να έρχεστε συχνά. Είναι όμως τελείως διαφορετικό, φαντάζομαι, ειδικά σε μια χώρα σαν το Λουξεμβούργο, που συναντάς και τόσες διαφορετικές εθνικότητες, το να συγχρωτιστείς, όπως είπες, με τις άλλες εθνικότητες και να τους δείξεις το σήμερα του ελληνικού πολιτισμού, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς είναι, αυτό ακριβώς. Και την παγκοσμιότητα του ελληνικού πολιτισμού επίσης, να δείξουμε, και επίσης να συνδημιουργήσουμε πράγματα. Δηλαδή ο καθένας με το πολιτιστικό του background, με την πολιτιστική του ιστορία, της προσλαμβάνουσες, να βρεθούμε, να τα βάλουμε κάτω μαζί, εδώ που είμαστε, και να βγει κάτι που μπορεί να είναι συναφές, ας πούμε, να είναι ενδιαφέρον μόνο για εδώ. Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Αλλά να είναι κάτι καινούριο. Γιατί, εντάξει, εκτός από Έλληνες, είμαστε και άνθρωποι που θέλουμε να δημιουργήσουμε πράγματα, οπότε δημιουργείς εκεί που είσαι και με αυτό που είσαι. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις στο κενό, νομίζω.
0: Η μετανάστευση, παρόλο που στην περίπτωση, ας πούμε, του Λουξεμβούργου, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μετανάστευση θετική, προς το καλύτερο, μια καλύτερη δουλειά, πολύ ωραίες συνθήκες, ένα κράτος σαφώς οργανωμένο, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι παρόλα αυτά η μετανάστευση που δημιουργεί και αυτή την ανάγκη για δημιουργία, δηλαδή ακόμη και αυτή η μικρή απόσταση εντός αγωγικών από το Λουξεμβούργο στην Ελλάδα. Είναι όμως, νιώθεις ότι είσαι μετανάστης και θέλω εδώ που είμαι να δημιουργήσω, να δείξω ποιος είμαι, να δείξω την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα?
1: Ναι. Σίγουρα, γιατί η γλώσσα ήδη, η πατρίδα μας έτσι. Ναι. Η γλώσσα είναι πολύ σημαντική και είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κάτι στα ελληνικά. Mm-hmm. Και μετά είναι σημαντικό να μπορέσουμε να βρεθούμε με άλλους Έλληνες και να δούμε τα δικά μας τα κοινά στοιχεία, πώς μπορούν να ανακατευτούν με αυτά των άλλων και να δώσουν κάτι καινούριο, όχι να ανακατευτούν και να γίνουν σούπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό που βλέπω είναι ότι οι νέοι μετανάστες που ήρθαν τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ πιο απομακρυσμένοι μέχρι τη στιγμή που κάνανε παιδιά. Και μόλις αρχίζουν και έχουν παιδιά, αρχίζουν και σκέφτονται πραγματικά την ένωσή τους με την πατρίδα, τον ελληνικό πολιτισμό και με τη γλώσσα κτλ. Και γίνεται πιο έντονη η ανάγκη. Οπότε παιδικές δραστηριότητες για παιδιά, ας πούμε, είναι οι σίγουρες επιτυχίες, αν θέλεις. Δηλαδή που θα έρθει αρκετός κόσμος και θα δουν και ενδιαφέρουν και έχει και ένα αντίκτυπο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά περιμένουν να δουν κάτι εδώ και τους κάνει εντύπωση που βλέπουν κάτι στα ελληνικά εδώ.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, που είναι σημαντικό. Γι' αυτό, ας πούμε, μία από τις επόμενες δραστηριότητες μας είναι παιδική παράσταση Όρνηθες, που γράφτηκε εδώ πέρα, φτιάχνεται εδώ πέρα με μαριονέτες και ηθοποιούς από την παραγωγή του Μύτου, ας πούμε, mm-hmm. τον Ιανουάριο, για παιδιά.
0: Πολύ
1: έτσι, το οποίο ελπίζω να είναι πολύ καλή.
0: Καταλαβαίνω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πάρα πολύ καλή, γιατί το πολιτιστικό υπόβαθρο προσωπικά το δικό σου φαίνεται από τις δράσεις που έχετε κάνει ότι είναι πραγματικά αξιόλογο και πολύ μεγάλο και σημαντικό. Οπότε πιστεύω ότι και οι Όρνηθες του Αριστοφάνη, ναι, μαριονέτες και ηθοποιούς, πολύ ωραίος συνδυασμός.
1: Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ομάδα, βέβαια. Έτσι.
0: Ομάδα, ναι, ναι. Είστε ομάδα. Οπότε ο Μύτος ουσιαστικά είναι ένας χώρος ανταμώματος. Έχετε και τους νεομετανάστες εντός εισαγωγικών, αυτούς που ήρθαν τα τελευταία χρόνια. Πραγματοποιείτε και ανοιχτές συναντήσεις γνωριμίας με τον Μύτο για να σας γνωρίσουν, για να δουν πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν μέσα από τον Μύτο. Και συγχρόνως έχετε και το κοινό του Λουξεμβούργου. Πώς αντιδρά το κοινό του Λουξεμβούργου, ειδικά στα παντρέματα των τεχνών, σαν και αυτό που λέγαμε πριν, το ρεμπέτικο σχήμα από Γάλλο δημιούργο.
1: Αυτό ήταν ενθουσίασε τον κόσμο που ήρθε, που ήταν από διάφορες εθνικότητες, όπως και η αρχαία ελληνική λύρα που φέραμε, τους έκανε φοβερή εντύπωση. Αλλά φυσικά ο Ρος Ντέιλι είχε το δικό του κοινό, απλώς συνέπεσε με την στέψη του καινούριου Δούκα, οπότε περιμέναμε μια οικονομική καταστροφή, αλλά παρόλα αυτά πήγε αρκετά καλά. Δηλαδή ο κόσμος κατάφερε να φτάσει, παρότι είχαμε υπόψη συγκοινωνίες και τα λοιπά, ο κόσμος ήρθε.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν εκεί και το ευχαριστηθήκαμε, βέβαια ήταν πάρα πολύ ωραίο. Τώρα συζητάμε, ας πούμε, με ένα τοπικό σύλλογο που οργανώνει folk music εδώ και 50 χρόνια, να συνεργαστούμε για να κάνουμε κάτι μαζί με ελληνικό συγκρότημα. Τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία.
1: Συζητάμε. Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι υπάρχει και κάποιο απογευματινό ελληνικό σχολείο για τα παιδιά που έλεγες.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Όλα αυτά υπάρχουν. Απλώς εμείς αυτά είναι, ασχολείται η ελληνική κοινότητα.
0: Βέβαια,
1: περισσότερο.
0: Η ελληνική κοινότητα.
1: Δηλαδή και εντάξει, είναι η ελληνική κοινότητα. Όπως είπες, υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν σύλλογοι αρκετοί που κάνουν διάφορες δραστηριότητες. Εμείς είμαστε λίγο. Κάνουμε ό,τι μας αρέσει που λέει ο λόγος.
0: Δηλαδή
1: κάτι που μας αρέσει, μας εκφράζει, λέμε να το κάνουμε.
0: Ναι. Αυτή είναι και η ομορφιά. Πόσα χρόνια βρίσκεσαι στο Λουξεμβούργο, Σπύρο Πιλέ?
1: 34.
0: 34,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εάν ναι. με το καλό συνταξιοδοτηθείς, θα επιστρέψεις στην πατρίδα, σκέφτεσαι ή θα παραμείνεις εκεί?
1: Νομίζω ότι θα ακολουθήσω το αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια εδώ πέρα. Ο περισσότερος κόσμος μένει και στα δύο.
0: Μένει και στα δύο. Ο συνδυασμός.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, συνδυασμός, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, γιατί. Δηλαδή, πολλές φορές αισθάνομαι ότι μπορώ να κάνω περισσότερα και στην Ελλάδα, όντας εδώ πέρα, παρά να πάω εκεί, να είμαι στην Ελλάδα μόνο.
0: Ναι.
1: Να πω την Ελλάδα, την αλήθεια. Και από τα πολιτιστικά, δηλαδή.
0: Βέβαια. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ξέρω ότι κανένα μήνα θα έρθεις το καλοκαίρι. Αν έρθεις και στην Αθήνα, χαρά μου να σε έχω και στο στούντιο εδώ της Φωνής της Ελλάδας. Να τα πούμε από κοντά, διαζώσεις. Να πάρει σάρκα και οστά αυτή η ραδιοφωνική γνωριμία.
1: Εντάξει.
0: Στέλνω πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλα. Θέλω να θυμίσω ότι στη Φωνή της Ελλάδας έχετε πάντα ένα βήμα να προβάλλουμε τις δράσεις σας, ακόμη και αν δεν γίνεται αυτό στη δική μου εκπομπή, στις κουβέντες μακρινές. Έχουμε τόσες διαφορετικές εκπομπές που μπορούμε να το κάνουμε και στο ΕΡΤ Κόσμος και στο δορυφορικό τηλεοπτικό μας κανάλι. Οπότε στέλνω πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλα και θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, Νατάσα, και ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε, να πω την αλήθεια.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Σπύρος Πυλαίος λοιπόν ήταν κοντά μας, ο Μήτος, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στο Λουξεμβούργο. Κλείνουμε με Μανώλη Φάμελο, έχει κάνει μια ωραία περιοδία έτσι τις τελευταίες μέρες, πήγε και στο Λουξεμβούργο, όπως μας είπε ο κύριος Σπύρος Πυλαίος. Εδώ είναι μια διασκευή από αυτές που αρέσουν στο Μανώλη Φάμελο και, για να είμαστε ειλικρινείς, αρέσουν και σε εμάς. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Συναγερμός έχει σημάνει στην Ανατολική Αττική, καθώς ξέσπασε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα Κοροπιού. Στις 12 και 12 εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112 για την κατάσβεσή της. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων με 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν στην κατάσβεση υδροφόρες του Δήμου Σπατών Αρτέμιδας. Λόγω της πυρκαγιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Σπάτων από το ύψος της οδού Παπαγγελάκη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς λεωφόρο Μαραθώνος και στην οδό Παπαγγελάκη από το ύψος της λεωφόρου Σπάτων. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ από καρδιωτικές είναι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής, τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα. Ξεκινούν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσει να ανακουφίσει όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβερη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσυσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη ενός 80χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου. Φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά σε ξερά χόρτα. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο που ανέβασαν τον ελληνικό υγρό στίβο στην κορυφή της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ο Πρωθυπουργός έδωσε συγχαρητήρια και προανήγγειλε τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα. Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί για μια ακόμη φορά στο διεθνές προσκήνιο, να παρακολουθήσουμε όμορφες αναμετρήσεις και να γιορτάσουμε πιο πολλές νίκες, αυτή τη φορά σε ελληνικά νερά, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σημαντική υπέρβαση έναντι των προβλέψεων κατέγραψε η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 με τα προσωρινά στοιχεία σε τροποποιημένη ταμιακή βάση να αποτυπώνουν ισχυρή ανθεκτικότητα των δημοσίων εισόδων και συγκράτηση του ελλείμματος. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας αισθητά τον αρχικό στόχο των 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει μάλιστα πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Είναι επίσης αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με μεσολαβητές και ηγέτες της Χαμάς για την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Ο Τζάρεν Κούσνερ συζήτησε με την ηγεσία της Χαμάς την εφαρμογή του σχεδίου, επιμένοντας στον αφοπλισμό της οργάνωσης και στον αποκλεισμό της από τη μελλοντική διακυβέρνηση. Το Ισραήλ απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο και συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Παλαιστινιακό θύλακα. 8 μουσουλμανικές χώρες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τον ειδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους.
2: Ο καιρός.
3: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα δυτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι οι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί και πάλι η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη.

στροφή και άλλη στροφή και άλλη μία και κάποια στιγμή εκεί που ο δρόμος ανεβαίνει επίμονα και νομίζεις πως το βουνό δεν πρόκειται να σου αποκαλύψει τίποτε περισσότερο.

Έχει νερό, έχει αέρα, έχει φύλλα, έχει βήματα πάνω στην πέτρα και έχει ιστορίες. Γιατί εδώ ένα σπίτι μπορεί να σου διηγηθεί μια ολόκληρη οικογένεια. Μια χρονολογία χαραγμένη στην πέτρα μπορεί να σε στείλει πίσω δύο αιώνες. Και ένα παλιό μονοπάτι μπορεί να σου θυμίσει ότι κάποτε οι άνθρωποι δεν ανέβαιναν στο βουνό για να φωτογραφίσουν τη θέα. Το περπατούσαν γιατί αυτός ήταν ο δρόμος τους για τον κόσμο.

Σήμερα λοιπόν δεν θα κάνουμε έναν τουριστικό περίπατο στο Πάπικο. Θέλω να ψάξουμε κάτι πιο δύσκολο. Πώς είναι να ανήκεις σε έναν τόπο σαν κι αυτόν? Να μεγαλώνεις κάτω από αυτούς τους βράχους, να μαθαίνεις τα μονοπάτια τους, να μελετάς τα ζώα που ζουν εκεί, να προσπαθείς να προστατεύσεις ένα βουνό που δέχεται χιλιάδες επισκέπτες. Και όταν τελειώσει η δουλειά της ημέρας, να ανοίγεις ένα παλιό οικογενειακό αρχείο και να ψάχνεις ποιος κατοικούσε πριν από 150 χρόνια πίσω από μια συγκεκριμένη πέτρινη πόρτα. Ο άνθρωπος που θα μας ξεναγήσει σήμερα σε αυτό το Πάπικο είναι ο Χαριτάκης Παπαϊωάννου. Είναι βιολόγος, άνθρωπος της ορειβασίας και της προστασίας της άγριας φύσης, συντονιστής του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO Βίκου ΑΟΥ, πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού και Χιονοδρομικού Συλλόγου Παπίκου και πάνω απ' όλα παπηγιώτης.

Χαριτάκης Παπαϊωάννου κουβαλά μάλιστα στα χέρια του και μια συνήθιστη κληρονομιά, το τεράστιο ιστορικό αρχείο που δημιούργησε ο πατέρας του, Ιωάννης Παπαϊωάννου, για τις οικογένειες και τα σπίτια του χωριού. Θα μιλήσουμε για βουνά και ανθρώπους, για αγριόγυδα και μονοπάτια, για τουρισμό και προστασία, για ξενιτιά, για πέτρινα σπίτια, για παλιές φωτογραφίες και για έναν γιο που συνεχίζει σήμερα να διαβάζει την ιστορία που άφησε πίσω το πατέρας του. Είναι Δευτέρα, σήμερα 17 Αυγούστου 2026, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στην ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και στα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα σήμερα ανεβαίνουμε Πάπικο. Στην τηλεφωνική μας λοιπόν γραμμή είναι σήμερα ένας άνθρωπος που δύσκολα μπορείς να περιγράψεις με μία μόνο ιδιότητα. Ο Χαριτάκης Παπαϊωάννου έχει καταγωγή από το Πάπικο και την Κόνιτσα. Είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, βιολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη βιολογία διατήρησης και διδακτορικό στη διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην προστασία της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής της Πίνδου, ιδιαίτερα

0: του Βαλκανικού Αγριόγειδου. Είναι συντονιστής του Παγκόσμιου Γεωπάρκου UNESCO ΒΙΚΟΑΟΥ και πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού και Χιονοδρομικού Συλλόγου Παπίγκου. Αλλά σήμερα θέλω να το συναντήσουμε και με μια ακόμη ιδιότητα, ίσως την πιο απλή και συχνώς την πιο σημαντική, ως άνθρωπο του Παπίγκου. Κύριε Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε στα Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα και στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Γεια σας, κυρία Αντοντάκη, και χαιρετίζω από όλους τους ακροατές όπου και αν βρίσκονται.
0: Θέλω να ξεκινήσω όχι από τον επιστήμονα, αλλά από το παιδί πρώτα μέσα σας. Ποια είναι η πρώτη εικόνα του Παπίγκου που θυμάστε και ποιος είναι ο πρώτος ήχος του?
1: Καλή ερώτηση. Και εύκολη για μένα, γιατί η εικόνα που έχω στο παιδί είναι και εδώ όλα τα σπίτια να κατοικούνται από ανθρώπους, κυρίως οι νεκρομένους, παππούδες και πολλοί από αυτούς που ήταν έτσι
0: Επειδή έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση, αν έχετε την καλοσύνη να πάτε κάπου λίγο, να μεταφερθείτε λίγο πιο δεξιά ή κάπου, ώστε να μπορούμε να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι. Τώρα,
0: ναι, είναι πολύ καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη εικόνα έτσι που έχω στο μυαλό μου είναι το χωριό, το Πάπεντο, την εποχή παλιά, τη δεκαετία του 70, που λίγο πολύ κατοικούνταν όλα τα σπίτια, κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους. Υπήρχαν βέβαια και νεότεροι και παιδιά, αλλά κυρίως ήταν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, που οι μεγάλοι είχαν ζήσει για πολλά χρόνια και στο εξωτερικό, άλλοι στο χωριό. Και ο ήχος, ο οποίος είναι στο μυαλό μου πάντα και θα με συνοδεύει, είναι ο ήχος από το κοπάδι του χωριού με τα γίδια, που κάθε πρωί οι κάτοικοι του χωριού, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, έβγαζαν τα 20 τα γίδια που είχαν στα σπίτια, από 5 μέχρι 10, 15 το πολύ, συγκεντρώνοντα στο κέντρο του χωριού και ο βοσκός το οδηγούσε στο βουνό για όλη τη μέρα και επέστρεψαν ξανά το βράδυ. Έτσι, ο ήχος των κουδουνιών που το πρωί που ξυπνούσε και άκουγε τα κουδούνια, ή συμμετείχε και εσύ για να βγάλει τα δικά σου γίδια. Που βάλει και το βράδυ που τα περίμενε, αυτό ο ήχος είναι ο ήχος των κουδουνιών από το κοινοτικό κοπάδι των γιδιών του χωριού.
0: Εμείς οι επισκέπτες, γιατί έχω έρθει, ήρθα αρκετά πρόσφατα στο Πάπιγκο, βλέπουμε ένα συγκλονιστικό τοπίο. Εσείς όταν κοιτάζετε την Αστράκα, βλέπετε ακόμη τοπίο ή βλέπετε κάτι που μοιάζει περισσότερο με σπίτι?
1: Ναι, θα έλεγα αφενός ως ίσως επιστήμονας που έχω ασχοληθεί και με το τοπίο και με την βιοποικιλότητα και την γεωποικιλότητα, το βλέπω καταρχάς σαν τοπίο, αλλά επιμέρους μικροτοπία, που κάθε μικροτοπία έχει τη δικιά του ιδιαιτερότητα όσον αφορά και τη γεωλογία και την βιοποικιλότητα, αλλά και την ίδια την παρουσία του ανθρώπου στο παρόν και κυρίως στο παρελθόν. Θα λέγω ότι αυτή είναι η βασική εικόνα. Δηλαδή ένας συνδυασμός και του ίδιου του τοπίου ως τοπίο, αλλά και της παρουσίας του ανθρώπου που το διαμόρφωσε ή συνδιαμορφώθηκαν, θα λέγα, το τοπίο και ο άνθρωπος μαζί από το ίδιο το τοπίο.
0: Μεγαλώσατε με ορειβασία, αναρρίχηση, καγιάκ. Πότε καταλάβατε ότι το βουνό δεν θα ήταν απλώς ο τόπος όπου περνούσατε τον ελεύθερο χρόνο σας, αλλά ένας από τους βασικούς άξονες της ζωής σας?
1: Καταρχάς, έχοντας το Πάπιγκο μέσα του το ίδιο το χωριό και κάτι και τη σχέση με την ορειβασία από πολύ παλιά, από τη δεκαετία του 1930, και αργότερα μετά τον πόλεμο πολύ περισσότερο τη δεκαετία του 1960, τότε που έγινε και το ορειβατικό καταφύγιο της Αστράκας, η γενιά εκείνη που ήταν δραστήριο πέρασε την εποχή εκείνη, πέρασε την αγάπη για το βουνό και τη σύνδεση με την ορειβασία και στην νεότερη γενιά, δηλαδή στην δικιά μας. Έτσι κι εγώ ήταν κάτι φυσικό που ξεκίνησε από τον πατέρα μου, που μπορεί να ήμουν 4 χρονών, 5 χρονών. Δηλαδή η ορειβασία ήταν κάτι απόλυτα φυσικό και υπακόλουθο. Δεν προέκυψε ξαφνικά μια μέρα, αχ, το βουνό, ορειβασία, τι είναι αυτό το σπόρο που ίσως προκύπτει στις σημερινές γενιές. Ήταν κάτι δεδομένο, και όχι μόνο και για μένα, και για τα άλλα παιδιά του.
0: Το βουνό μαθαίνετε, και τι σας δίδαξε το βουνό που δεν σας δίδαξε ποτέ κανένα πανεπιστήμιο?
1: Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να νιώσεις ότι είσαι ένα με το βουνό και αποτελείς ένα μέρος του βουνού, και ταυτόχρονα έχεις και υποχρέωση και καθήκον να το διαφυλάξεις και να το προστατεύσεις, γιατί και σήμερα τα βουνά δεν είναι όπως ήταν παλιά, που λένε το βουνό είναι εκεί και θα είναι εκεί για πάντα, αλλά ο άνθρωπος με διάφορες παρεμβάσεις που κάνει υποβαθμίζει τα 15 τρόπου τα βουνά και το τοπίο. Επομένως, το βασικό είναι η ταύτιση του ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου με το βουνό και αποτελεί ένα μέρος του στην ουσία.
0: Υπάρχει ένα σημείο στη Τύμφη ή γύρω από το Πάπιγκο που όσες φορές και αν πάτε αισθάνεστε ακόμη εκείνο το πρώτο δέος.
1: Σίγουρα θα έλεγα ότι ίσως έχει αλλάξει ελαφρώς, γιατί το πιο χαρακτηριστικό σημείο το Πίνγκο, ο ρηματικός προορισμός, αν το πούμε έτσι, είναι εκεί, ήταν η Δρακόλυμνη, που για να φτάσει εκεί πρέπει να περπατήσει 5 ώρες και ξαφνικά μέσα σε ένα τοπίο που είναι αλπικά λιπάδια συναντάς μια λίμνη. Βέβαια δεν είναι η λίμνη τεράστια, κάποιος φαντάζεται, αλλά για τόσο μεγάλη επιφάνεια νερό εκεί πάνω είναι μια λίμνη που σου προκαλεί ένα δέος και εγκαίνει από την πίσω πλευρά. Επίσης που βλέπεις προς τη χαράδρα του ποταμού ΑΟ. Αλλά τώρα, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ δημοφιλές το μέρος αυτό, θα έλεγα ότι ένιωσα έτσι μεγαλύτερη οικειότητα με το χώρο της προάλλησης που ανέβηκα στην κορυφή Αστράκα, τα 2.436 μέτρα. Είναι η μεγαλύτερη κορυφή της περιοχής του Παπίνη που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Και που πάλι και εκεί χρειάζεται 5 ώρες για κατάσταση.
0: Θα σας κρατήσουμε λίγο στη γραμμή, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε το Πάπιγκο. Μας στείλατε εσείς ο ίδιος, εκτέλεση Γρηγόρη Καψάλη και Γιάννη, τώρα μου διαφεύγει το επίθετο.
1: Παπακώστας,
0: ναι, Παπακώστας. Και θα επιστρέψουμε, μείνετε στη τηλεφωνική σας γραμμή, θα επιστρέφουμε.

0: Υπάρχει κάτι πολύ παράξενο με τα βουνά. Όσο πιο γρήγορα θέλεις να τα κατακτήσεις, τόσο λιγότερα σου αποκαλύπτουν. Το βουνό όμως θέλει χρόνο, θέλει παρατήρηση, θέλει να ξέρεις πότε να προχωρήσεις αλλά και πότε να σταματήσεις. Και ίσως γι' αυτό η πεζοπορία δεν είναι απλώς ένας τρόπος μετακίνησης, είναι ένας διαφορετικός τρόπος να κοιτάζεις. Χαριτάκη Παπαϊωάννου, καλησπέρα και πάλι. Τι σημαίνει σήμερα να είναι κάποιος πρόεδρος του Ελληνικού Ορειβατικού και Χιονοδρομικού Συλλόγου Παπίγκου και ποια ευθύνη κρύβεται πίσω από το τίτλο?
1: Αυτό που είναι σημαντικό στην δικιά μας περίπτωση του Συλλόγου, γιατί ορειβατικοί σύλλογοι υπάρχουν πολλοί, αλλά εδώ μιλάμε για ένα μικρό χωριό, ένα χωριό λίγων κατοίκων, που πάμε κάτι και λίγοι, γιατί μπορεί να ήταν περισσότερο στο παρελθόν, αλλά ένα χωριό είναι ουσιαστικά. Και πριν ακόμα από τον πόλεμο, τότε που πολλά, οι μεγάλες πόλεις δεν είχαν κάνει ορειβατικούς συλλόγους, τότε που άρχισε να αναπτύσσεται η ορειβασία ως άθλημα, και ως, δεν είναι μόνο άθλημα, είναι και η εμφύσιση τους όσους συμμετέχουν τη αράτηση για το βουνό, την ανάγκη της προστασίας του ουσιαστικά. Τότε την δεκαετία του 1930 υπήρξαν και δύο φωτισμένα, θα έλεγα, πρόσωπα από το Πάπινο, ο Κλέαρχος Τάρας και ο Οδυσσέας Κούρτης, που ήταν οι ιδρυτικά μέλη του πρώτου ορειβατικού συλλόγου, του ορειβατικού συλλόγου Ιωαννίνων, πρώτου ορειβατικού συλλόγου στην περιοχή της Ιππήρου. Και στη συνέχεια οι δύο αυτοί άνθρωποι μαζί με άλλους χωριανούς αργότερα, μετά τον πόλεμο, τη δεκαετία του 50 και κυρίως του 60, είναι εκείνοι που ανέπτυξαν την ορειβασία στο Πάπινγκο. Και σιγά σιγά η γενιά, η οποία ήταν τότε δραστήρια και δυναμική, πέρασε αυτή την αγάπη και το ενδιαφέρον και την ευαισθησία για το βουνό στις επόμενες γενιές που υπάρχει ακόμα σήμερα. Επομένως, έχουμε ένα μικρό χωριό που ξαφνικά η ορειβασία αναπτύσσεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των κατοίκων. Φανταστείτε τα παιδιά και πριν ακόμα το 40, αλλά και μετά το 40, το άθλημα το οποίο μάθαιναν στο σχολείο δεν ήταν ούτε το μπάσκετ ούτε το ποδόσφαιρο, ούτε κατέλο ήταν το σκι. Μάλιστα με σκι τα οποία τα είχαν φτιάξει μεγαλύτεροι από ξύλα, ειδικά ξύλα που είχαν κόψει και έκοβαν την χαράδρα του Βίκο. Επομένως και το υλικό της χιονοδρομίας που έρχονταν πάλι από την περιοχή. Ποιο σχολείο είχε προπολεμικά, είτε και μεταπολεμικά σκι, ας το πούμε, στο γυμναστήριο όπως το πούμε. Η πίστα ήταν αρχικά το ίδιο το χωριό που το χειμώνα χιόνιζε τόσο πολύ που μέσα στο δρόμο στην Καλτερίνη του χωριού, που σκεπάζονταν χιόνι, και τα παιδιά μάθαιναν εκεί το σκι. Χωριά οι μεγαλύτεροι που έμαθαν στο βουνό με ειδικούς δασκάλους που είχαν έρθει τη δεκαετία του 60 για να μεταφέρουν το άθλημα πιο εντατικά στους μεγαλύτερους.
0: Οπότε ένας ορειβατικός σύλλογος σε έναν τόπο σαν το Πάπικο είναι απλώς ένας σύλλογος ανθρώπων που αγαπούν την πεζοπορία ή το σκι, ή είναι στην πραγματικότητα ένας φύλακας της σχέσης ανάμεσα στο χωριό και το βουνό?
1: Ακριβώς αυτό το δεύτερο, και αυτό είναι και ο λόγος, περισσότερο λόγος ύπαρξης του συλλόγου μας, γιατί σήμερα κάποιος αν θέλει να κάνει ορειβασία μπορεί να κάνει χίλιες δυο ευκαιρίες και με άλλους τρόπους, αλλά η ύπαρξη του συλλόγου και η ευθύνη που φέρουμε να τον διατηρήσουμε και να τον ενισχύσουμε είναι να περάσουμε στις νεότερες γενιές αυτή την αγάπη για το βουνό και το καθήκον που έχουν και πρέπει να έχουν για την διαφύλαξή του, έτσι όπως είναι. Γιατί φανταστείτε, το βουνό το δικό μας είναι ένα από τα λίγα βουνά στην Ελλάδα που είναι ακόμα, θα το λέγαμε, πέρα από το χωριό, γύρω-γύρω άγριο και παρθένο. Δηλαδή δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν είναι σε πάντα θεκούς μηχανήματα. Είσαι εσύ και το τοπίο και η ίδια φύση. Επομένως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι ήθελαν οι προγονείς μας να το διατηρήσουν, γιατί αλλιώς θα μπορούσαν και αυτοί να το είχαν συσσαγωγικά αναπτύξει. Έτσι, μέσα από την αγάπη του προς το βουνό και προς το βουνό όπως είναι σήμερα, το ζητούμενο είναι οι νεότερες γενιές να προλύσουν για αυτή την παρακαταθήκη μας άφησαν οι προγονείς μας.
0: Ακούγα στην ομιλία σας πριν μια εβδομάδα που είχατε κάνει εκεί στην πλατεία του χωριού, ότι τα παλιά μονοπάτια δημιουργήθηκαν από ανάγκη. Δηλαδή οι άνθρωποι τα περπατούσαν για να πάνε στη δουλειά τους, στα κοπάδια τους, σε άλλο χωριό. Εμείς σήμερα τα περπατάμε για αναψυχή. Χάνουμε κάτι από την πραγματική τους σημασία όταν τα βλέπουμε μόνο ως πεζοπορικές διαδρομές?
1: Ναι, σίγουρα. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα που πλέον τα μονοπάτια εγκαταλείφθηκαν και έρχονται οι ορειβατικοί σύλλογοι, ακόμα και οι πολιτιστικοί σύλλογοι, ή ομάδες ανθρώπων στα χωριά που προσπαθούν να τα συντηρήσουν και να το κρατήσουν. Δεν έχει σταματήσει η πολιτεία να θεωρεί τα μονοπάτια ως ένα οδικό δίκτυο, γιατί και αυτά οδικό δίκτυο είναι. Με αποτέλεσμα θα περνάει στην ευθύνη του ανθρώπου του χωριού ή των ορειβατικών ή οποιοδήποτε άλλο σύλλογο. Σίγουρα κάποιος θα πρέπει να γνωρίζει και να σέβει τον τόπο και να διαβάζει τα σημάδια. Εγώ όταν προχωρώ σε ένα μονοπάτι, δεν είναι εγώ και το μονοπάτι όπως είναι κάποιοι που απλά ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, αλλά δίπλα θα δω μια ξεδουλειά, θα καταλάβω ότι εκεί υπήρχαν χωράφια. Παραπέρα μπορεί να δω τα υπολείμματα ακόμα και από ένα μνήμα που υπάρχει, γιατί κάποιος έτυχε εκεί και χάθηκε σε εκείνο το σημείο. Ναι. Ένα μεγάλο δέντρο που φαίνεται αν παλιότερα έκοβαν κλαδί για τα γύρια και λοιπά από την κόμη του δέντρου, καταλαβαίνει την παρουσία του ανθρώπου. Και κυρίως τα πολλά δέματα που βλέπεις, δηλαδή πολλές αναβαθμίδες που σήμερα μπορεί να μην θέλουν και κανείς δεν τις ξέρει, αλλά όταν περπατάς και μπορείς να διαβάσεις τα οποία τις βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι εκεί, ακόμα όπως στο δικό μας χωριό, στα 1800 μέτρα υπήρχαν τα σφαιροχώρεφα του Παπρίγκου, που δεν μπορείς να φανταστείς ότι τόσο μεγάλο υψόμετρο που είχαν καλλιέργειες με συγκεκριμένα.
0: Υπάρχει κάποια διαδρομή που θα προτείνατε, όχι επειδή είναι η εντυπωσιακότερη, αλλά επειδή βοηθά περισσότερο ένα ξένο να καταλάβει την ψυχή αυτού του τόπου?
1: Νομίζω οι διαδρομές δεν είναι μόνο μία, είναι πολλές, και αυτό είναι το ιδιαίτερο του Παπίνγκο. Του βρίσκεται ένα μέρος και έχει τα πάντα, πέρα από το ίδιο τον οικισμό και με τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εκπαιδευτής του, αλλά όποια κατεύθυνση να πάρεις, είτε θα πας από χωριό που σε κάτω, θα κατέβεις στο παράγκι του Βίκου, στο Βοηδομάτι, στις πηγές του Βοηδομάτι, είτε θα ανηφορήσεις προς τα πάνω για να πας προς τον Αφιένα που βρίσκεται το ορειβατικό καταφύγιο από το 1966 στα 1950 μέτρα, το χωριό βρίσκεται στα 1000 περίπου μέτρα, και από εκεί μπορείς να πας είτε προς το Λάβατο που είναι τα 2200 μέτρα, μια ήσυχη διαδρομή ήπια και χωρίς πολύ κόσμο, που βλέπεις όλο το τοπίο τριγύρω, το οροπέδιο των λιμνών, τον Πλόσκο, την Στράκα, δηλαδή τις μεγάλες κορυφές. Και από πάνω βλέπεις και τον κάμπο της Κόνιτσας. Βέβαια η κορυφή Αστράκα την άλλη μεριά στα 2.436 μέτρα με το βάρος της Προβατίνας, ένα από τα πολιτικότερα και διασημότερα κατακόρυφα βάρθα στην Ελλάδα. Και φυσικά η Δρακόλευνη που παρόλο που έχει μια αυξημένη κινητικότητα, ωστόσο αποτελεί τον τελειότερο προορισμό. Μπορεί κάποιος να πάει το Σεπτέμβριο ή να πάει το Μάιο, που δεν υπάρχει πολιτικότητα.
0: Τι πρέπει να μάθει ο σύγχρονος επισκέπτης πριν μπει στο βουνό? Μήπως έχουμε μάθει πολύ καλά πώς να φωτογραφίζουμε τη φύση και λιγότερο καλά πώς να συμπεριφερόμαστε μέσα σε αυτήν?
1: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να σέβεται κανείς τον χώρο που βρίσκεται, να μην πάει ως κατακτητής, να πάει στο βουνό ως ένα μέρος του όλου του οποίου και του οικοσυστήματος που είναι μέσα του στο οποίο βρίσκεται, με σεβασμό και να νιώθει το πόσο μικρός είναι μπροστά σε αυτό το τεράστιο που βρίσκεται μπροστά του. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα εντάξει, μπορεί να μην κάνει ζημιές, να μην αφήνει σκουπίδια και όλα αυτά. Είναι δεδομένο. Είναι να αναφερθούμε σε αυτά. Και να σέβεται την νομοθεσία όπου είναι κάποια περιοχή που μπορεί να είναι προστατευόμενη και να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες.
0: Υπάρχει σήμερα κίνδυνος ο μεγάλος τουριστικός θαυμασμός για το Ζαγόρι, το Φαράκι του Βίκου και όλα να γίνουν τελικά απειλή για αυτό που όλοι έρχονται να θαυμάσουν?
1: Πάντα υπάρχει αυτός ο παλαιρωμένο κίνδυνος, αλλά όσο κάποιες περιοχές μένουν ακόμα τουλάχιστον παρθένες όσον αφορά την δυνατότητα πρόσβασης, δηλαδή πρέπει να πας με τα πόδια, νομίζω ότι εκεί θα λέγαμε ότι είναι ασφαλή αυτά τα μέρη, δηλαδή δεν κινδυνεύουμε από μια μεγάλη καταστροφή του τοπίου και του οικοσυστημάτων, αλλά ούτε και η φέρουσα ικανότητα που λέμε των επισκεπτών να αυξηθεί τόσο πολύ που να δημιουργεί προβλήματα. Σε συγκεκριμένες θέσεις θα λέγαμε ότι υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα, τα οποία όμως μπορούν να ρυθμιστούν.
0: Μάλιστα. Πού βρίσκεται, θεωρείται, η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, τον οικοτουρισμό και την προστασία? Και πώς το βλέπετε, και όχι μόνο για το Πάπικο, αλλά και για τα υπόλοιπα χωριά του Ζαγορίου?
1: Νομίζω ότι είναι ότι πρέπει όσοι έχουν θέσεις ευθύνης σε διάφορες υπηρεσίες, θα πρέπει να είναι στη θέση να πραγματοποιήσουν πραγματικές μελέτες και τα αποτελέσματα των μελετών να τα σηκωστούν και να τα εφαρμόσουν. Δηλαδή, αν κάπου μέσα από μία μελέτη αξιοκριτική διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, να ενεργήσουν έτσι ώστε το πρόβλημα αυτό να διευθυνθεί, να μην αφαιθεί και...
0: Έχουν γίνει τέτοιες μελέτες και έχουν εφαρμοστεί.
1: Δυστυχώς όχι. Αλλά αυτή είναι η μόνη λύση. Γιατί αλλιώς βλέπεις πράγματα που μπορεί να υποψιάζεις ότι κάτι δεν πάει καλά, από ό,τι και να πεις, δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Αυτό το πράγμα, ένα πρόβλημα, δεν θέλω να το συγκεκριμένα. Προβλήματα θα μεγαλώνει, και μετά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δομαστεί για αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό θα πρέπει, εφόσον η περιοχή είναι προστατευόμενη, είναι εθνικό δρυμό του 1973, το Πάπικο είναι ένα από τα λίγα μέρη στην Ελλάδα, όπου ολόκληρη η επικράτειά του, όχι μόνο το Αιγύπτο, όλη η περιοχή γύρω-γύρω είναι βρίσκεται μέσα στον εθνικό δρυμό του Πάπικο από το 1973. Και στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίν και στο Γεωπάρκο Βίκου, αν και το Γεωπάρκο δεν έχει δυνατότητα να εφαρμόσει νόμους, είναι διαφορετική πολιτική της UNESCO όσον αφορά την διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών αποθεμάτων. Αλλά όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, Εθνικό Πάρκο και Εθνικός Δρυμός, εκεί μπορούσαν και να εφαρμοστούν κάποια πράγματα, χωρίς όμως να δημιουργούνται και τεράστια προβλήματα στην τοπικές κοινωνίες και στην δεδομένη ανάπτυξη. Θα λέγαμε μια αειφορική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά πραγματικά όχι να το λέμε για να το
0: λέμε. Ναι, σωστά. Να πάμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα στο Αρχοντόπουλο του Λάκη Χαλκιά και επιστρέφουμε.

0: Το Πάπικο βρίσκεται μέσα σε ένα τοπίο το οποίο η ιστορία δεν αρχίζει πριν από 100 ή 1000 χρόνια, αρχίζει πριν από εκατομμύρια χρόνια. Το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Βίκου Άου απλώνεται σε περίπου 1200 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εδώ βρίσκονται οι τύμφοι και ο Σμόλικας, τα φαράγγια του Βίκου και του Άου, ο Βοηδομάτης, γεωλογικοί σχηματισμοί, σπήλαια, χαράδρες και ένα εξαιρετικά πλούσιο οικοσύστημα. Ένα βιβλίο της γης γραμμένο όχι με μελάνη αλλά με ασβεστόλιθο, νερό, πάγο και χρόνο. Και ο σημερινός καλεσμένος μας είναι από τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει να μας βοηθήσουν να μάθουμε να διαβάζουμε αυτό το βιβλίο. Χαριτάκη Παπαϊωάννου, τι βλέπει ένας βιολόγος όταν περπατάει εκεί όπου εμείς βλέπουμε απλώς ένα πανέμορφο βουνό?
1: Να πω πρώτα τι βλέπει ένας βιολόγος, αν και είμαι βιολόγος.
0: Γεωλόγος, μάλιστα.
1: Ναι, okay, να συγνώμη. Πω λόγω της ενασχόλησης, βιολόγος είμαι, αλλά λόγω της ενασχόλησης που είμαι με το γεωπάρκο, κατά κάποιο τρόπο έχω γίνει και ένας γεωλόγος χωρίς πτυχίο γεωλόγου. Καταρχάς αυτό που βλέπει κανείς είναι, θα λέγαμε αυτό που είπατε, ένα βιβλίο της ιστορίας της γης, που στην περίπτωσή μας ξεκινά από τα 200 εκατομμύρια χρόνια και φτάνει στα 25 εκατομμύρια χρόνια. 200 εκατομμύρια χρόνια, περίπου 160 με 200 εκατομμύρια χρόνια, είναι τα χαμηλότερα σημεία της περιοχής του. Παράδειγμα, ξαναγυρίσουμε το Πάπινγκ και δούμε το τοπίο από εκεί. Τα βαθύτερα σημεία, όπως είναι η πηγή του Βοηδομάτη, για παράδειγμα, και το φαράγγι του Βοηδομάτη, θα λέγαμε ότι είναι μια ηλικία 160 με 200 εκατομμύρια χρόνια, και οι μεγάλες κορυφές που είναι η Σκάκα, η Γκαμίλα, η Δρακόλυμπη κλπ. Δημιουργήθηκαν πριν 25 εκατομμύρια χρόνια. Όλα αυτά βέβαια δημιουργήθηκαν στο λιθινό μιας θάλασσας που σταδιακά σιγά σιγά άρχισε λόγω των τεκτονικών κινήσεων όλη αυτή η μάζα που υπήρχε στο λιθινό της θάλασσας να ανέρχεται και έτσι σχηματίστηκαν τα μονάδα πριν 25 εκατομμύρια χρόνια, άρχισε να βγαίνει όλο αυτό στην επιφάνεια και στη συνέχεια με τη δράση του νερού, του αέρα, της διάβρωσης, των παγιτών, διαμορφώθηκε το ανάγλυφο που βλέπουμε σήμερα. Όπως είναι το παράγγι του Βίκου, το παράγγι του Βοηδομάτη και ψηλά πάνω στο οροπέδιο της Τύμφης, τις διάφορους συμμετισμούς, τις κοιλότητες που υπάρχουν σε όλο το τοπίο.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, κάποιος που κάνει rafting, ξέρω εγώ, στο Βοηδομάτη, είναι ένα ποτάμι 160 με 200 εκατομμυρίων ετών που έχει δημιουργηθεί. Αυτό μας λέτε.
1: Θα λέγαμε ότι τα πετρώματα δημιουργήθηκαν τότε,
0: ναι.
1: Και στη συνέχεια σε μια διεργασία που άρχισε από 25 εκατομμύρια χρόνια και που συνεχίζεται μέχρι σήμερα σκάφτηκε όλο αυτό το συμπαγής όγκος, ο ζεστολιθικός όγκος της Τύμφης και της υπόλοιπης περιοχής, σκάφτηκε και δημιουργήθηκε το φαράγγι, που είναι μια διεργασία που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Κάθε χρόνο, έστω κάποια χιλιοστά, το φαράγγι και το ποτάμι σκάβει την κήτη του ποταμού ακόμα περισσότερο. Και μετά από 10.000 χρόνια, 100.000 χρόνια ή 1 εκατομμύριο, θα είναι κάτι, το παρένει ακόμα πιο βαθύ, ίσως από την σήμερα.
0: Είστε συντονιστή. Ναι, συγγνώμη.
1: Να πω και σαν βιολόγος τι βλέπω. Το τοπίο, σαν βιολόγος, βλέπω τα διάφορα μικροενδιαιτήματα, μικροοικοσυστήματα και μικροενδιαιτήματα που είναι κατάλληλα για διάφορες μορφές ζωής. Δηλαδή βλέποντας τον χρωματισμό της βλάστησης μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι διαφορές. Αν εδώ έχουμε κονοφόρα και τι είδος κονοφόρα, αν εκεί έχουμε φιλοβόλα ή βελανιδιάς για παράδειγμα, ή αν είναι ένα μεικτό δάχτυλο του βελανιδιάς και κάποιο κονοφόρο, ή στο πάρτινο που έχουμε ένα ιδιαίτερο δέντρο που λέγεται ορεινή άρκευθος, που είναι ένα είδος κάτι σαν κέντρος είναι, αλλά λίγο διαφορετικό από το συγκεκριμένο και φτάνει μέχρι και ύψος κοντά τα 20 μέτρα. Είναι το σκληρότερο ξύλο, το τυπικότερο που υπάρχει και παλιά αυτό το δέντρο χρησιμοποιούν για να κατασκευάσουν τα σπίτια, τους ναούς και όλα τα μνημεία στο χωριό. Ταυτόχρονα μέσα στην κάθε ενότητα βλάστησης, επειδή το κάθε είδος ζώο έχει και ένα συγκεκριμένο ιδιαίτημα, μπορώ να αντιληφθώ ποια είδη ζώων υπάρχουν στην κάθε ή προτιμούν την τάξη ζώων κινούνται, και ποια σημεία του τοπίου προτιμούν ανάλογα με την βλάστηση που υπάρχει. Και όχι μόνο την βλάστηση, αλλά η βλάστηση είναι πιο χαρακτηριστικό.
0: Είστε συντονιστής του Γεωπάρκου Βίκου ΑΟ από την ίδρυσή του. Τι σημαίνει στην πράξη προστατεύω ένα τοπίο, δηλαδή προστατεύουμε μόνο τα βράχια, τα ζώα και τα φυτά ή και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που κατοικούν μέσα σε αυτό? Και το ρωτώ γιατί διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το δάσος της Δαδιάς που έγινε μια αναδάσωση τη δεκαετία του 70 και χάρη σε αυτή την αναδάσωση δημιούργησε και τη φωτιά που είχαμε πριν 2-3 χρόνια. Η αναδάσωση αυτή έγινε με σκοπό, από ό,τι διάβαζα, να συντηρήσει το εργοστάσιο της Softex. Και αναρωτιέμαι αν αλλάξει, όπως είπατε πριν, βλέπετε αν υπάρχουν κονοφόρα δέντρα, αν το τοπίο είναι... αν αλλάξει ο τρόπος ζωής ή αν θέλουμε να τον αλλάξουμε, αν φυσικά θα αλλάξει και η φύση γύρω από αυτό.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι. Βέβαια, εδώ στην περίπτωση τη δικιά μας το Πάπιτο δεν έχουμε ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Απλά, αν γυρίσουμε πίσω πολλά χρόνια, θα δούμε ότι λόγω της έντονης παρουσίας του ανθρώπου η βλάστηση είχε λιγοστέψει και μπορούσε. Υπάρχει μια φωτογραφία του Μπέντον Μποϊσονά το 1913-14 που επισκέφθηκε την περιοχή του Τέντζερ. Όπως όλο το βουνό είναι σχεδόν γυμνό, με εξαίρεση κάποια κομμάτια με βλάστηση. Οπότε. Δεν έχουμε ιδιαίτερες παρεμβάσεις. Βέβαια, παλιά, όπως λέτε και στην Δαδιά, μπορεί να έγιναν αυτά τα έργα, αλλά δεν περίμεναν ποτέ ότι έχουμε την κλιματική κρίση, την αύξηση της δημοκρασίας και τους κινδύνους της πυρκαγιάς που έχουμε σήμερα. Οπότε, μπορεί να ενήρξαν καλά με τα δεδομένα της εποχής, αλλά πρέπει να φανταστούμε ότι θα φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση. Σίγουρα είναι ένα πρόβλημα η αλλαγή αυτή στη βλάστηση που υπάρχει και ακόμα και στο ο τόπος έχει πυκνώσει πολύ. Και μια αιτία γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν παραδοσιακές χρήσεις της γης από τον άνθρωπο και κυρίως δεν υπάρχει βόσκηση. Τότε στο παρελθόν, εκτός από τις καλλιέργειες, πήραν και πολλά κοπάδια με τα πρόβατα που καθάριζαν την πλάστηση. Επομένως, ήταν και μικρότερη η ευκαιρία να πιάσει μια πυρκαγιά, που η πυρκαγιά είναι το μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει μόνο στην Νότια, σε όλη τη χωριά. Αλλά πώς μπορείς να φέρεις πίσω ξανά τα κοπάδια που υπήρχαν, ποιος να λαμβάνει να φτιάξει ένα κοπάδι με χίλια γίνια και να διαχειριστεί όλη αυτή την βλάστηση που υπάρχει γύρω. Μακάρι να βρεθεί κάποιος, εμείς είμαστε ανοιχτοί σαν χωριό και κάναμε και μια προσπάθεια να ανέβει ένα κοπάδι με πρόβατα τουλάχιστον στο βουνό φέτος κατόπιν συζήτηση με το σκό, γιατί αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Έχει εγκαταληφθεί οι παραδοσιακές χρήσεις και οι παραδοσιακές δραστηριότητες. Υπάρχουν βέβαια κανένα, όχι εντελώς, αλλά δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Έχετε αφιερώσει μεγάλο μέρος της επιστημονικής σας δουλειάς στο βαλκανικό αγριόγηδο. Τι σας γοήτευσε τόσο σε αυτό το ζώο και θα μπορούσε το αγριόγηδο να λειτουργήσει σαν ένας δείκτης για την υγεία των βουνών μας?
1: Στην ερώτηση γιατί ασχοληθεί με το αγριόγηδο δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί όταν γεννήθηκα αυτό το ζώο με γοήτευε πάντα. Από 5 χρονών από όταν έμαθα την ύπαρξή του, τότε που δεν υπήρξαν και ούτε ταινίες, ούτε βιβλία, ούτε ντοκιμαντέρ, ούτε ίντερνετ για να δεις πώς είναι αυτό το ζώο, ούτε αναφέρονται από πουθενά σε ένα βιβλίο και καμιά βιβλιογραφία. Επομένως, έπλαθα με τη φαντασία μου πως είναι από τις ιστορίες που άκουγα από τους μεγαλύτερους. Τότε που και γι' αυτό ακριβώς αποφάσισα να γίνω βιολόγος για να μπορέσω να κάνω κάτι για να βοηθήσω αυτό το ζώο να μην χαθεί, γιατί τότε βρισκόταν στο χείλος εξαφάνισης, να αυξήσει τον πληθυσμό του και να είναι βιώσιμη. Έτσι όταν έκανα την πρώτη καταγραφή στην Ελλάδα, γιατί φανταστείτε δεν υπήρχε τίποτα, κανείς δεν μπορεί να ξέρει αυτό το τάρο. Κυνηγούσαν ή κάποιες δασικοί υπηρεσίες. Αλλά δεν υπήρχε ένα συνολικό χάρτη, όχι μόνο στην περιοχή του Ποπίνου, του Γεωπάρκου και τη Υπήρου, αλλά και στην Ελλάδα. Και έτσι διαμόρφωσε την πρώτη εικόνα της κατάστασης του είδους, όσον αφορά την εξάβλωση και τους αριθμούς, νομίζω γύρω στο τέλος δεκαετίας του 90, δεν κάνω λάθος. Και από τα περίπου 500 ζώα που θεωρούσαμε ότι είναι τότε σε ολόκληρη την Ελλάδα, σήμερα είναι γύρω στα 2.500 και πληθυσμοί το από περίπου 20 μπορεί να είναι γύρω στους 30-35. Επομένως, είμαστε καλύτερα, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, ακόμα έχουμε προοπτική μπροστά μας. Mm-hmm. Και θα έλεγα ναι, μπορεί το αγριόγηδο να παίξει ένα ρόλο κατά κάποιο τρόπο να αναπληρώσει τον περιορισμό της εκτινοτροφίας που αντέκανε το μεγάλο κοπάδι, και αυτή τη στιγμή ακριβώς από εκείνη το αγριογείο ο Πολυπλασιάδης καταλαμβάνει θέσεις αυτές, ιδιαίτερα στα ορεινά μέρη που παλιά έβοσκαν τα κοπάδια με τα πρόβατα. Βλέπεις ότι τα κοπάδια με τα αγριογείο είναι πιο μεγάλα και πιο λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο όπως λειτουργούσαν τότε και τα κοπάδια με τα πρόβατα.
0: Πάμε λίγο και σε μια πιο προσωπική ιστορία δική σας. Μέχρι τώρα μιλάμε για Πέτρα. Αν μπορείτε να μην κινήσετε για να μπορώ να σας ακούω, γιατί κάνει κάποιους μικροφωνισμούς. Μέχρι τώρα λοιπόν μιλάμε για Πέτρα, αλλά στο Πάπικο η Πέτρα δεν είναι ποτέ απλώς Πέτρα. Είναι τείχος, είναι στέγη, είναι καλντερίμ, είναι πεζούλι, είναι σπίτι. Και πίσω από κάθε σπίτι υπήρξε κάποτε ένα όνομα, μια οικογένεια. Οπότε, από ό,τι μου είπατε, ένας άνθρωπος που ίσως έφυγε μέχρι τη Ρουμανία, τη Σερβία ή κάποια άλλη γωνιά των Βαλκανίων, εργάστηκε, πρόκοψε και έστειλε πίσω χρήματα για να χτιστεί ένα σπίτι στο χωριό. Και κάπου αυτό γίνεται λίγο πιο προσωπικό το ταξίδι μας, κύριε Χαριτάκη Παπαϊωάννου. Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση τα όσα με πληροφορήσατε, ο πατέρας σας λοιπόν, Ιωάννης Παπαϊωάννου, έφυγε το 21 αφήνοντάς σας κάτι πολύ περισσότερο από προσωπικές αναμνήσεις. Σας άφησε 4 βιβλία για την ιστορία του Παπίγκου και ένα τεράστιο ταξινομημένο αρχείο. Σας άφησε γενεολογικά δέντρα όλων των οικογενειών του Παπίγκου από το 1800 έως το 1950, φωτογραφίες, έγγραφα και τεκμήρια. Αισθανθήκατε ποτέ ότι μαζί με το αρχείο σας παρέδωσε και μια αποστολή?
1: Όχι μόνο το αισθάνθηκα, αλλά το συμφωνήσαμε. Τα τελευταία 10 χρόνια που έχει αρχίσει και δυσκολεύονταν, ανέλαβα να τον βοηθήσω και να μπορέσουμε να το γράψουμε στο κομπιούτερ σιγά σιγά, και έτσι με αυτόν τον τρόπο κατάλαβα τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το αρχείο, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο. Και μετά ήταν επόμενο, δηλαδή σαν να συμφωνήσουμε ότι θα αναλαμβάνω εγώ για να τελειώσω, γιατί όπως φαίνεται η ζωή ενός ανθρώπου δεν φτάνει να κάνει ξεκίνη. Η ζωή του ανθρώπου είναι μικρή, να ολοκληρώσει μια μεγάλη δουλειά. Και προσπάθησα να το πάω και λίγο παραπάνω, έτσι ώστε βλέποντας πολλές φορές την βάθμιση που δείχνει το χωριό και το οποίο έχουν παλιά σπίτια που χάνονται, πέφτουν. Δημιουργούνται κοινωνικές οικοδομές, μπορεί όμορφες, μπορεί πέτρες, ωραία σκεπή με πλάκες, που μοιάζει με το παλιό, αλλά δεν είναι το παλιό. Παίζησαν τόσες σκηνές μέσα σε αυτό το σπίτι. Και έτσι θεώρησα πριν ακόμα από και άλλα σπίτια να καταγράψω την αξία του κάθε σπίτι, την ενδογενή αξία, θα λέγαμε, σπίτι που δεν είναι μόνο πέτρα, αλλά με βάση τα λιθανάγλυφα που υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα σπίτια, δηλαδή είτε επιγραφές είτε σύμβολα, και με βάση τα στοιχεία του πατέρα να κατέγραψε όλα τα λιθανάγλυφα, τα πρόσθεσα μέσα στο κεφάλαιο της κάθε οικογένειας, τα περιέγραψα. Από τα στοιχεία του πατέρα βρήκα τον κτήτορα, ανέδειξα μέσα στο βιβλίο αυτό τον κτήτορα πάλι με τα στοιχεία του πατέρα, αλλά και άλλα στοιχεία που κουβέντα που έχω συζητήσει με απογόνους των σπιτών της κάθε οικογένειας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακόμα και έτσι βλέπουμε ότι έχουμε ένα κεφάλαιο για κάθε οικογένεια, που υπάρχει το σπίτι, υπάρχουν τα λιθανάγλυφα, πηγαίνει στο κτήτορα να δεικνύει στον κτήτορα ποιος ήταν, που ήταν εξερευνημένος κάπου, συνήθως εκεί στην Βλαχία, στην Ρωμανία, στο Τούρνο Σιβερίνη, στην Μύση και στο Προκούπ και στο Κοζάρι της Σερβίας και κάποιο εκεί σε άλλο μέρη. Και καταλήγει στους σημερινούς ιδιοκτήτες, που οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι απόγονοι του κτήτρου. Που υπάρχει αυτή η σύνδεση, η ταύτιση του σημερινού είτε ιδιοκτήτη του σπιτιού, είτε ακόμα περισσότερο απογόνο με τον πρόγονο και την καθήκον και την υποχρέωση να διατηρηθεί αυτό που πήρε. Δεν είναι απλά μια περιουσία που κάνει τόσο, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι και κάτι παραπάνω. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Μάλιστα. Άρα, πολλοί από εκείνους τους ανθρώπους ήταν ξενιτεμένοι στα Βαλκάνια, Άρα η ιστορία του Παπίκου είναι ταυτόχρονα και μια ιστορία μετανάστευσης, ξενιτιάς και επιστροφής, σωστά? Οπότε θα ήθελα να κλείσουμε ρωτώντας σας, και επειδή η εκπομπή μας λέγεται «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα», εσάς κύριε Παπαϊωάννου, το Πάπικο εξακολουθεί ακόμα να σας αλλάζει το βλέμμα, και με ποια οπτική? Λέω, επειδή η εκπομπή μας λέγεται «Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα», ήθελα να ρωτήσω αν το Πάπικο εξακολουθεί ακόμα να σας αλλάζει το βλέμμα και με ποια οπτική.
1: Θα έλεγα ότι νομίζω ότι μένουμε προσιλωμένες στους αρχικούς στόχους, και όπως βλέπουμε την εικόνα, το βλέμμα τώρα θα έλεγα που θα δουλήσει περισσότερο στην διαφύλαξη, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ ενισχύεται το καθήκον της διαφύλαξης όλου αυτού του χώρου, είτε του ίδιου του υψηστικού περιβάλλοντος, είτε της ίδιας της φύσης. Θα έλεγα ότι παλιότερα εγώ έβλεπα τη φύση και μόνο τη φύση, και όχι το ίδιο το χωριό που υπάρχει γύρω, και πώς να διατηρήσουμε την αυθεντικότητα της φύσης. Θα έλεγα ότι τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε και στρέφουμε πιο πολύ προς τον ίδιο τον οικισμό, και πώς θα προστατεύσουμε και θα κρατήσουμε τον ίδιο τον οικισμό όσο γίνεται πιο αυθεντικό, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι άνθρωποι του χωριού. Και ευτυχώς οι περισσότεροι, για να μην πω σχεδόν όλοι, έχουν την αγάπη για τον τόπο εκείνη φορά του πίσω.
0: Ωραία. Χαριτάκη Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ θερμά, όχι για όσα μας είπατε για το απάπικο, τη τύμφη, τα μονοπάτια και την άγρια ζωή, αλλά κυρίως γιατί σήμερα μας θυμίσατε κάτι που συχνά ξεχνάμε όταν ταξιδεύουμε, ότι πίσω από κάθε όμορφο τοπίο υπάρχουν άνθρωποι που το φρόντισαν, άνθρωποι που έφυγαν, άνθρωποι που επέστρεψαν και άνθρωποι που αποφάσισαν να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδος.
1: Ευχαριστώ πολύ και από την κυρία Μπατζάκη, και χαιρετισμούς σε όλους τους ακροατές και ειδικά σε ξενιτεμένους παπηγιώτες που κάπου θα υπάρχουν στην Αμερική που μπορεί και να μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Πριν φύγουμε λοιπόν, κάντε μου μια χάρη, μην κοιτάξετε άλλη μια φορά την Αστράκα, κοιτάξτε προς τα κάτω, σε μια πέτρα, σε ένα σκαλοπάτι, σε έναν υπέρθυρο με μια χρονολογία σκαλισμένη πάνω του, σε ένα παράθυρο που σήμερα μπορεί να είναι κλειστό. Γιατί μετά τη σημερινή συζήτηση ίσως καταλαβαίνουμε λίγο καλύτερα ότι το Πάπικο δεν βρίσκεται μόνο στο εντυπωσιακό τοπίο που φωτογραφίζουμε, βρίσκεται και σε όσα συνήθως προσπερνάμε, στα μονοπάτια που άνοιξαν πόδια ανθρώπων πολύ πριν γίνουν πεζοπορικές διαδρομές, στα σπίτια που χτίστηκαν με χρήματα ανθρώπων ξενιτεμένων μακριά από εδώ, στα ονόματα οικογενειών που μπορεί να μην υπάρχουν πια στο χωριό, στις παλιές φωτογραφίες, στα χαρτιά, στα λιθανάγρυφα, στις ιστορίες που ένας πατέρας αποφάσισε κάποτε να καταγράψει και ένας γιος αποφάσισε να συνεχίσει. Και ψηλότερα από όλα αυτά, το βουνό. Η τύμφη δεν γνωρίζει από γενεολογικά δέντρα, δεν γνωρίζει ποιος έφυγε, ποιος επέστρεψε, ποιος έκτισε ποιο σπίτι, στέκεται εκεί και μας υπενθυμίζει ότι εμείς οι άνθρωποι περνάμε, αλλά όσο περνάμε αφήνουμε ίχνη. Το ερώτημα είναι ποια ίχνη επιλέγουμε να αφήσουμε. Ίσως γι' αυτό έχει σημασία η δουλειά ανθρώπων σαν τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Χαριτάκη Παπαϊωάννου, γιατί προστατεύοντας ένα αγριόγειδο, ένα μονοπάτι, ένα γεωλογικό τοπίο, μια παλιά φωτογραφία ή το όνομα μιας οικογένειας, στην πραγματικότητα κάνεις το ίδιο πράγμα. Δεν αφήνεις κάτι πολύτιμο να εξαφανιστεί χωρίς να προσέξεις. Και τώρα μπορούμε να φύγουμε, να πάρουμε πάλι εκείνο τον δρόμο. Στροφή λοιπόν, και άλλη στροφή και άλλη μία. Μόνο από αυτή τη φορά στο καθρεφτάκι του αυτοκινήτου οι πέτρινες στέγες μικραίνουν, η Αστράκα απομακρύνεται και κάπου πίσω μας μένει το Πάπικο. Ή μήπως όχι. Από τη Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ ακούσαμε «Τα ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα». Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Σας ευχαριστούμε που ανεβήκατε σήμερα μαζί μας μέχρι το Πάπικο. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι για να ανοίξουμε μαζί έναν καινούριο δρόμο στο χάρτη. Μέχρι τότε, καλές διαδρομές.

That's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Έλα.
1: Ωραία, Ελλάδος 15. UTC 12.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένοι. Και αυτή τη βδομάδα μαζί, ζωντανά στον αέρα, με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, για την επόμενη ώρα 60 66 439 και 60 66 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Νύχτα μέτρησε τάστρα με την Άννα Μανιάτη Νόνη, τον Βασίλη Νόνη και την Αλίκη Λάμπρου από το νησί της Σκύρου. Μας ήρθε αυτό το τραγούδι. Η Σκύρος που βρέθηκε και αυτή στο έλεος της φωτιάς αυτές τις μέρες, όπως και η Σαλαμίνα, όπως και η Κρήτη, όπως και η Μάνη που δέχτηκε καταστροφικές πλημμύρες και άλλα πολλά μέρη. Πραγματικά ευχόμαστε η Παναγιά να βάλει το χέρι της. Συνήθως μετά το 15 Αύγουστο κάπως ηρεμούν τα πράγματα. Ευελπιστώ να συμβεί και φέτος. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Μύρων. Χθες γιόρταζε ο φίλος ακροατής εκπομπής και μουσικός ο Γεράσιμος Λιώλη. Χρόνια του πολλά και σε όλους τους Γεράσιμους που γιορτάζανε χθες. Κάποιοι άλλοι γιορτάζουν άλλη στιγμή μέσα στο χρόνο. Και φυσικά για ακόμη μια φορά να δώσω τις ευχές μου στις Μαρίες και στους Μάριους και τους εύχομαι να μαρμέρουν. Στις Παναγιώτες και στους Παναγιώτες τους εύχομαι να άγουν στο παν. Και στις Δέσποινες να είναι κυρίαρχες προσωπικότητες, να δεσπόζουν στην προσωπικότητά τους. 6066-439 και 6066-204 συνεχίζουμε με το CD της Κυρα Θάλασσας. Ο μισεμός είναι καημός.

Για το φίλο ακροατή που ζήτησε να ακούσει Δημήτρη Ζάχο, εξαιρετικά αφιερωμένο. Να περάσουμε στην αγαπημένη Βασίλο Ιωάννου που μας έχει καλέσει εκεί πάνω στην Ήπειρο, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε. Σας χαιρετάμε και σένα και το Γιώργο Κοτσίνη που σε συνοδεύει εδώ στο Κλαρίνο, σε αυτό το υπέροχο CD Ηπειρώτικα τραγούδια και θυμικά πλαισίων Καστανοχωρίων. Να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.

Γιώργος Κοτσίνης στο κλαρίνο, Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί, Θωμάς Κωνσταντίνου στο λάουτο, Μιχάλης Μαρκόπουλος στο λάουτο και Νίκος Κατσαρός στο ντέφι. Τα αγαπημένα ξωτικάκια τα περισσότερα έχουν έρθει εδώ στα... και έχουμε ηχογραφήσει μαζί σε αυτό το τραγούδι της Βασίλος που συνομιλεί με το φεγγάρι. Ο παραδοσιακός άνθρωπος θεωρούσε ότι το φεγγάρι έχει υπερφυσικές ιδιότητες και ικανότητες και κατά αυτόν τον τρόπο ήταν συνδεδεμένος με το σύμπαν και τα πάντα γύρω του και τη φύση ολάκερη. Στη σήμερα ημέρα ο άνθρωπος έχει ξεχάσει ότι αποτελεί μέρος της φύσης, δυστυχώς, ότι αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της αλυσίδας της φύσης, γι' αυτό και τα βάζει μαζί της, άρα τα βάζει με τον ίδιο του τον εαυτό. Στην ουσία, υποτάσσοντας τη φύση, υποτάσσει το ίδιο του, τον ίδιο τον εαυτό. Λοιπόν, συνομιλούσα εδώ με τον φίλο ακροατή, τον Γιώργο, που παραλίγο να πιάσουν και αυτή φωτιά σήμερα. Η οξιά, μου λέει, δεν καίγεται με τίποτα. Και η βελανιδιά έχει, λέει, έρπουσα φωτιά, παίρνουν μόνο τα φύλλα ράκια φωτιά. Εγώ γνωρίζω ότι και η χαρουπιά δεν πιάνει με τίποτα και καλό είναι να φτιάχνετε φράχτες από χαρούπια, από χαρουπιές γύρω γύρω από τα σπίτια σας. Ήρθε η ώρα να ξανα... δεν ξέρω αν το κάνετε μέσα από την AI, γιατί οι παλιοί φύγανε, αλλά ήρθε η ώρα να ξαναθυμηθείτε λίγο αυτά που έχουν ξεχαστεί και επίσης ήρθε η ώρα να συντονιστείτε λίγο με τους ανθρώπους στην κοινότητά σας, γιατί έρχονται σπουδαίοι αγώνες, ευελπιστώ, και καλό είναι να μην μένετε στάσιμοι, αν θέλετε να επιβιώσετε βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει να αυτονομηθείτε κάπως στις κοινότητες, να μην περιμένετε από τους άλλους να έρθουν να σας βοηθήσουν την ώρα που η φωτιά είναι έξω από το σπίτι σας. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τώρα το διαβάζω και από πολλούς στα Facebook. Αν η φωτιά δεν έρθει στο σπίτι του γείτονα, δεν ξυπνάμε. Πρέπει να έρθει η φωτιά δίπλα. Οπότε ίσως και έτσι θα γίνει. Λοιπόν, πουλιά μου διαβατάρικα, ζήτησε ο φίλος ακροατής από τα Γρεβενά. Αποφάσισα να το βάλω αυτή τη φορά με τον Γιώργο Παπασιδέρη από τη Σαλαμίνα για ευνόητους λόγους.

το συγκρότημα των Λαλιτάδων εδώ και ο Δημήτρης Ρίζος του Χριστοφόρου στο Κλαρίνο από δική μας ηχογράφηση που κάναμε στα εξωτικά της παράδοσης. Πότε πέρασε κιόλας ο καιρός? Το Δεκέμβρη του 25 ήταν, όχι, το Νοέμβριο του 25 ήταν αυτή η ηχογράφηση. Με Σταματία Τζίκα, Δημήτρη Τσίπρα, Δημήτρη Ρίζο του Κλέωνος και Εφρεμία Γιανακοπούλου μαζί στο σχήμα των Λαλιτάδων. Και να αφιερώσουμε το επόμενο μυρολόι στην φίλη ακροάτρια, την κυρία Δάφνη, που έχουμε να την ακούσουμε καιρό. Γεια σας, κυρία Δάφνη.

Η ηχογράφηση δική μας εδώ με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιλέτο και τους Κυρατζίδες στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και επειδή σας άρεσε την Παρασκευή που κλείσαμε με Μπρέχτ, είπα να σας διαβάσω κάτι ακόμα σε σχέση με αυτά που λέγαμε που ήρθαν εδώ στη σημερινή εκπομπή. Από την απόφαση που γράφτηκε το 1930, χρειάζονται πολλά τον κόσμο για να αλλάξεις, οργή και επιμονή, γνώση και αγανάκτηση, γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά, ψυχρή υπομονή και ατέλειωτη καρτερία, κατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου. Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς την πραγματικότητα να αλλάξουμε.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα και καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Μπάμπης Δούκαρος στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Όπως κάνουμε συνήθως, θα δώσουμε χρόνια πολλά, θα πούμε χρόνια πολλά μάλλον σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Βλέπω γιορτάζει ο Θύρσος, δεν ξέρω κάποιον με αυτό το όνομα. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης. Είναι μη νεοελληνική, λένε, μη ελληνική προέλευσης. Παρόλα αυτά, Θύρσος νομίζω ονομάζονταν οι οπαδοί του Διονύσου, ή μάλλον Θύρσος ήταν το έμβλημα που κρατούσαν οι λάτρεις του Διονύσου στις πανηγυρικές πομπές στο παρελθόν. Επίσης σήμερα γιορτάζει ο Μύρον. Έχουμε από αυτό το όνομα. Μύρον σημαίνει ασφαλώς άρωμα, είναι το άρωμα. Έχει διάφορα ονόματα, αγγλικά Myron. Χρόνια πολλά λοιπόν στους Μύρονες, οι οποίοι γιορτάζουν σήμερα. Και πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα πρέπει να σταθούμε στο 1807, όταν κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Hudson στη Νέα Υόρκη το Clermont, το πρώτο πλοίο που κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton. 1833, με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. 1918 ιδρύεται η Εταιρεία της Θούλης. Είναι ένα αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας. Θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του εθνικοσοσιαλισμού, του ναζισμού στην εξουσία. 1944 έχουμε τον μπλόκο των Γερμανών και των συνεργατών του στην Κοκκινιά, με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Και το 1973 κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία, οι Beatles, Angie. Θα έχουμε πιστεύω την ευκαιρία να το ακούσουμε αμέσως

Αν πάμε στους ανθρώπους, ας έλθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα, θα πρέπει να σταθούμε στο 1850 όταν φεύγει από τη ζωή ο Χοσέντε Σαν Μαρτίν, ο Νότιο-Αμερικάνος επαναστάτης από την Αργεντινή. 1969 φεύγει από τη ζωή ο Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ροτ, ίσως δεν το ξέρετε, είναι Γερμανός αρχιτέκτονας, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Και το 1998 φεύγει από τη ζωή η Έλλη Σούλγιουτζόγλου Σεραϊδάρη, Ελληνίδα φωτογράφος, ίσως δεν την ξέρετε με αυτό το όνομα, όμως σίγουρα ίσως την γνωρίζετε ως Νέλης, είναι η γνωστή μας Νέλης. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια, όπως το αποκαλώ. Σήμερα θα πάμε στην Λατινική Αμερική, τουλάχιστον αυτό σχεδιάζουμε να κάνουμε, ελπίζω να μην έχουμε κανένα πρόπτο. Λοιπόν, θα πάμε στη Λατινική Αμερική και θα πάμε συγκεκριμένα στην Βενεζουέλα. Έχουμε καιρό να πάμε, έλειπα και εγώ σε διακοπές ασφαλώς, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Χθες είχαν μία εκδήλωση η κοινότητα εκεί πέρα για το 15 Αύγουστο, αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέροντα πράγματα να μας πούνε για το πώς είναι η κατάσταση εκεί πέρα και πώς αντιμετωπίζουν πλέον τα μετεόρτια, ας το πω έτσι, του μεγάλου σεισμού ο οποίος έγινε πριν αρκετές εβδομάδες στην Βενεζουέλα. Για να πάμε όμως εκεί, έχει φροντίσει εδώ ο Μπάμπης Δούκαρος να βρει και να βάλει το όμορφο αυτό τραγούδι των Rolling Stones, Angie. Με την Angie λοιπόν θα πάμε στην Βενεζουέλα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Τα καταφέραμε. Έχουμε συνδεθεί ζωντανά με το Καράκας της Βενεζουέλας να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε Μαραγγέλη, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
1: Γεια σας, τι κάνετε? Καλημέρα από Καράκας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσω καταρχάς από την χθεσινή εκδήλωση της κοινότητας εκεί πέρα. Είχατε μία εκδήλωση για το 15 Αύγουστο, για την Παναγία. Θέλετε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς έγινε στην κοινότητα?
1: Ναι, εμείς έχουμε στην κοινότητά μας έχουμε την εκκλησία που είναι επίσης αφιερωμένη στις κοιμήσεις του Θεοτόκου. Και εξαι βεβαίως ήταν μεγάλη γιορτή για μας. Αλλά και αυτό σου το έχουμε συνηθίσει. Κάθε χρόνο βέβαια κάνουμε τη λειτουργία μας, κάνουμε όλα και το γλέντι το μεγάλο κτλ. Αλλά φέτος βεβαίως λόγω τα γεγονότα που κάνανε, αυτά που πάθαμε εδώ στη χώρα, απλώς κάναμε τη λειτουργία και ένα γεύμα. Τώρα το μεσημέρι δηλαδή κάναμε, φάγαμε και αυτό ήταν. Μετά σηκωθήκαμε, φύγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Πολύ απλά πράγματα.
0: Να ρωτήσω καταρχάς, η εκκλησία αυτή χτίστηκε πότε? Φαντάζομαι από τους πρωτοπόρους, έτσι, αυτούς που πήγαν εκεί πριν από δεκαετίες.
1: Από την αρχή που ξεκίνησε ο ελληνισμός να έρθει. Μιλάμε από το 62 περίπου χτίστηκε σε ένα σπιτάκι. Εφαρμόσανε, ετοιμάζανε μια κλεισούλα, ναι. Μετά χτίστηκε, μετά με τα χρόνια χτίστηκε μια μικρή εκκλησία και τώρα έχουμε τη μεγάλη από το 1992 που εγκαινιάστηκε η μεγάλη μας εκκλησία που μου φαίνεται είναι δεύτερη πιο μεγαλύτερη της Λατινικής Αμερικής μετά του Buenos Aires.
0: Α, μάλιστα.
1: Και πολύ δεν είναι η πιο όμορφη, αλλά εντάξει, έχουμε μια μεγάλη εκκλησία και έχουμε και κάνουμε εκεί τόσα χρόνια τώρα, κάνουμε τα λειτουργίες μας και τα γιορτές και όλα.
0: Πόσοι ομογενείς, πόσοι Έλληνες βρεθήκατε χθες μαζί, ήσασταν μαζί, πόσοι περίπου ήσασταν?
1: Εχθές ήμασταν, εγώ υπολογίζω γύρω στα 120 με 130 άτομα.
0: Α, μάλιστα, αρκετοί δηλαδή.
1: Ναι. Ναι.
0: Η κοινότητα συνολικά πόσα, θυμίστε μας, πόσα περίπου άτομα έχει, όχι μόνο στο Καράκας και γενικότερα σε όλη την Βενεζουέλα,
1: σε όλη τη χώρα υπολογίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει τώρα γύρω στους 2.500 Έλληνες σε όλη τη χώρα. Και οποία ο Καράκας πρέπει να μαζέψει το 60% περίπου, όχι 60-40% συγγνώμη, από το τι υπάρχει σε όλη τη χώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα ας πάμε στα υπόλοιπα. Πριν από μερικές μέρες διαβάσαμε εδώ πέρα ότι δεν σας έφταναν οι σεισμοί, είχατε και πλημμύρες, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα τρεις άνθρωποι, ναι, συμπεριλαμβανομένων δύο εφήβων κοριτσιών, έχασαν τη ζωή τους μετά από καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν το Καράκας. Θέλετε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς έγινε?
1: Το Σάββατο βλέπαμε πρόγνωση του καιρού ότι θα έχουμε βροχές, έντονες βροχές, αλλά δεν το περιμέναμε τόσο πολύ. Mm. Δηλαδή μια πολύ ισχυρή βροχή και επίσης δεν βλέπαμε τα κτίρια που είχαμε απέναντί μας, δεν φαινότανε τόσο πολύ δυνατή βροχή. Και ναι, μάθαμε για τρία άτομα επίσημα, έτσι ανακοινώσαν τρία άτομα, αλλά μπορεί να είναι και παραπάνω. Που χάσαν
0: τη ζωή τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Πριν από 1,5 μήνα, πόσο ήταν περίπου, είχατε τους ισχυρούς σεισμούς εκεί στην Βενεζουέλα. Θέλετε να μας πείτε τελικά οι εκτιμήσεις για τις απώλειες ανθρωπίνων ζώων, πόσες είναι τελικά, πόσοι άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους τελικά, πόσοι τραυματίστηκαν?
1: Τώρα επίσημα ανακοινώσανε 6.300 περίπου πεθαμένους. Αλλά είναι πολύ περισσότεροι. Είναι πολύ περισσότεροι. Κάποιοι μου λέγανε γύρω 18.000 ζωές χαθήκανε. Αυτό το πιστεύω πιο πολύ παρά τις 6.000 που λέγανε. Και τραυματίες, πολλούς, δεκάδες χιλιάδες, ναι. Αλλά ανθρώπινες ζωές χαθήκανε πάρα πολλές. Όχι αυτό που λένε επίσημα. Είναι περισσότεροι, πολύ περισσότεροι.
0: Μάλιστα. Υπήρχαν και ομογενείς οι οποίοι τραυματίστηκαν ή έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των σεισμών, όχι έτσι?
1: Όχι, όχι, ευτυχώς δεν βρεθήκαμε κανένας. Ναι, μία κυρία έχασε το σπίτι της, ναι. Άλλοι, οι περισσότεροι πάθανε ζημίες στο σπίτι, μικρές μικροζημίες, δηλαδή ραγίσαν τείχους κτλ, αλλά όχι παραπάνω. Και οι ανθρώπινες ζωές, ευτυχώς, δεν χάσαμε κανένα από τους δικούς μας.
0: Αυτό είναι καλό. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπήρξε συνδρομή από την Ελλάδα? Είδαμε εδώ κάτι, τουλάχιστον εγώ κατά σύμπτωση, σε ένα ελληνικό κανάλι που κοιτούσα κατά τη διάρκεια των διακοπών μου, είδα κάποιες εκκλήσεις για βοήθεια στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα. Έχουν έρθει ελληνικές εκεί ομάδες διάσωσης?
1: Ήρθανε δύο κλιμάκια του Ερυθρού Σταυρού. Ναι, το πρώτο ήρθε με κάπου, αν δεν κάνω λάθος, 5-6 άτομα που βοηθήσανε, οι διασώστες που ήταν κάτω στο σημείο της τραγωδίας, βοηθούσαν εκεί να βγάλουν κόσμο, μετά από 2 εβδομάδες περίπου ήρθε το δεύτερο κλιμάκιο, νοσηλεύτριες, 8 νοσηλεύτριες, και βοηθήσαν πάρα πολύ, αλλά τώρα σε κέντρα υγείας και σε ένα φωνοτροφείο βοηθήσανε. Και ναι, βοηθήσαν πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ καλό έργο κάνανε.
0: Να ρωτήσω, έχει επανέλθει τώρα πλέον η ζωή στην κανονικότητα, στο πω έτσι, στην Βενεζουέλα μετά από αυτούς τους σεισμούς? Γιατί πρόσφατα είχαμε και τους σεισμούς στην Κολομβία και ήθελα να σας ρωτήσω αν επηρεαστήκατε καθόλου εσείς από αυτούς.
1: Με τους σεισμούς στην Κολομβία, όπως έλεγα, στο Καράκας λίγοι κάτι καταλάβανε, κάτι, αλλά στο δυτικό μέρος της Βενεζουέλας, ναι, το καταλάβανε πιο πολύ. Αλλά δεν έγιναν ζημίες. Μεγάλη ζημία έγινε στην Κολομβία, ναι. Και τη διαφορά, στη Κολομβία χαθήκανε πολλές οικοδομές, πάρα πολλές. Ενώ στη Βενεζουέλα χαθήκανε και ανθρώπινες ζωές, επειδή ήταν αργία και ο κόσμος ήταν εθνική γιορτή, ήταν αργία και ο περισσότερος ο κόσμος ήταν στα σπίτια τους, και επίσης ήταν και το Μουντιάλ, έπεσε η Βραζιλία και όλοι ήταν εδώ, η Βραζιλία πολλούς οπαδούς και ετοιμαζόταν να βλέπαν τον αγώνα, και γι' αυτό τους έπεσε στο σπίτι και χαθήκαν τόσες πολλές ζωές.
0: Μάλιστα, κατάλαβα, τραγικό. Πλέον έχουν αποκατασταθεί τουλάχιστον οι βασικές υποδομές, έτσι ώστε να λειτουργεί η χώρα κάπως φυσιολογικά, ή ακόμη όχι, δεν έχει γίνει αυτό?
1: Ακόμα καθαρίζουν κάτω, μαζεύουν, ρίχνουν τα μεγάλα τα κτίρια αυτά που δεν γίνανε καλά, μείνανε, πόσο λένε, ναι, τώρα ετοιμάζουν το χώρο για την περιοχή για να χτίσουν ξανά.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, τα κτίρια εκεί πέρα χτίζονται με κάποιους αυστηρούς αντισεισμικούς κανονισμούς ή όχι? Αυτό δεν συνέβαινε.
1: Ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Ακόμα καθαρίζω.
0: Και τα περισσότερα κτίρια ήταν πολυκατοικίες τέτοια, δεν ήταν μονοκατοικίες, ήταν πολυκατοικίες? Τα περισσότερα κτίρια δηλαδή με αρκετούς ορόφους.
1: Πολυκατοικίες και σπίτια, πολλά σπίτια, βέβαια σπίτια παλιά που δεν είχαν, παλιά εννοώ ότι δεν ήταν προετοιμασμένα για τέτοιους σεισμούς. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και μεγάλες πολυκατοικίες, ναι.
0: Στους ανθρώπους οι οποίοι χάσανε τα σπίτια τους και έτσι, έχει το κράτος υποσχεθεί, έχει δώσει κάποια βοήθεια για να τα ξαναχτίσουν ή όχι?
1: Συγγνώμη, πώς, δεν άκουσα.
0: Ναι, ήθελα να πω, τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους εκεί πέρα, που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, θα λάβουν βοήθεια από το κράτος? Έχει υποσχεθεί το κράτος να τους τα φτιάξει, διεθνείς οργανισμοί ή κάτι τέτοια, να τους βοηθήσουν ή όχι?
1: Ναι, ο κράτος έχει αναλάβει μερικές, δεν είναι, έχουν λάβει, ναι, βοήθεια, και, αλλά ακόμα δεν είναι αρκετή, θέλει πιο πολύ.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, συνεχίστε, σας διέκοψα.
1: Αυτό είναι, δεν είναι ακόμα αρκετή βοήθεια. Για που πρέπει να δώσουν, δηλαδή περιμένουμε και απ' έξω βοήθεια ακόμα.
0: Μάλιστα. Δραστηριοποιούνται διεθνείς οργανισμοί εκεί πέρα από τον Ερυθρό Σταυρό, έχετε δει και άλλους οργανισμούς?
1: Ναι. Ακόμα, ναι, ακόμα υπάρχουν άλλες χώρες που είναι και βοηθάνε, και ναι, υπάρχουν πολλοί ακόμα.
0: Από την Ευρώπη...
1: Επίσης κάτι έχω ακούσει, από Ευρώπη πιο πολύ, Ιταλία, Ισπανία, άλλοι δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αλλά προπάντως Ιταλοί και Ισπανοί πολύ.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν από τους σεισμούς είχατε και μία αλλαγή εκεί πολιτικής κατάστασης και τα λοιπά. Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο, υπάρχει κάποια πρόοδος? Είχαμε ακούσει κάτι για εκλογές, ότι θα γίνουν κάποιες εκλογές. Τελικά τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο?
1: Όχι, πάνω στο πολιτικό πλαίσιο, είναι στα πολιτικά. Ναι, τώρα με το θέμα τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά, ναι, υπάρχουν, είναι πάνω σε αυτά τα θέματα. Συγγνώμη. Είναι πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά επειδή γίναν τους σεισμούς και τα λοιπά, όλα αυτά παραμείνανε λίγο. Αλλά τώρα ξαναπιάνουν αυτές τις συζητήσεις, συνεχίζουν πάλι με αυτά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί από την Ελλάδα περιμένετε κάποια περισσότερη βοήθεια, θέλετε κάποια μεγαλύτερη βοήθεια, έχετε έρθει σε επαφή? Ναι. Ναι, κύριε Μαραγγέλη, με ακούτε?
1: Κόπηκε
0: το σήμα, εντάξει. Ήθελα να ρωτήσω, λέω, από την Ελλάδα έχετε λάβει όποια βοήθεια έχετε λάβει? Έχετε κάτι να ζητήσετε, να πείτε? Θέλετε κάτι από εδώ παραπάνω? Τι θα θέλατε?
1: Περιμένουμε να ξεκινήσει. Η οργάνωση Help Hellas έχει ετοιμάσει κάποια ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμα. Δεν ξέρουμε αν έχουν αισθανθεί. Αυτό περιμένουμε.
0: Μα τι βοήθεια είναι αυτή?
1: Έχουν μαζέψει πάρα...
0: Τι βοήθεια?
1: Ανθρωπιστική βοήθεια. Ανθρωπιστική. Δηλαδή ρούχα, φάρμακα, τέτοια. Τρόφιμα.
0: Δεν έχουν σταλεί ακόμη?
1: Τέτοια βοήθεια. Δεν ξέρω, δεν μας έχουν ειδοποιήσει ακόμα, και νομίζουμε ότι λέμε ότι ίσως δεν τα έχουν στείλει ακόμα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Κάποια καθυστέρηση υπάρχει.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Κύριε Μαραγγέλη, δεν ξέρω αν θα θέλατε εσείς κάτι να πείτε εδώ στους Έλληνες που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο. Γενικότερα, κλείνοντας την συνέντευξη τη σημερινή.
1: Πρέπει να ευχαριστήσω. Ωστόσο ενδιαφέρον έχετε αποδείξει, και ο ελληνικός λαός όσοι βοήθεια έχουν στείλει, μάθαμε μέσω του Help Hellas, μάθαμε ότι έχουν στείλει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, και επίσης μαζί με την Κύπρο έχουν στείλει πάρα πολλά πράγματα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, και ευχαριστούμε και στον Ερυθρό Σταυρό και όλους όσους ενδιαφερθήκαν να βοηθήσουν τη χώρα.
0: Μάλιστα. Ναι. Κύριε Μαραγγέλη, να ευχηθούμε σε εσάς, στους υπόλοιπους Έλληνες εκεί πέρα, αλλά και σε όλους τους Βενεζουελάνους, να πάνε τα πράγματα καλύτερα κατευχήν, και να ξεπεράσετε αυτό τον εφιάλτη, γιατί είναι τρομερό πράγμα να όσοι έχουν ζήσει σεισμούς και γενικότερα φυσικές καταστροφές γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλύτερα και να μην έχετε ξανά μια τέτοια δυσάρεστη εμπειρία. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Χαιρετισμούς σε όλους εκεί πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά και, και συνεχίζουμε. Η ζωή συνεχίζει. Πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Ασφαλώς συνεχίζεται. Λοιπόν,
1: εμείς,
0: και πάλι.
1: Εμείς που είμαστε εδώ ακόμα, πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Έτσι, έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαραγγέλη. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς και στον κύριο Μπαλόπουλος, έτσι δεν είναι.
1: Μπακόπουλο.
0: Στον κύριο Μπακόπουλο. Ναι, χαιρετισμούς και στον κύριο Μπακόπουλο.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πολύ
1: ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε. Okay. Γεια σας. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Θόδωρο Μαραγγέλη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα. Μας μίλησε για την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα εκεί πέρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς πριν περίπου, θα έλεγα, 1-1,5 μήνα, κάπου εκεί ήταν, και τις καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη χώρα πριν από 2-3 μέρες. Μας μίλησε επίσης για την εκδήλωση, τον εορτασμό του 15 Αύγουστου στην εκκλησία της Κύμησης Θεοτόκου, όπως λέγεται, στο Καράκας της Βενεζουέλας. Πάμε όμως σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ΕΡΤ. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, Δημήτρη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Για πες μας, τι γίνεται.
1: Είμαστε μέσα στον Αύγουστο, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν. Περιμένουμε, όπως έχω πληροφορηθεί από το πολεμικό ναυτικό, γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου, το αργότερο αρχές Οκτωβρίου, περιμένουμε την φρεγάτα Νέαρχος, η οποία ολοκλήρωσε τις επίσημες δοκιμές στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία. Βρίσκονται εκεί και μέλη του πληρώματος της φρεγάτας για να αποκτήσουν την τεχνική κατάρτιση. Αναμένεται να την υποδεχθούμε επίσημα στην Ελλάδα.
0: Είπες τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα έρθει να συμπληρώσει, ναι, τον Κίμωνα, έτσι δεν είναι, έτσι, η πρώτη φρεγάτα.
1: Ναι, ναι. Δεν έχει γίνει ακόμη η επίσημη ένταξή της στο πολεμικό ναυτικό. Θα γίνει, φαντάζομαι, μια τελετή στη Λοριάν και από εκεί θα πλεύσει για την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η δεύτερη φρεγάτα, ο Νέαρχος. Μετά περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου, τη φρεγάτα Φορμίων, mm-hmm, την τρίτη δηλαδή, Μπελαρά, και μέσα στο 27 την τέταρτη που θα είναι η φρεγάτα Θεμιστοκλής.
0: Ο Θεμιστοκλής, μάλιστα. Μου θυμίζει, ναι, το παλιό αντιτορπιλικό, νομίζω, Θεμιστοκλής λεγόταν, πρέπει να έχει παροπλιστεί,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Εντάξει, όλες αυτές οι ονομασίες είναι ιστορικές. Ξεκινάει μια νέα εποχή για το πολεμικό ναυτικό. Επίσης, να πούμε ότι βρίσκεται και σε εξέλιξη όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που ενέκρινε τον Ιούλιο το τελευταίο Κισαία. Mm-hmm. Όπως είναι η αντιπυραυλική ασπίδα, ο θόλος του Αχιλλέα και ό,τι άλλο αυτό συμπεριλαμβάνει.
0: Η οποία βασικά είναι, υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι στοχεύει στην αποτροπή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, είναι ουσιαστικά αντιπυραυλική αντιεροπορική ασπίδα.
0: Ναι, και από ό,τι διαβάζουμε εδώ και συμπληρώνεται και βασικά και εναντίον των drones, έτσι, για την κατάρριψη drones.
1: Ναι, και για drone και για βαλιστικούς πυράβλους και για εχθρικά αεροσκάφη.
0: Ναι.
1: Είναι η καινούργια αντίληψη ότι δεν φτάνει μόνο. Θυμάμαι τώρα, έτσι για να αναφέρουμε κιόλας, το βιβλίο του γνωστού καθηγητή που είναι και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, του Κωνσταντίνου Γρίβα, που λέγεται ο αντιπυραυλικός πόλεμος, αν θυμάμαι. Ουσιαστικά, δηλαδή, περνάμε σε μια νέα εποχή που όλα τα νησιά μας γίνονται ουσιαστικά μικρά αεροπλανοφόρα με όλα τα συστήματα επάνω. Ας το φανταστούμε κάπως έτσι. Δηλαδή,
0: εξάλλου,
1: δεν
0: νομίζω
1: είναι μόνο τα όπλα που είναι στο έδαφος και τα πλοία και τα αεροσκάφη, είναι και αυτό.
0: Ναι. Ας μην ξεχνάμε ότι νομίζω ότι, όχι ας μην ξεχνάμε, γνωρίζουμε πλέον ότι πώς γίνονται πλέον οι σύγχρονοι πόλεμοι. Το είδαμε στην Ουκρανία, ναι, το βλέπουμε μάλλον και στην Ουκρανία ακόμη και σήμερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Με την, ναι, μεγάλη, ναι, χρήση των, αυτών των drones.
1: Ήταν μια δύσκολη μέρα για τον πόλεμο εκεί, καθώς είχαμε πολύ μεγάλα χτυπήματα εκατέρωθεν, δηλαδή και οι Ουκρανοί χτύπησαν τους Ρώσους και οι Ρώσοι τους Ουκρανούς. Εκεί εντείνεται, νομίζω, ο πόλεμος. Είναι μια σοβαρή κατάσταση. Δεν ξέρω τι συνέπειες θα έχει αυτό.
0: Πάντως δείχνει πώς γίνονται οι σύγχρονοι πόλεμοι. Έτσι. Πλέον πολεμάνε, ναι, τα...
1: Ναι. Βέβαια, να πούμε το εξής, ότι αυτός είναι ένας πόλεμος φθοράς. Δηλαδή, επί του εδάφους ουσιαστικά δεν έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές. Το 25% περίπου της Ουκρανίας παραμένει 20, κατεχόμενο, ναι, 23 κάτι είναι, και ουσιαστικά, δηλαδή, τα εκατέρωθεν χτυπήματα,
0: ναι,
1: δεν αλλάζουν το σκηνικό αυτό. Έχουμε απλά πλήγματα σε υποδομές, στρατιωτικές, σε οικονομικές, δηληστήρια, λιμάνια.
0: Πάντως δείχνει πώς θα γίνονται οι, ας τους πούμε, σύγχρονοι πόλεμοι με μεγάλη χρήση αυτών των οχημάτων.
1: Να σου πω ότι η εφημερίδα Telegraph, και μιλάμε για την Ουκρανία, πριν από λίγες ημέρες, η Βρετανική The Telegraph είχε ένα άρθρο που συνέκρινε τα δύο σχέδια, το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό, για την ειρήνη στην Ουκρανία.
0: Εντάξει,
1: αυτή τη στιγμή είναι παράλληλα με τον πόλεμο, υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
0: Εντάξει, αυτό είναι, είναι μια ολόκληρη κατάσταση. Εμάς ίσως μας ενδιαφέρει περισσότερο τι γίνεται εδώ πιο κοντά στη γειτονιά μας. Είχαμε και την περίφημη, πώς θα το πω αυτό, την συμφωνία της Μέκας.
1: Η συμφωνία της Μέκας.
0: Μας αφορά πολύ περισσότερο, έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, εμένα η άποψή μου είναι λίγο αιρετική σε αυτό το θέμα. Με ποια έννοια? Δηλαδή, μπορεί ο κύριος Ερντογάν να προσπαθεί να αποδώσει μεγάλη σημασία σε αυτή τη συμφωνία, αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι είναι το, είναι περισσότερο συμβολική, νομίζω. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ μια κατάσταση, ένα πόλεμο για παράδειγμα, που θα έρθει η Σαουδική Αραβία να επιτεθεί στο Ισραήλ επειδή θα συμβεί κάτι μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, για παράδειγμα.
0: Κοίταξε να δεις, σε αυτή την περιοχή είναι γνωστό ότι το Ισραήλ έχει πολύ στενές σχέσεις με την Ινδία. Είναι γνωστό ότι η Ινδία και το Πακιστάν είναι ιστορικά αντίπαλοι, έτσι δεν είναι? Είναι γνωστό ότι η Τουρκία και το Πακιστάν είναι μαζί. Ολομπλέκεται.
1: Να θυμηθούμε ότι και υπάρχουν και οι αναλυτές που λένε ότι η επίθεση στο Ισραήλ, ενώ από τη Χεσμολάχ που έγινε γνωστή σφαγή της 7 Σεπτεμβρίου,
0: Χαμάς εννοείς,
1: είχε σκοπό να υπονομεύσει την επικείμενη τότε συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας.
0: Ναι, έχει ακουστεί αυτό. Δηλαδή, είναι οι συμφωνίες του Αβραάμ, ας πούμε, οι οποίες έχουν γίνει με άλλες χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ούτω καθεξής.
1: Επίσης, να επισημάνουμε ότι υπάρχει και ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας για το ποιος θα ηγείται του Σουνιτικού Ισλάμ.
0: Ναι, σαφώς.
1: Δηλαδή, οι Σαουδάραβες μπορεί να έχουν κάνει μια κίνηση η οποία είναι σωστά διπλωματική για αυτούς, εννοώ, αλλά δεν νομίζω ότι θα τεθούν ποτέ υπό, πώς να το πω, οθωμανική, νεοθωμανική ομπρέλα για την πολιτική τους.
0: Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε στην πράξη πώς δουλεύουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Τουρκία θέλει να βάλει και την Αίγυπτο μέσα σε, σε αυτή τη συμφωνία. Διαβάζουμε ότι η Σαουδική Αραβία είναι αυτή η οποία δεν την θέλει. Δεν ξέρω τι ακριβώς στάση κρατάει η Αίγυπτος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας όμως.
1: Νομίζω ότι και οι Αιγύπτιοι θέλουν να έχουν, όπως όλοι, καλές σχέσεις, ομαλές σχέσεις, να τις πούμε, με την Τουρκία. Αλλά και αυτή πάντοτε με την Τουρκία είναι ιδιαίτερα καχύποπτη.
0: Ασφαλώς. Μην ξεχνάμε ότι ο πρόεδρός τους είναι αυτός ο οποίος ανέτρεψε τους αδελφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο, έτσι, τους οποίους χρηματοδοτεί το Κατάρ, όπως όλοι ξέρουμε, και υποστηρίζει η Τουρκία. Εντάξει.
1: Ναι, τώρα βέβαια η Ελλάδα, ό,τι και να πούμε, η κατάσταση για την Ελλάδα περιπλέκεται, με την έννοια ότι και η Τουρκία και το Πακιστάν είναι δυνάμεις οι οποίες είναι, για να μην πω εχθρικές, είναι πολύ ανταγωνιστικές με την Ελλάδα.
0: Μα νομίζω ότι το Πακιστάν δεν αναγνωρίζει καν την Κυπριακή Δημοκρατία, αν δεν απατώμε, έτσι.
1: Ναι, εκτός από αυτό, να επισημάνουμε ότι σε ασκήσεις που έχει κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο και κοντά στην Κύπρο, οι Πακιστανοί έχουν στείλει και πλοία, πολεμικά εννοώ, δικά τους, να ασκηθούν μαζί με τους Τούρκους.
0: Ναι. Όπως η Ινδία έχει στείλει αεροπλάνα εδώ πέρα, έτσι, σε εμάς.
1: Ναι, εντάξει. Είναι πολύπλοκο το παζλ. Πρέπει να δούμε πώς από εδώ και πέρα θα κινηθούμε, καθώς φυσικά υπάρχουν η ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες του κόλπου που έχουν ζητήσει, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάποιο είδους στήριξη στρατιωτική από την Ελλάδα. Υπάρχει βέβαια ρήτρα αμυντικής συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αλλά αυτά θα κρυθούν στο μέλλον.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ που είσαι μαζί μας. Να σε ευχηθώ και καλές διακοπές, γιατί από σήμερα βγαίνεις.
1: Μπορείς να τηλεφωνείς. Εγώ θα είμαι στην Κρήτη, να σου δίνω και από εκεί ρεπορτάζ.
0: Σαφώς.
1: Και τουριστικό, αν
0: θέλει. Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σε χαιρετούμε. Καλές διακοπές. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον Δημήτρη Θωμά, τον συνάδελφο που καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ΕΡΤ. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη οι έρευνες του ανακριτικού της πυροσβεστικής για τη φωνική πυρκαγιά με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα, την ώρα που εναέρια μέσα κάνουν ακόμη ρήψεις νερού υπό τον κίνδυνο αναζωπήρωσης. Στα Σελήνια οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς πολλές κατοικίες στα Περιστέρια παραμένουν χωρίς ρεύμα. Προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση, αφού η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε τμήματα του δικτύου σωληνώσεων. Στο νησί πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, με στόχο την πλήρη καταγραφή των ζημιών και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις προς τους πληγέντες. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσυσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή έως τις 12 Οκτωβρίου. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούζ. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από Ξηρά και Θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Επίθεση από 3 άτομα δέχτηκαν αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα του 15 Αυγούστου κατά την προσαγωγή 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Οι 3 δράστες προκάλεσαν σωματικές βλάβες στους αστυνομικούς και στη συνέχεια έφυγαν μαζί με τον προσαχθέντα 18χρονο. Οι αστυνομικές αρχές της Ηλίας κατάφεραν να συλλάβουν έναν ανήλικο που συμμετείχε στην επίθεση, ο οποίος στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή και έχουν ήδη ταυτοποιήσει τους δράστες. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απίθεια, βία κατά υπαλλήλων και πρόκληση σωματικών βλαβών. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο πρώην σύντροφό της έπεσε 27χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

και εδώ στο ραδιοφωνικό αέρα του Earth News Radio 105,8 ένα διευρυμένο απολύτως σχετικό. Αυτή τη βδομάδα θα είμαστε στα μεγάλα ραντεβού 5 με 7. Δευτέρα. Αυτό σημαίνει εκτός από καλό απόγευμα να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα. Δεν ξέρουμε αν θα το πετύχουμε, να το προσπαθήσουμε πάντως. Δευτέρα λοιπόν, 17 Αυγούστου του 2026.

Δευτέρα λοιπόν, 17 Αυγούστου του 2026. Ο ήλιος που ανέτειλε νωρίς 6:40, λέει, που σηκώνεται τέτοια ώρα, είναι θαυμαστό αυτό. 8:17 θα πάει να ξεκουραστεί πάνω κάτω. Αυτή είναι μια μέρα που το 1944 είχαμε τον μπλόκο των Γερμανών και των δοσύλλογων στην Κοκκινιά. Εκατοντάδες νεκροί, χιλιάδες εχμάλωτοι. Τελικά οι μέρες του Αυγούστου σε σχέση με την ιστορία, με το παρελθόν, παρά είναι φορτωμένες με δύσκολα πράγματα, δυστυχώς φορτώνονται και με τωρινά. Αλλά επιτρέψτε μου να πάω δύο μέρες πίσω. Πρώτα απ' όλα είχαμε τη μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού, για όλες τις Μαρίες, Παναγιώτη, Παναγιώτα, Δέσποινα ή όποιον άλλον και όποια άλλη ξεχνώ, χρόνια τους πολλά και χρόνια τους καλά. Και λέω να πάμε δύο μέρες πίσω, 15 Αυγούστου δηλαδή, γιατί μια τέτοια μέρα το 1962 γεννήθηκε ένας πολύ αγαπητός των γραμμάτων και των τεχνών. Ο Παρασκευάς Καρασούλος είχε προχθές τα γενέθλιά του. Θα μου πεις προχθές, εντάξει, ήταν Σάββατο, δεν είχαμε εκπομπή, αλλά εμείς θέλαμε να τον θυμηθούμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τη Μικρή Πατρίδα, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ. Η Μητιώτης ο Παρασκευάς Καρασούλος, εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα και τα μετέπειτα, και έμεινε. Είναι από τους ανθρώπους που δένονται με τον τόπο. Εδώ η ομάδα, Νίκος Κλαβενίτης στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, εκτελεί και καθήκοντα κόμβου επικοινωνίας μαζί σας διά του τηλεφωνικού κέντρου. Δηλαδή στο 210-60-09-604 και στο 210-60-09-605 θα σας απαντήσει, θα καταγράψει ευχές. Θα μου πεις τώρα, καλοκαιριάτικα είμαστε θάλασσες. Α, παιδί μου, αν θέλετε, αν μπορείτε, αν υπάρχει διάθεση, εμείς είμαστε εδώ πάντως να σας περιμένουμε. Όλα τα δημοσιογραφικά τα φροντίζει και τα διευθύνει η Μαρία Σφύροερα, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε δράματα με τους ΠΑΟΚτζίδες που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας και τα έχουν βάψει μαύρα. Ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς έχει μαύρα. Καλά, δεν λέω για την πρόσφατη τραγωδία. Άλλοι δύο νεκροί από φωτιά. Είχαμε 9-10 εγκαυματίες, σοβαρές περιπτώσεις, κόσμο να διαφεύγει από τη θάλασσα. Ένα οικόπεδο, λέει, με σκουπίδια, με ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω, παιδιά, ακούω και την αντιπολίτευση που λέει το πολύ διαφημισμένο πρόγραμμά σας στην κυβέρνηση που δεν δουλεύει, δεν κάνει. Για άλλες φωτιές, εντάξει, να το σκεφτούμε, γιατί όντως αυτό που λέγαμε, η πρόληψη, ρίξαμε τόσα εκατομμύρια, δεν είδαμε και τίποτα καταπληκτικά αποτελέσματα. Αλλά τώρα μια φωτιά εκεί στα Περιστέρια, σε ένα οικόπεδο με σκουπίδια, πόσο να φταίει η κυβέρνηση για αυτήν? Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί αν όλα τα βάζουμε μαζί και τα εξισώνουμε, μετά και εκεί που μπορεί να έχουμε δίκιο, χάνεται. Τέλος πάντων, να δούμε τι φταίει. Το μόνο σίγουρο είναι, ρε παιδιά, ότι δεν δουλεύει όλο το σύστημα. Δηλαδή έχουμε πει καθαρισμοί οικοπαίδων, πρόστιμα, έλεγχοι από την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες, κράτος. Δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή και εμείς, ξέρω εγώ, κάνει λίγη καταγγελία ο άλλος, να, εκείνο το οικόπεδο, τι γίνεται μετά? Λαμβάνουμε τα μέτρα μας ή κλαίμε ανθρώπους και μετά ψάχνουμε? Δεν ξέρω. Μου ήρθε μόλις τώρα, μιλάμε, λέει, για πολύ σκουπίδι στη Σαλαμίνα, όμως όλοι δρόμοι, ναι, αυτό είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα. Δηλαδή κάποιος βουνά, να τώρα, δηλαδή το ρεπορτάζ είναι άμεσο. Ναι, κάτι όμως πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να κλαίμε ανθρώπους και μετά να λέμε, α, έχουμε τέτοιο, είχαν χαλάσει τα απορριμματοφόρα, δεν αυτό.
Είδα εγώ, βλέπω καμιά φορά και στη γειτονιά μου που έχουμε μια γενικώς έτσι καλή ροή από κομιδής, είναι κάποιες φορές που πας και είναι ο κάδος ξέχυλος. Και βλέπεις μετά αργά το βράδυ 2-3 γείτονες, ξέρεις, και πάνε και τα πετάνε εκεί. Κράτα τα λίγο, δεν ξέρω, δηλαδή κάπως να συμβάλλουμε κι εμείς, κάπως να συμβάλλει η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εμείς θα πάμε σε λίγο στη Ρούσα να δούμε τι ωραίο που είναι όλη η κοινότητα να δουλεύει. Θυμόσαστε αυτό με τους σωματοφύλακες, όλοι για έναν και ένας για όλους. Το όλοι για έναν εκεί στο σουφλί το κάνανε πραγματικότητα. Θα πάμε να ανέβουμε και στην πιο ψηλή κορφή της Ευρώπης μαζί με δικούς μας, πολύ ωραίους. Θα πάμε στις Μαργαρίτες Μιλοποτάμου, εκεί που μια 90χρονη Γερμανίδα, από ό,τι μάθαμε, αυτή πρέπει να είναι μια εικαστικός, έχει έρθει στην Κρήτη, την αγάπησε, έμεινε. Πια ήταν ξαπλωμένη, δεν μπορούσε στην ηλικία της η γυναίκα, σε μια ξαπλώστρα για να ακούει το πανηγύρι. Τη σήκωσαν στα χέρια και την πήγανε μπροστά μπροστά στην ορχήστρα. Θα πάμε να το δούμε και αυτό. Και θα πάμε να δούμε και κάτι ωραίες διαφημίσεις, παιδιά, στην Αμερική. Θέλεις να σου φτιάξουμε ένα καλύτερο μωρό? Να στο τυλίξω, θα το... Μην σας φαίνεται υπερβολή. Διαφημίσεις που σου υπόσχονται ότι το παιδί που θα κάνεις θα στο βελτιώσουν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να το πάρεις όπως το έχεις παραγγείλει. Άμα αρχίσουμε και το κάνουμε και αυτό, τίποτα άλλο δεν νομίζω ότι μας μένει.

αφού πήγαμε στο προχθές για τον Παρασκευά Καρασούλο για να τυχθούμε για τα γενέθλιά του, δεν θα μπορούσαμε να με ρίξουμε μια ματιά και στη χθεσινή ημέρα.

0: βασιλιάς λοιπόν, που λένε, το ξαναλέω, ότι πέθανε, έφυγε από τη ζωή μάλλον τέτοια μέρα, όχι τέτοια μέρα, 16 Αυγούστου του 1977, αλλά οι πιστοί του δεν τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα, ο βασιλιάς ζει και βασιλεύει και τραγουδάει, απλώς εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε ενημερωθεί για το που. Επειδή κάθε μέρα η επικαιρότητα βρίθει θεμάτων που σε κάνουν να αμφιβάλλεις για τον... για τον άνθρωπο, για το τι είναι αυτό το θηλαστικό και τα λοιπά, επειδή κάθε μέρα καλύπτουμε ξυλοδαρμούς, δολοφονίες, καλά δεν λέμε για πολέμους, για αντεγκλήσεις από την Τουρκία που, επειδή κάναμε εμείς θαλάσσια πάρκα, τώρα έφτιαξε και αυτή, αλλά σε νερά που δεν είναι δικά της, και διάφορα άλλα προκλητικά, γιατί έχουμε και αερομαχίες και όλα τα σχετικά. Μέχρι οπουδήποτε βλέπεις τον άνθρωπο και λες, αυτό ρε παιδί μου, το τόσο έξυπνο, το τόσο ικανό είδος, γιατί έχει καταντήσει έτσι. Μπορεί όμως να είναι και δική μας ευθύνη των δημοσιογράφων, γιατί άμα καταγράφεις 5 άσχημα και συμβαίνουν και 2 καλά και αυτά τα αφήνεις να περάσουν έτσι, αλλοιώνεις την πραγματική εικόνα. Όταν λοιπόν είδαμε, και ευτυχώς που το είδαμε δηλαδή, ότι σε ένα χωριό εκεί στον Εύρο, οικισμός Ιρούσα νομίζω, είναι αν δεν κάνω λάθος, μαζεύτηκε όλη η κοινότητα για να φτιάξει σπίτι για μία οικογένεια, λες κάτσε ρε, υπάρχει μια ελπίδα ακόμη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το όμορφο Σουβλίο. Όπως πολύ σωστά είπατε, όταν υπάρχει αγάπη, όταν υπάρχει αλληλεγγύη, όταν ένα χωριό γίνεται μία οικογένεια, υπάρχει ελπίδα και αισιοδοξία.
0: Αυτό πώς έγινε τώρα, αυτή η οικογένεια ήρθε από αλλού για να μείνει στο χωριό, είχε σχέσεις με το χωριό, για πείτε μας λίγο το ιστορικό.
1: Είναι, μένουν στο χωριό, αλλά θα ήθελα να δηλώσω ότι το χωριό το συγκεκριμένο είναι τρόπος ζωής. Οι αρχές και οι αξίες που υπήρχαν παλιότερα συνεχίζουν να υπάρχουν και μάλιστα όταν γίνονται τέτοιες δραστηριότητες είναι η μέρα γιορτής. Και λέω μέρα γιορτής γιατί συγκεντρώνονται όχι μόνο από το ίδιο το χωριό, ναι, αλλά όσοι κατάγονται και από το χωριό, ναι, να βοηθήσουν οποιοδήποτε έχει ανάγκη, είτε σε ανέγερση κατοικίας, βέβαια με τις νόμιμες προϋποθέσεις να διευκρινίσουμε ότι εκδίδεται η άδεια οικοδομής.
0: Μάλιστα.
1: Και παράλληλα μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών οι γυναίκες ετοιμάζουν τα φαγητά, τα γλυκά, οπότε υπάρχει και συνεχίζει η συνοχή των οικογενειών και το δέσιμο μεταξύ τους για να συνεχίσουν να ξαναπροσφέρουν πάλι την υπηρεσία τους, την εργασία τους, την αγάπη τους σε όποιο μέλος του χωριού έχει ανάγκη. Και θέλω να τονίσω ότι αυτός ο οικισμός, παρόλο, ναι, που είναι ορισμός,
0: η Ρούσα είναι, σωστά το είπα εγώ,
1: είναι η Ρούσα, πολύ σωστά το είπατε, είναι ο μόνος οικισμός που έχει αύξηση πληθυσμού.
0: Α.
1: Ενώ έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα,
0: παντού
1: ο οικισμός της Ρούσας παρουσιάζει μία αύξηση, γιατί μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες, μπορεί να υπάρχουν ανεργία, αλλά η αγάπη συγκρατεί τον πληθυσμό, συγκρατεί τους κατοίκους, τους δένει μαζί και όλες αυτές οι αξίες, όπως και εμείς τα χωριά μας τα περισσότερα σε παλιότερους χρόνους φτιαχνότανε και οι εκκλησίες και τα σχολεία από προσωπική εργασία.
0: Από...

0: Ο λοιπόν, κοινό, είναι... ναι, όταν η κοινότητα τα δικά της, τα δημόσια, τα φροντίζει όλοι μαζί. Αυτό είναι τεράστιο δέσιμο. Ξέρετε, σε κάποιους όπως εμείς τώρα, δεν ξέρω και εσείς που μένουμε σε μεγάλα αστικά περιβάλλοντα και που μπορεί να πετύχεις και το γείτονα από την απέναντι πολυκατοικία και να μην είσαι και σίγουρος αν είναι αυτός και να μην λες ούτε για. Αυτό που ακούμε τώρα ότι μαζεύεται ένα χωριό και φτιάχνει ένα σπίτι... θυμίζει πραγματικά άλλες εποχές και άλλους τρόπους κοινότητας.
1: Και παράλληλα και οι γυναίκες που συμμετέχουν και επαναλαμβάνω ότι είναι μία γιορτή. Την κάνουν αυτή την εργασία γιορτή, δηλαδή αφιερώνουν το Σαββατοκύριακο, αλλά βρίσκονται, θα επιστρέψουν από Θεσσαλονίκη τα άτομα που εργάζονται, από Κομωτινή, από Αλεξανδρούπολη, για να συμβάλλουν με την προσωπική τους εργασία. Εγώ ως δήμαρχος πρέπει να σας πω ότι όλους αυτούς
0: τους κατοίκους... Εσείς έχετε βάλει κανένα τούβλο εκεί πέρα ή εσείς επιβλέπετε ως δήμαρχος, είστε ως συντονιστής?
1: Εμείς να γνωρίζετε ότι σε έργα υποδομής δεν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε τέτοια υλικά, αλλά δημιουργήσαμε την υποδομή, φτιάξαμε το δρόμο 2,5 εκατομμύρια
0: ευρώ. Όχι, εννοούσα σε προσωπικό επίπεδο ως δήμαρχος, να
1: επίπεδο,
0: πείτε αυτό το τούβλο, ορίστε, θα το βάλω εγώ παιδιά, να το θυμόσαστε.
1: Πάντα δίπλα τους και το
0: μα εσείς το αναρτήσατε, έτσι το μάθαμε κι εμείς.
1: Ακριβώς, εκεί βρίσκουμε πάντα, αλλά νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν οι κάτοικοι και το κρίνουν οι κάτοικοι. Εγώ αυτό που θέλω να δηλώσω είναι ότι όσες φορές τους χρειάστηκα, είχαμε πλημμύρες το 20, το 21 και σε ορισμένα γειτονικά χωριά υπάρχει γυρασμένος πληθυσμός και είχαν πλημμυρίσει τα σπίτια. Όταν τους προσκάλεσα, προσέτρεξαν παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι για να βοηθήσουν όλοι μαζί. Άρα λοιπόν μέσα
0: είναι
1: από
0: την προσφορά... Είναι αξιακό σύστημα που ζει εκεί και είναι καθοριστικό και ενοποιό στοιχείο, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά, ότι δεν είναι μόνο για το συγκεκριμένο ζευγάρι, είναι για όλα τα ζευγάρια και για κάθε γείτονα ο οποίος θα έχει κάποιο πρόβλημα, είναι πρόβλημα όλο το χωριό. Και πρέπει να πω ότι οι κοινωνικές μου υπηρεσίες του Δήμου, βοήθεια στο σπίτι, κατά κανόνα δεν απασχολούνται, γιατί μόνοι τους δίνουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Στέκονται αλληλέγγυοι ο ένας δίπλα στον άλλον.
0: Να μας κάνετε κανένα σεμινάριο, κύριε Δήμαρχε, και να κάνει καμιά επίσκεψη, τίποτα σχολεία, και εμείς μεγαλύτεροι, να πάμε λίγο από αυτό το χωριό, μήπως πάρουμε κάτι από αυτή την αίσθηση αλληλεγγύης και κοινότητας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσο
1: είναι,
0: κόσμο έχει ο οικισμός αυτός?
1: Έχει περίπου 365 κατοίκους.
0: Α, δεν είναι 200... πολύ, δεν είναι πολύ μικρό.
1: Από 298 που είχαμε, έχουμε περίπου μία αύξηση 22%. Και αντίθετα, στους άλλους οικισμούς έχουμε παντού μία μείωση, γιατί το δημογραφικό πρόβλημα για το Δήμο Σουπλίου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθότι είχαμε μία μείωση 22% και συνεχίζεται. Άρα λοιπόν,
0: ότι
1: τα σπίτια μπορεί να χτίζονται με τούβλα και με κεραμίδια, αλλά τις κοινωνίες και τους οικισμούς τα κρατάνε η αλληλεγγύη, η αγάπη και ο σεβασμός όταν ο ένας σέβεται τον άλλον και το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα, προσυπογράφω κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους συγκροτές σας.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Σουφλίου, ο κύριος Παναγιώτης Καλακίκος. Και η Νένα Βενετσάνου γεννήθηκε μια, όχι μια τέτοια μέρα, 15 Αυγουστό του... δεν παίζει ρόλο η χρονιά, αλλά 15 Αυγουστό είχε τα γενέθλιά της και αφού σήμερα κάνουμε αναδρομή και στο διήμερο, ξεκινάμε τη Δευτέρα, είπαμε να θυμόμαστε και όσους και όσες έχουν έτσι, συνδέονται με αυτές τις ημερομηνίες, χρόνια πολλά να πούμε στην Νένα.

στο Καφέ Γκρέκο με την Έννα Βενετσάνο, στο Earthings Radio 105,8 με το απολύτω σχετικό. Βαδίζουμε μελωδικά και με αρκετές καλές ειδήσεις. Καλά, δεν κρατήσει πολύ αυτό. Άντε τώρα τον Αύγουστο που νιώθουμε λίγο πιο χαλαρά, μετά στα δύσκολα θα γυρίσουμε. Θα έχεις δίκιο, Ελένη, σε αυτό που επισημαίνεις. Θα τα δούμε αυτά μετά από τους τίτλους. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να έχουμε μια συνοπτική εικόνα της επικαιρότητας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινά αύριο η καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες στη Σαλαμίνα. Καταθέσεις και στοιχεία συλλέγουν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αναλάβει την αποκατάσταση των σοβαρών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην υδροδότηση. Στις 302 έχουν φτάσει οι συλλήψεις για εμπρισμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου, σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών. Οι 271 αφορούν περιπτώσεις εμπρισμού από αμέλεια, ενώ οι 31 σχετίζονται με εμπρισμούς από πρόθεση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε σήμερα ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδίέξοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξη στο Fox News, απείλησε το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για τον έλεγχο και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Συμπλοκή ατόμων σε πάρκινγκ του Ηρακλείου χθες το βράδυ. Συνελήφθησαν 2 άτομα οπλισμένα με καδρόνι και λάμα. Στην εξιχνίαση 6 περιπτώσεων κλοπών στη Ρόδο προχώρησαν οι αστυνομικοί με τη σύλληψη 3 ατόμων ηλικίας 14, 15 και 18 ετών. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

αυτό με το Θάνο Τσιμέκα στην Τράπεζα Ήχου είναι ένα μέρος της αλήθειας. Η πλήρης, να το πούμε έτσι, αλήθεια είναι ότι σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Γιώργος Μουζάκης. 27 Αυγούστου του 2005 έφυγε από τη ζωή. Ένας πολύ σπουδαίος μουσικός, πνευστός, τρομπετίστας, συνθέτης με πολύ μεγάλες επιτυχίες, μια τεράστια διαδρομή ο Γιώργος Μουζάκης, που είχε επωνομαστεί μάλιστα και βασιλιάς της επιθεώρησης. Και για τους πολύ παλιούς, κύριε Τσιμέκα, όχι σε μικρό παιδί, αλλά για τους πολύ παλιούς, οι εκπομπές από τον παππού στον εγγονό που είχε τέτοια μουσικά ήταν δικές του, αυτός τις έστεινε. Ο ύμνος του Παναθηναϊκού, το Μάμπο Μπραζιλέρο, και αυτό που ακούμε βεβαίως, αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση. Α, και μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος τραγουδάει μαζί με την Τζένι Βάνου, γιατί μπερδεύει.

Αφού ολοκληρώθηκε το τραγούδι, ολοκληρώθηκε και ο χρόνος για απαντήσεις. Γιατί το συγκεκριμένο το ρώτησα, ήθελα να το διευκρινίσουμε, γιατί το βρήκα και στο διαδίκτυο, στο YouTube. Έχει αρκετά βιντεάκια με αυτή την εκτέλεση, με την Τζένι Βάνου. Και όπως γράφουν, θα το δείτε, Τζένι Βάνου, Γιάννης Βογιατζής. Δεν είναι, είναι αυτή η εκτέλεση, αλλά μπορεί η φωνή να φέρνει ή να μπερδεύει πολλούς. Δεν είναι ο Γιάννης Βογιατζής, είναι ο Δημήτρης Μπαξεβανάκης. Σε κάποια από αυτά τα βίντεο θα το βρείτε σωστά. Σε κάποια άλλα θα το βρείτε και θα νομίζετε ότι είναι μια άλλη εκτέλεση, Βάνου με το Βογιατζή. Όχι. Σε όλες αυτές είναι Τζένι Βάνου με το Δημήτρη Μπαξεβανάκη. Απλώς όποιος ή όποια το ανέβασε, γιατί είπαμε εκεί δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος, ας πούμε, πιστότητας και αυτά, έχουν κάνει λάθος και το έχουν βάλει έτσι. Τζένι Βάνου λοιπόν και Δημήτρης Μπαξεβανάκης. Πρώτη εκτέλεση, ένα πολύ ωραίο 45 είχε κυκλοφορήσει. Αφήνουμε αυτό γιατί τώρα είναι η στιγμή που θα μπείτε εσείς. Να το, και η Ελένη που αναρωτήθηκε, ο Βογιατζής δεν είναι, φέρνει. Ότι φέρνει η Ελένη μου πάρα πολύ, αλλά δεν είναι ο Βογιατζής. Είναι ο Μπαξεβανάκης. Άμα κάποιος είναι πολύ γνωστός, πολύ και μοιάζει και λίγο η φωνή. Λοιπόν, ο Ιωάννης έστειλε βέβαια ενημερωτικό για τους Cream. Το έχουμε υπό την υποψία μας, αγαπητέ Ιωάννη, και θα παίξουμε μετά. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ο Κωνσταντίνος στην Πελοπόννησο λέγεται Εξέλαση. Τους προηγούμενους αιώνες πολύ διαδεδομένοι στις κοινότητες. Φαντάζομαι, Κωνσταντίνε, η παροχή, πώς να το πω, κοινής εργασίας προς όφελος μελών της κοινότητας. Αυτή πρέπει να είναι η διαδικασία που μας περιγράφεις ως εξέλαση. Πολύ ενδιαφέρον. Αν μας στείλεις και 2-3 πληροφορίες ακόμη, η Ελένη που απάντησε για την ανδρική φωνή και μετά έκανα εγώ τη διευκρίνηση, η Μαριάτζελα που μπήκε και μου έδωσε τηλεφωνήματά σας, Μαρία από την Κρήτη, χρόνια πολλά, έχει ένα παράπονο γιατί βάζουμε μόνο ξένα τραγούδια. Ναι, το Μικρή Πατρίδα που ξεκινήσαμε, το Καφέ Γκρέκο με την Ένα Βενετσάνου και τώρα το Διπλός Γλυκός Καημός. Έχεις δίκιο, Μαρία μου, βάζουμε μόνο ξένα τραγούδια. Μη σε νοιάζει, μετά έχω Drifters, οπότε θα ακούσουμε και ένα ελληνικό, έτσι λίγο για αλλαγή. Σε πειράζω, έτσι, δεν θέλω να μου στεναχωρηθείς. Ναι, ξέρω, έχεις δίκιο, Θάνο μου, είναι γενική η παρατήρηση. Αλλά εμένα μου αρέσει έτσι με αυτή την οικειότητα που έχουμε να πειράζω, γιατί μετά με πειράζουν. Αυτό είναι το, έτσι, ένα μέρος μου που κατάγεται από τα Επτάνησα, αυτό το κογιονάρισμα, αλλά που είναι όμως με καλή διάθεση. Ξυπνάει έτσι την επικοινωνία. Ο Γιώργος από Ξάνθη συγκινήθηκε. Ποιο, με το Διπλός Γλυκός Καημός? Μαριάτζελα, με ποιο τραγούδι συγκινήθηκε? Ναι, αλλά επειδή εγώ έχω βάλει 5, βάλε μου σε μια παρενθεσούλα Διπλός Γλυκός Καημός. Να μην σε βάλαμε το τραγουδί τώρα μέσα και έχουμε κόσμο μετά και παρακαλάει να μπαίνει να τραγουδάς. Έχουμε δει, ναι, και το Facebook. Κάτσε να πάμε και στο Viber, γιατί το αμελήσαμε, ενώ συνήθως είναι πρωτεύων. Ο Γιάννης μας έχει στείλει πολύ ωραίες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο, για να δούμε ποιο από αυτά. Ναι, τους Cream, σωστά, και τον Clapton, πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε Γιάννη. 2-3 από αυτά θα τα καταφέρουμε να τα συμπεριλάβουμε στη μουσική εξέλιξη της εκπομπής. Ο Μιχάλης, καλή δημοσιογραφική έρευνα, συγχαρητήρια στα παιδιά που έφεραν νίκες και μετάλλια στην Ελλάδα μας. Και είναι πολλά, μερικά από αυτά όσα προλάβουμε θα πούμε μετά με τον Καϊμά, στην επόμενη ώρα όμως που έχουμε τα αθλητικά. Ο Πέτρος για ένα περιστατικό πολύ σκληρό, πολύ άγριο, που διευκρινίζει όμως ότι δεν έγινε στην Κρήτη. Εμείς θα πάμε μετά στην Κρήτη για ωραίο πράγμα, Πέτρο.
Δεν πηγαίνουμε μόνο για αγριάδες στην Κρήτη, γιατί έτσι αλλοιώνουμε και την εικόνα. Να ο Χρήστος. Βάφουμε το σπίτι με την καλύτερη παρέα. Ελπίζω μέχρι να τελειώσει η εκπομπή να ξεμπερδέψουμε. Ακούνε την εκπομπή και βάφουν όλοι μαζί, άρα βάζουμε και εμείς ένα χεράκι, έτσι δεν είναι? Ο Θάνος, η Μαριάτζελα, η Μαρία και ο Ανδρέας, έστω και από το ράδιο, εμψυχώνουν το συνεργείο που βάφει το σπίτι. Άντε να το χαρείτε, αγαπητέ Χρήστο. Η Ελένη βάζεται με ένα μικρό ονοματάκι. Το δύσκολο νέο είναι η δημιουργία θαλάσσιων πάρκων από τους γείτονές μας. Να είναι καλά. Πόσο σκέφτονται τη φύση και τα ζώα και τα νησιά μας. Και αναφέρεται στις επιδιώξεις της Τουρκίας που δηλώνει δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα γιατί αμφισβητούν την κυριαρχία του Καστελόριζου και μπαίνουν σφήνα μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνο. Και σου λέει θα κάνω κι εγώ θαλάσσιο πάρκο. Να το κάνεις στην πισίνα του σπιτιού σου, αγαπητέ κύριε Ερντογάν. Εκεί στο παλάτι που έχεις φτιάξει, φτιάξει και ένα θαλάσσιο πάρκο. Όχι να έρθει στα δικά μας τα νερά. Καταλαβαίνετε και αντιπολίτευση Μύδρου στην κυβέρνηση. Μα αυτά είναι τα ήρεμα νερά που λέμε με τους Τούρκους και αυτοί συνέχεια προκαλούν. Άστε, δύσκολα πράγματα. Και ένα τελευταία. Η φωνή του έφερνε, λέει, αλλά αντρόφερνε. Ναι, μα ήταν και άνδρας. Ήταν. Α, τι λέει ο Εμμανουήλ, πόσο πήγε. Τι εννοείς πήγε, αγαπητέ Εμμανουήλ? Αν εννοείς ποιος πήρε το υπερκύπελο Ελλάδος, το πήρε Όφη. Και δεν καταλαβαίνω γιατί βάζεις χαμογελάκι. Α, προφανώς θα είσαι Όφη. Μην ανησυχείς, θα τα πούμε αυτά στα αθλητικά. Ό,τι άλλες απορίες έχεις, θα τις λύσουμε. Αλλά το κολλάκι το ψάι το αφήσαμε. Δεν ήθελα εγώ να πω τέτοια, γιατί είδες και ο πρόεδρός μας και ο προπονητής μας έκατσαν στην απονομή του Όφη, που είναι πια ο κάτοχος του Super Cup Ελλάδος, και έκατσε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, παιδιά, που στον τελικό του κυπέλου δεν είχε κάτσει. Εντυπωσιακό αυτό, ε. Φαίνεται όταν παίζει η ΑΕΚ, δεν ξέρω αν χάνει, όταν χάνει, ο πρόεδρος της ΕΠΟ κάθεται εκεί πέρα να συγχαρεί τον αντίπαλο. Με τον ΠΑΟΚ έχουμε κάτι θεματάκια. Δεν ξέρω, συνεχίζεται η κατάληψη εκεί που πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Θα τα δούμε αυτά, είπαμε, μετά τα αθλητικά. Σε λίγο πάρτε βαθιές ανάσες, πάνε να σκαρφαλώσουμε, παιδιά, να φτάσουμε στην κορφή της Ευρώπης.

Ήταν μια τέτοια μέρα του 1933, γεννήθηκε ένας πιτσιρικάς, ο Μπιλ Πίνκνεϊ, ο οποίος μεγάλωσε όμως μετά εκεί στη Νότια Καρολίνα, μπήκε στο συγκρότημα The Drifters και έγινε πάρα πολύ γνωστός μαζί τους, και νομίζω σε αυτό είναι και πρωταγωνιστική η δική του φωνή στο There Goes My Baby.

0: Το σκαρφάλωμα είναι αυτό. Εμείς τώρα πιτσιρικάδες να ανέβουμε κάνα αυτό βουναλάκι. Η αλήθεια είναι ότι αδικεί τελείως αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε, αλλά το είπα με καλή διάθεση, γιατί το να ανέβεις ας πούμε στην ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης δεν είναι απλό πράγμα, μπορεί να χρειαστούν και παραπάνω από μία προσπάθειες. Και επειδή είναι ένας πολύ κοινότυπος όρος αυτός, η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης, να ας πούμε ο Απόστολος Χρήστου στο Ίπτιο, όντως στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά είναι μεταφορική η χρήση. Είναι όμως και κάποιες φορές που η ελληνική αποστολή μπορεί να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης στα αλήθεια. Για να μας περιγράψει και το μέγεθος της προσπάθειας και την επιτυχία, να τον συγχαρούμε και να τον ευχαριστήσουμε. Είναι κοντά μας, τηλεφωνικός όμως, νομίζω κάπου ψηλά θα τον έχουμε πετύχει, θα ρωτήσω τώρα, ο κύριος Χρήστος Τασούλας, που είναι οδηγός βουνού. Δεν είναι απλό πράγμα αυτό, είναι ίσως κάτι παραπάνω από ορειβάτης. Θα μιλήσουμε μαζί του. Κύριε Τασούλα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Σωστά τα λέτε, βρίσκομαι και πάλι στα βουνά και στα Τζουμέρκα.
0: Τζουμέρκα,
1: στα Γιάννενα, ναι.
0: Τι ύψος, πού είστε τώρα?
1: Να κάνω, συνοδός βουνού, έτσι για το τυπικό.
0: Α, συνοδός,
1: ναι, αλλά εντάξει, ναι.
0: Όχι, είναι και σε δημοσιεύματα λανθασμένο.
1: Είναι στο βίντεο, ναι, δυστυχώς υπάρχει ένα βίντεο που αναφέρει το συνοδός βουνού, το δημοσίευμα αναφέρει ο οδηγός βουνού.
0: Την πατήσαμε κι εμείς.
1: Δεν πειράζει, όχι, κανένα πρόβλημα, εννοείται. Απλά να λέμε και τα
0: τυπικά. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Συνοδός λοιπόν βουνού. Άρα αν κάποιος θέλει να κάνει μια τέτοια δύσκολη προσπάθεια, εσείς είστε ο άνθρωπος που, πώς να το πω τώρα, συνοδεύει, συμπαρίσταται, καθοδηγεί.
1: Κάπως έτσι, εμείς ουσιαστικά διοργανώνουμε εκδρομές που έχουν να κάνουν με εναλλακτικό τουρισμό, έτσι όπως αναφέρεται κοινώς. Και συγκεκριμένα κυρίως πέρα από όλες τις υπόλοιπες κάνουμε κάποια βουνά, μεταξύ αυτών φυσικά σε όλη την Ελλάδα και κάποιες αποστολές σε όλο τον κόσμο, από την Παταγωνία μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και από τη Σκανδιναβία ας πούμε μέχρι το τέλος της Αφρικής.
0: Εδώ κοντά, δεν πάτε μακριά δηλαδή.
1: Ναι, κοντά, εδώ γύρω.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Όλα κοντά είναι, ξέρετε, είναι όλα κοντά. Με ένα αεροπλάνο πλέον είναι
0: σωστό.
1: Όλα κοντά. Κόσμος, να το πάρουμε απόφαση.
0: Ο κόσμος ο μικρός ο μέγας που είπε και δεν το είπε τυχαία ο ποιητής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη φορά, για πείτε μας, η υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης ποια είναι πρώτα απ' όλα?
1: Λοιπόν, αυτή τη φορά η ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης είναι αυτή που και εμείς κάναμε, είναι το Ελμπρούς, είναι στη Ρωσία, μια κορυφή στη Ρωσία στον Κάφκασο. Είναι ουσιαστικά στα σύνορα Ρωσίας με Γεωργία, ανήκει όμως στη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Και το υψόμετρό της είναι 5.642 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αναφέρεται ως η ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, την οποία είχαμε την τύχη πριν λίγες μέρες να βρεθούμε στην κορυφή της. Και μάλιστα να πετύχουμε την μεγαλύτερη ελληνική ανάβαση όσον αφορά τις συμμετοχές που έχει γίνει. Βέβαια, φυσικά έχουν ανεβεί πολλοί Έλληνες, αρκετοί Έλληνες. Και πριν από εμάς, φέτος το καλοκαίρι, υπήρχαν και άλλες αναβάσεις και εμείς είχαμε μια ακόμη ομάδα εκεί τον Ιούνιο. Αλλά αυτή τη φορά ήταν και η μεγαλύτερη.
0: Όταν λέμε η μεγαλύτερη συμμετοχή, τι εννοείται?
1: Σημαίνει ότι ήμασταν 18 άτομα, ήμασταν τυχεροί και βρεθήκαμε 18 άτομα στην κορυφή του βουνού.
0: Από
1: τα 22 άτομα που ήταν η αποστολή μας, δυστυχώς 4 άτομα δεν τα κατάφεραν. Αλλά φυσικά αυτό που λέμε, η κορυφή είναι το κερασάκι σε ένα ταξίδι ολόκληρο για να πετύχεις και να προσπαθήσεις κάτι τέτοιο. Οπότε καταφέραμε 18 άνθρωποι να βρεθούμε εκεί. Είχαμε συμμετοχές και από την Κύπρο συγκεκριμένα, φυσικά από την Ελλάδα, και βρεθήκαμε στην κορυφή του βουνού, το οποίο βουνό αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα βουνό δύσκολο, με την έννοια κυρίως των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στο συγκεκριμένο βουνό. Και αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι του ανέμου, που ειδικά φέτος αναφέρανε και οι τοπικοί οδηγοί βουνού, οι συνεργάτες μας, ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες χρονιές τα τελευταία 10 χρόνια από άποψη καιρικών συνθήκων, με παρατεταμένες κακοκαιρίες. πολύ μικρά παράθυρα, όπως λέμε εμείς, καιρού,
0: ναι.
1: Για να προσπαθήσει κάποιος να κάνει
0: για να καλύψεις μια διαδρομή πριν αρχίσει και φυσάει, γιατί και σε παίρνει στην κυριολεξία, δεν είναι?
1: Ακριβώς, όπως το λέτε, σε παίρνει στην κυριολεξία. Ναι. Εμείς είχαμε και την εμπειρία αυτή πέρυσι κιόλας που προσπαθήσαμε ξανά να βρεθούμε στην κορυφή του βουνού.
0: Ναι.
1: Αλλά 200 μέτρα πριν την κορυφή πέρυσι, με 37 Έλληνες πέρυσι, πάλι θα ήταν η μεγαλύτερη ελληνική, ναι, ανάβαση. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε και επιστρέψαμε 200 μέτρα μόλις.
0: 200 μέτρα πριν φτάσετε.
1: Πριν την κορυφή, ναι, ναι, έκλεισε το βουνό για λόγους ασφαλείας, και φυσικά η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Είχε 60 περίπου χιλιόμετρα αέρα, με ένα white out, δηλαδή όλα λευκά, από το χιόνι κάτω και τον ουρανό. Δεν έβλεπες τίποτα, ομίχλη πολύ. Οπότε για λόγους ασφαλείας επιστρέψαμε, δυστυχώς, και είχαμε αφήσει μια έτσι εκκρεμότητα.
0: Ναι,
1: να
0: είναι
1: το
0: αυτό που λέμε, έφτασε στη βρύση και
1: αυτό,
0: δεν ήπιανε
1: δηλαδή νερό.
0: Όταν μου λέτε 200 μέτρα, είχατε άμεση, ναι, ναι, οπτική επαφή με την κορυφή.
1: Κοιτάξτε, τα 200 μέτρα βέβαια
0: εκεί
1: στο βουνό.
0: Εκεί δεν είναι τα
1: 200,
0: ναι, που θα βγω εγώ να πάω μέχρι το περίπτερο.
1: Ακριβώς, τα 200 μέτρα μπορεί να θέλουν και 3 ώρες περίπου, 4 να τα ανεβείς.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, 200 υψομετρικά μέτρα. Είχαμε,
0: ναι,
1: φτάσει
0: σωστά,
1: δηλαδή στα 5.400 μέτρα περίπου. Αλλά ναι, φυσικά η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Είχαμε αφήσει αυτό σε κρεμότητα και φέτος τα καταφέραμε, το γραφείο μας, η Ελλάς Nature, τα κατάφερε 2 φορές το καλοκαίρι. Ανέβηκε 2 φορές, δηλαδή ανέβηκαν ομάδες μας στην κορυφή. Και τον Ιούλιο, τώρα τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου βασικά, 2 Αυγούστου, είχαμε την επιτυχία και τη χαρά αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια δύσκολη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό,
1: ναι,
0: ένας άνθρωπος σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, έτσι και τα λοιπά, με τη δική σας βοήθεια, μπορεί να το κάνει ή χρειάζεται να έχει και μια εμπειρία?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί αυτό είναι περπάτημα, δεν είναι αναρρίχηση. Δεν είναι.
1: Σωστά, δεν είναι αναρρίχηση.
0: Α,
1: βέβαια, βέβαια χρειάζεται η γνώση που, την οποία γνώση παίρνουμε και εκεί επί τόπου. Χρειάζεται γνώση, μια βασική γνώση όσον αφορά κάποιες τεχνικές στα σκηνιά κτλ. Γιατί χρησιμοποιούμε σταθερά σκηνιά την ημέρα της κορυφής, καθώς η κλίση είναι λίγο απαιτητική.
0: Και είναι συνδεδεμένη έχει όλη η ομάδα με σκηνιά όταν περπατάει.
1: Ναι, ναι, σε κάποια σημεία του βουνού, πριν την κορυφή, να είμαστε όλοι πάνω σε ένα σκηνή, σταθερό σκηνή, για λόγους ασφαλείας, γιατί καθώς έχει και πάγο, πρέπει το χιόνι, είναι παγωμένο το τοπίο, το βουνό. Χρησιμοποιούμε φυσικά τον τεχνικό εξοπλισμό, τα κραμπών, τα καρφιά δηλαδή που φοράμε στις μπότες, γιατί χρειάζεται και ειδικές μπότες, δεν είναι απλό μποτάκι. Είναι μπότες ανάβασης σε κορυφές από 5 μέχρι 6.000 μέτρα, που σε κρατάνε ζεστό γιατί οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές και για πολλές ώρες. Αντίστοιχα χρησιμοποιούμε το πιολέ, το χαρακτηριστικό, την αξίνα να το πω έτσι, που μας βοηθάει,
0: ναι,
1: σε περίπτωση που πέσουμε να κρατηθούμε στον πάγο. Οπότε έχει μια τεχνική διαδικασία και τεχνική, χρειάζεται μια τεχνική γνώση. Φυσικά όμως αυτή τη γνώση την παίρνουμε, την μεταδίδουμε να το πω έτσι επί τόπου, και φυσικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε διάφορες εκδρομές που κάνουμε και εντός Ελλάδος που έχουν αυτή την έννοια της προετοιμασίας.
0: Της εξάσκησης και προετοιμασίας πνευματικής και σωματικής.
1: Σωστά,
0: γιατί εκεί πάνω,
1: σωστά,
0: δεν αρκεί η σωματική από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι ψυχολογική κυρίως, ανεβαίνεις με την ψυχή να
0: εκεί
1: το πω έτσι.
0: Κάνει δροσιά, τι θερμοκρασία.
1: Είχε λίγο δροσούλα, η αλήθεια είναι. Δεν νιώσαμε καύσωνα εμείς. Εμείς ανεβαίναμε το βράδυ που ανεβαίναμε, η θερμοκρασία ήταν η αίσθηση περίπου στους -15, -17. Καλή θερμοκρασία για εκεί, γιατί τις προηγούμενες ημέρες σκεφτείτε ότι ήταν περίπου -25. Και μάλιστα με 60-70 χιλιόμετρα αέρα. Και αυτό που αναφέραμε είναι ότι δυστυχώς και 4 μέρες πριν ανεβούμε εμείς, μια άλλη ομάδα ορειβατών από άλλες χώρες, 7 άτομα συγκεκριμένα, έχασαν τη ζωή τους. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχε αυτό που σας λέω, είχε 60 χιλιόμετρα με 70 αέρα και -25 θερμοκρασία. Οπότε ήταν αρκετά δύσκολο.
0: Άρα το επίτευγμα αυτό είναι, πώς να το πω, είναι σπουδαιότερο, γιατί δεν είναι απλώς άντεξα, περπάτησα, ανέβηκα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αντιμετωπίζεις κινδύνους πολύ ψηλού επίπεδου, και έτσι τώρα φαίνεται και αυτό το 200 μέτρα πριν την κορυφή δεν φτάσαμε.
1: Ναι,
0: γιατί τώρα είμαι
1: σημαντικό.
0: Σίγουρος ότι υπάρχουν 5 σχολιαστές, σχολιάστριες, θα πούνε, έλα ρε, δεν κάνατε ένα έτσι να πούμε, ξέρετε.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δικαιωθήκαμε, σε εισαγωγικά να το πω έτσι, δικαιωθήκαμε φέτος, κακώς, δυστυχώς που συνέβη αυτό εννοείται, αλλά δικαιωθήκαμε καθώς αρκετοί συμμετέχοντες και από πέρσι που φυσικά κατάλαβαν ότι
0: μπορείς να το
1: πληρώσεις
0: και με τη
1: ζωή
0: σου, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά το είδανε και δυστυχώς, ξαναλέω, στην πράξη, ότι τα 200 μέτρα πέρσι που δεν συνεχίσαμε ήταν σημαντικά.
0: Εντάξει, αλλά μας λέτε ότι θέλει και 3 ώρες για 200 μέτρα.
1: Ναι,
0: είναι μια άλλη,
1: ναι,
0: αντίληψη του χώρου, του χρόνου, της προσπάθειας.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό θέλαμε να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί ξέρετε, ο καθημερινός άνθρωπος όπως εμείς, το αστικού περιβάλλοντος, έχει να μάθει από τέτοιες εμπειρίες, έχει να μάθει σε πνευματικό ενώ επίπεδο και να μάθει ότι κάποια πράγματα αξιολογούνται με ένα διαφορετικό μέτρο.
1: Σωστά.
0: Από μένα τώρα που μπορώ στο πληκτρολόγιο, κύριε Τασούλα, να σας πω διάφορα τρομακτικά
1: Σωστά.
0: πράγματα ή στο μικρόφωνο, αλλά δεν το ίδιο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και ξέρετε, σε αυτές τις αποστολές, οι οποίες ας πούμε αυτή διήρκησε περίπου 8-9 μέρες, έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία όλες τις ημέρες που είμαστε όλοι μαζί να κάνουμε διάφορες συζητήσεις με τους συμμετέχοντες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό της αποστολής, γιατί σας λέω, δεν είναι μόνο η κορυφή βέβαια, είναι όλο το ταξίδι.
0: Όχι, είναι μια εμπειρία ζωής σε σχέση με τη φύση και την ανθρώπινη συνεργασία και αλληλεγγύη.
1: Την υπομονή, θα πω εγώ, την επιμονή για κάτι, το να περιμένεις κάτι, το να υπομένεις, γιατί οι συνθήκες στις οποίες βρεθήκαμε δεν είναι απλές και εύκολες. Ακόμη και από το απλό, το που θα κοιμηθώ και το που θα πάω τουαλέτα, να το πω έτσι. Εμείς μέναμε 4-5 μέρες στα 4.000 μέτρα με τα απολύτως βασικά και απαραίτητα. Παρ' όλα αυτά και με συνθήκες κρύου κτλ. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι συμμετέχοντες ήταν προσιλωμένοι στο στόχο τους. Και αυτό θέλει πραγματική υπομονή και επιμονή όταν σκέφτεσαι πως πίσω θα μπορούσες να είσαι καλή ώρα στην Ελλάδα, σε μια ωραία παραλία ή με την οικογένειά σου. Παρ' όλα αυτά, έχεις αφήσει όλα αυτά πίσω για να πας να πετύχεις ένα τέτοιο στόχο, τον οποίο προετοιμάζεις πολλούς μήνες πριν. Είναι, ξέρετε, πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και όταν βλέπεις την κορυφή και έρχεται και φτάνεις και όλοι είναι καλά, είναι αυτό που λέμε ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Τα συγχαρητήριά μας, ευχαριστούμε που μοιραστήκατε την εμπειρία σας
1: πολύ
0: μαζί, κύριε Τασούλα, και σε όλα τα μέλη της αποστολής που εσείς ξέρετε.
1: Γιατί πέρα από μένα, αξίζει να αναφέρουμε ότι φυσικά πέρα από μένα υπήρχαν ακόμη δύο Έλληνες συντονιστές, ο Γιάννης Αθανασίου, ο Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, και φυσικά έξι ακόμη οδηγοί βουνού, ντόπιοι Ρώσοι οδηγοί βουνού, με τους οποίους καταφέραμε όλο αυτό που καταφέραμε. Γιατί διαφορετικά, χωρίς ομάδα και δυνατή ομάδα, εννοείται δεν γίνεται.
0: Το κρατάμε αυτό για την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τασούλα.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Χρήστος Τασούλας, συνοδός βουνού, να τα λέμε και σωστά.
1: Έτσι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε.
0: Λέει να ψιθυρίσω στο αυτί σου. Φαντάζομαι λόγια τρυφερά, λόγια αγάπης. Ήταν 17 Αυγούστου του 1973 όταν κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι των Stones. Πάμε και εμείς να κυκλοφορήσουμε λίγο στους διαδρόμους και μετά το δελτίο θα έρθουμε για άλλη μια ώρα.

Η σχέση με το χρόνο που περνάει είναι η καλύτερη, γιατί πέρασε, με άγγιξε, με σημάδεψε και παραμονεύει. Δεν με τρομάζει ο θάνατος, έχω συμφιλειωθεί μαζί του. Λόγια από τον Μίμη Πλέσσα, το συνθέτη που έφυγε από τη ζωή πριν συμπληρώσει τα 100 του χρόνια. Ένας ογκόλιθος της ελληνικής μουσικής, ένας δημιουργός εμβληματικών αξέχαστων τραγουδιών που αποτέλεσαν το soundtrack της ζωής εκατομμυρίων Ελλήνων.

Γεννημένος στο κέντρο της Αθήνας με καταγωγή από τη Ζάκυνθο, ο Μίμης Πλέσας ήταν 6 ετών όταν πέθανε η γιαγιά του. Το 1929 το πένθος ήταν πένθος, όπως είχε πει σε μια συνέντευξή του. Μια φορά άνοιξε λοιπόν κρυφά το πιάνο και άρχισε να παίζει με τα πλήκτρα. Σύντομα θα μπορούσε να γράψει τις δικές του συνθέσεις. Το πρώτο φλερτ με την ασπρόμαυρη ερωμένη, όπως αποκαλούσε πάντα το πιάνο, είχε ήδη γίνει.

Σε ηλικία 15 ετών, ο Μίμης Πλέσας γίνεται ο πρώτος σολίστ πιάνο στο τότε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Αντί όμως για μουσική, τελικά σπουδάζει χημεία. Τελειώνει τη Λεόντιο και ανακοινώνει στη μητέρα του ότι θέλει να γίνει μουσικός. Εκείνη γούρλωσε τα μάτια της και του είπε ευχή και κατάρα να μην γίνεις ποτέ μουσικάντης. Έπρεπε δηλαδή να γίνω επιστήμονας.

Ο Μίμης Πλέσας δεν εγκατέλειψε ποτέ το πιάνο. Παράλληλα με τις σπουδές του, έπαιζε στο καμπαρέ από τις 9 το βράδυ ως τις 6 το πρωί. Τα χέρια του κυριολεκτικά μάτωναν. Έπρεπε να ζήσω, την κατεστραμμένη μου οικογένεια, είχε πει σε μια συνέντευξή του. Στην Αμερική πήγα το 1950 ως ειδικό στην αγορά μηχανημάτων κλωστό υφαντουργίας της οικογενειακής μας εταιρείας. Εκεί ήταν που η τύχη με βοήθησε ώστε να συνδεθώ με το μεγάλο σαξοφωνίστα Lester Young, ο οποίος περιόδευε με το κουαρτέτο του.

Ένα βράδυ λοιπόν έλειπε ο πιανίστας και κάπου κάποιος με ήξερε από τις εκπομπές μου και με σύστησε ως jazz pianist from Greece, δηλαδή ως ένα Έλληνα τζαζίστα. Θυμάμαι σαν να είναι τώρα το Lester Young να ξεκινάει το Yesterdays του Jeremy Kern. Σύντομα ξεχάστηκα, παρασυρμένος από τη σοβαρότητα των μουσικών διαλόγων, που όσο περνούσε η ώρα γινόταν όλο και πιο περιεκτική.

Όταν τελειώσαμε λοιπόν, ήμασταν ευτυχισμένοι, συνεχίζομαι, Μις Πλέσας, και αισθανόμασταν γεμάτοι από μουσική. Ο Λέστερ με πλησίασε και γελώντας μου είπε: AD από το Δημήτρη, έχεις πρόβλημα με το χρώμα του δέρματός σου, να το κοιτάξεις. Με τον τρόπο του είχε φροντίσει δηλαδή να εξισώσει τη μουσική μου ευαισθησία με την έγρικη μοναδικότητα. Φτάνουμε στο 1952, που ο νεαρός πιανίστας ακόμα, ο Μις Πλέσας, τιμείται με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα. Δεν υπάρχει Έλληνας που να έχει δεχθεί περισσότερους ψόγους και κατηγορίες. Έλεγαν: αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Αυτά που παίζει είναι αμερικανικά, δεν είναι δικά μας.

Έχω γράψει, λέω, Μίμης Πλέσας, 3.320 τραγούδια. Έχω και αντιστοιχό βραβείο από την ΑΕΠ. Ήμουν πάρα πολύ φίλος, τόσο με τον Μάνο Χατζηδάκη, όσο και με τον Μίκη Θοδωράκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης σήκωνε το τηλέφωνο και έλεγε στο παλιό Καραμαλή, με στεναχωρεί η λυρική. Την άλλη ώρα τον είχε κάνει διευθυντή. Να ζητήσω εγώ βοήθεια για να υπάρξει το έργο μου, θα έπρεπε προηγουμένως να αυτομαστιγωθώ.

Οι μουσικές του Μίμη πλαίσια για το κινηματογράφο είναι μνημιώδεις. Στην αρχή ο Φίνος δεν με ήθελε, λέει, γιατί δεν είχα γράψει ούτε ένα τραγούδι. Ο Δαλιανίδης ήταν εκείνος που επέμεινε να γράψω τη μουσική για τις ταινίες Νόμος 4000, Ήλιγκος, Στεφανία, Στον Αστορισμό της Παρθένου κλπ. Θα έλεγε σε μια άλλη συνέντευξη. Έχει στο ενεργητικό του περισσότερο βέβαια από 100 ταινίες, αλλά και δεκάδες θεατρικές παραστάσεις.

Μίμης Πλέσας είχε συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες ελληνικές φωνές. Η Νάνα Μούσχουρη κάποτε είχε πει ότι μπορεί να οφείλει στο Χατζητάκη μεγάλο μέρος της δισκογραφίας της στον Πλέσα, όμως χρωστά τον τρόπο που στάθηκε στις διεθνείς μουσικές σκηνές. Ο ίδιος θα έλεγε ότι η Τζένι Βάνου είναι ανεπανάληπτη και μοναδική, δεν τη βάζω δίπλα σε καμία από τις άλλες μου ερμηνεύτριες, αλλά και μουσες. Τη Μαρινέλα τη λέω κοκαλένια μου. Την εποχή που ο Καζατζίδης έλεγε κίτσα τη Μαρινέλα, εγώ της έδωσα ένα τραγούδι και με αυτό έγινε η πρώτη κυρία του τραγουδιού.

Σε μια συνέντευξή του, ο Μίμης Πλέσας είχε δηλώσει πως ο Γιάννης Πουλόπουλος, ένας από τους πιο αγαπημένους του ερμηνευτές, τον είχε προδώσει. Όλοι με εκμεταλλεύτηκαν. Με άφησε και κανείς ανεκμετάλλευτο. Με την κάκιστη έννοια. Και με αυτά τα τραγούδια έκαναν τις τεράστιες καριέρες τους. Είχε πει με άλλη μια αφορμή. Χρωστάω ακόμα ένα συγγνώμη όμως στο Τόλι Βοσκόπουλο, θα έλεγε ωστόσο. Όταν ο Δαλιανίδης μου είπε αρκετά πια με το Πουλόπουλο, εγώ επιρμένος, εγωιστικά σκεπτόμενος του είπα, θα σου στείλω κάποιον να σου γράψει μουσική και το τραγούδι που θα πει ο Βοσκόπουλος. Αρνήθηκα τον άνθρωπο, που αμέσως μετά μου είπε, θέλω να μ' αφήσεις να σου δείξω τι μπορώ να κάνω με ένα τραγούδι σου.

Στην αρχή ο Τόλης Βασκόπουλος μου ζητούσε να κατογράφω τραγούδια, αλλά δεν ήθελα. Γιατί να θέλω. Ο Τόλης ήταν τότε πολύ μεγάλη φίρμα και σαν τέτοια έκανε ό,τι ήθελε στο πεντάγωνο μου, αλλά και στην οθόνη. Έτσι λοιπόν πραγματικά ήρθε στο σπίτι, του έγραψε αυτό που εκείνος νόμιζε ότι θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Το αποτέλεσμα αυτών των αρνήσεων και των αποδοχών ήταν η συγκλονιστική συνεργασία που έχουμε με τον Τόλη. Σημαδιακή όμως ήταν η συνάντησή του με τη μουσική παραγωγό και δημοσιογράφο Λουκί Λακαρέρ. Τους χώριζαν δεκαετίες. Έγινε όμως η σύντροφος της ζωής του και η δημιουργική της φύση ενέπνεε τη δική του μέχρι τέλους.

Η ίδια είχε αφηγηθεί για τη γνωριμία τους. Πήγαμε τους γονείς και την αδελφή μου στο Μισελ, της οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, το βράδυ της ονομαστικής μου εορτής. Εκεί συναντιούνταν μουσικά κάθε βράδυ ο Μίμης Πλέσας με τον Γιώργο Κατσαρό. Το Μίμη δεν το γνώριζα προσωπικά, αλλά λάτρευα τα τραγούδια του, ενώ με τον Γιώργο Κατσαρό γνωριζόμασταν. Ήξερε ότι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια ήταν το «Η πρώτη μας νύχτα». Πλησίασε στο τραπέζι μας και το έπαιξε με το σαξοφωνό του. Ο Μίμης, που ήταν καθισμένος στο πιάνο, είδε τη σκηνή αυτή και φρόντισε στο πρώτο διάλειμμα να έρθει να χαιρετήσει τους γονείς μου με τους οποίους γνωριζόταν. Τότε γύρισε σε μένα και μου είπε την επική ατάκα: «Κορίτσι μου, το τραγούδι με το οποίο σου ευχήθηκε ο συνάδελφος είναι δικό μου». Για να το απαντήσω: «Το ξέρω, κύριε Πλέσα. Γνωρίζω όλο σας το έργο και ομολογώ ότι απόψε δεν άκουσα πολλά από τα αγαπημένα μου τραγούδια, αν και δικά σας δεν τα βάλατε στο πρόγραμμά σας». Είχε αποκαλύψει στο παρελθόν η Λουκίλα Καρέρ.

Η Λουκί Λακαρέρ επίσης είχε μιλήσει σε μια εκπομπή για το μυστικό της μακροζωίας του συνθέτη Μίμι Πλέσα, που παρέμεινε δραστήριος μέχρι το τέλος. Το μυστικό της μακροζωίας είναι η ηρεμία του, η αγάπη, η γαλήνη. Το ότι έκανε ό,τι ήθελε πάντα. Πότε δεν άκουσε τη συνταγή ότι πρέπει να τρως φρούτα και λαχανικά. Δεν έφαγε ποτέ του κρέας, έτρωγε μόνο ό,τι ήθελε. Ήθελε να τρώει αυγά και γλυκά. Αυτό έκανε. Και δεν άκουγε κανέναν. Αυτό ήθελε. Θέλει και κάνει. Συν το ότι έδωσε πολύ αγάπη και εισπράττει ακόμα περισσότερη.

Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς, λέει ο Μίμης Πλέσας, και τα εννοώ και τα δύο, κάνω πάντοτε διαφορετικά πράγματα. Όπως δεν θέλω να μου μαγειρέψεις το ίδιο φαΐ, δεν θέλω να μου πεις την ίδια ιστορία και δεν θέλω να περιμένεις από μένα το ίδιο από αυτό που έχω εγώ ονειρευτεί. Από την άλλη, χαλή να με πατήσεις. Ξεχωρίζω στον καθένα σας, ιδιαίτερα για αυτούς που θα με ρωτήσεις, και στο λέω από τώρα, ιδιότυπες αρετές. Εδώ υπάρχουν και ιδιαίτερες περιπτώσεις. Του Κατσαρού, ας πούμε. Ξέρω εγώ αρετές που δεν τις ξέρει ούτε ο ίδιος. Είναι όμως εντελώς sui generis, δικού του δηλαδή τρόπου εκφράσεως. Ο Γιώργος Κατσαρός ξέρει πάρα πολύ καλά να ονειρευτεί την ορχήστρα αυτού που θέλει να αποδώσει.

Κατεβαίνω από το αεροδρόμιο και κάποια στιγμή βλέπω το Μίκη Θοδωράκη μέσα από ένα μάξι να με χαιρετάει. Τον παίρνω από πίσω, όμως ξαμολύθηκαν οι καραμπινάδες και πήραν αυτοί εμένα από πίσω. Τον ακολουθώ και με ακολουθούν. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα όμως να γίνεται η δουλειά των ανθρώπων και δεν μπορώ να ξέρω αν ο Μίκης φεύγει για να φύγει ή το σκάει για να το σκάσει. Ακόμα δεν το έχουμε λύσει αυτό, για να θυμηθώ τώρα να ρωτήσω το Μίκη στο επόμενο ραντεβού μας. Για το Μάνο Χατζηδάκη, ο καλύτερός μου. Ας ξεκινήσουμε από ένα σημείο κοινό για να έχουμε ένα point de reference που λέμε εμείς οι γαλλόφωνοι. Και οι τρεις πολύ σπουδαίοι συνθέτες, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Είμαι έτοιμος κάθε πράγμα που λέω να το αποδείξω και είμαι σίγουρος πως το ίδιο είναι και οι άλλοι. Μόνο που τα σχέδιά μας αλλάζουν ανάλογα με τον τρόπο που αγκαλιαζόμαστε. Αν μαστίσεις και τους τρεις, είμαστε σαν παιδιά, τελείως σαν παιδιά όμως. Πάω να κάτσω στο πιάνο και λέω ποιο να πειράξω από τους δύο. Το Θοδωράκη σαν δεξιός προς αριστερό ή τον άλλον σαν αριστερός προς δεξιό. Κατάφερε λοιπόν, σε παρακαλώ να μας έχεις μαζί και τους τρεις και να πεις τον έναν τι σκέφτεσαι να κάνεις για τον άλλον. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πράγματα θα βγουν. Εγώ εκτιμώ τις θέσεις τους και μια ζωή είμαι έτοιμος να τις υποστηρίξω. Έχω φάει ξύλο, βούρδουλες, μου έχουν βγάλει δόντια, μου έχουν ξεριζώσει νύχια γιατί πιστεύω στο Θοδωράκη και στο Χατζηδάκη. Εκείνοι το σέβονται και περιμένω τη στιγμή που θα μου το ξεπληρώσουν. Αλλιώς το ξεπληρώνει ο ένας, αλλιώς το ξεπληρώνει ο άλλος.

0: Παναγιώτης Τσεβάς που φέρνει και στο Ζόρζ Κλούνεϊ.
1: Το 1988 που Λουκίλα έκανε εκπομπές στο κανάλι Ένα του Πειραιά και την άκουγα, έπαιξε μια μέρα το Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Το προλόγιζε ότι ήταν του Πλέσα. Της τηλεφώνησα την επόμενη, χθες έκανες ένα λάθος, δεν ήταν δικό μου τραγούδι αυτό. Μα στη ταινία αυτή, στην τάδε σκηνή, να μου λέει, και εγώ να επιμένω, δεν παραδεχόμουν ακόμα την επιτυχία πολλών τραγουδιών μου. Το Όλα δικά σου μάτια μου, το πρωτόβαλα στις συναυλίες μου το 1996, μετά από επιμονή της γυναίκας μου. Είδε ένα στάδιο στην Κρήτη να πέφτει κυριολεκτικά και γύρισε και της είπα «Τελικά δίκιο έχεις». Το ξέρουν πολύ το τραγούδι αυτό.

Δεν είχα ποτέ συμβόλαιο με εταιρεία, λέει ο Μίμης Πλέσας. Δεν είχα ποτέ ατζέντη, μάνατζερ, δημόσιες σχέσεις, κόμμα, εκδότη. Να σας πω ένα τραγούδι και τώρα άντε βρες ποιος θα το μανατζάρει. Το άγαλμα. Και αυτό rejected ήταν. Το είχε δώσει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο Ξαρχάκο, του Σταύρου. Δεν του βγαίνει γιατί δεν είχε ρεφρέν και έτσι ήρθε σε μένα. Ούτε ο Λευτέρης δεν περίμενε ότι θα γινόταν τέτοια επιτυχία. Τελικά όλο αυτό έδωσε διάρκεια στο έργο μου. Αφού τα τραγούδια μου ξαναπέζονται δυναμικά την τελευταία 20ετία. Το 88 και το 89, πριν την ιδιωτική τηλεόραση, τα τραγούδια μου ήταν ρετρό, γιατί όλοι έπαιζαν Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες.

0: Ξέρετε, με μένα συμβαίνουν δύο τι να λέω, μη μισπλέσας. Μπορώ να θεραπεύσω έναν πονοκέφαλο, μπορώ όμως να δω μια γυναίκα στο πρώτο μήνα κοίησης και να καταλάβω αμέσως ότι είναι έγκυος. Πάντα ξέρω και το φίλο του παιδιού πριν κάνει υπέρηχο. Ρωτήστε την Ιρωσαΐα, τη γυναίκα του Ξαρχάκου, της είπα, εσύ έχεις δυο παιδιά. Πολύ πριν μάθει ότι θα κάνει τη Δήμα, τρελάθηκε. Εάν μου ζητήσει κανείς τι με εκφράζει, λέω, μη μισπλέσα σε μένα περισσότερο, θα σας πω ασύστολο τι μου ήρθε εκείνη την ώρα. Όταν στο παίξω στο πιάνο θα καταλάβεις τι είναι αυτό που με έκανε να φτάσω εδώ, να έχω ζήσει ως εδώ. Θέλω να πω επίσης ότι όλα αυτά τα ονόματα που παραθέσαμε δεν έχει κανένα που να μην είναι μεγάλο ή που οι άλλοι τουλάχιστον δεν σέβονται ως τέτοιο.
1: Σε αυτούς τους δρόμους που μονάχοι περπατούν.

0: Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
3: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
4: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
5: Καλώς σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 17 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλεβανίδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Κιμίδου, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου πριν από λίγο στη Σύφνο, κοντά σε σπίτια, σε εξέλιξη επιχείρηση από τις τοπικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ελληνικού νεολογίου. Σε εξέλιξη έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εμβρισμών για τα αίτια της φωτιάς της Σαλαμίνα, με δύο νεκρούς και 10 τραυματίες. Ξεκινούν οι ελέγχοι για τις αποζημιώσεις. Η επόμενη μέρα βρίσκει σε επιφυλακή την πυροσβεστική για τις αναζωπηρώσεις. Στην Ανατολική Μάνη, οι εικόνες είναι από καρδιωτικές μετά το Αυγουστιάτικο Μπουρίνι. Οι αρχές ρίχνουν τώρα όλο το βάρος στην αποκατάσταση των ζημιών. Επιστρέφει στην κανονικότητα η τουριστική εικόνα της περιοχής. Το μείγμα του καλαθιού της ΔΕΘ, που θα συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερες κοινωνικές ομάδες, επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτη σύσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού με τους στενούς του συνεργάτες μετά τη μικρή ανάπαυλα του 15 Αυγούστου. Σε λίγες μέρες, τελικές αποφάσεις. Ποια τα σενάρια που εξετάζονται για συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσοτούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει και το Ομάν αν σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά του για το Ορμούς. Θα σου σπάσουμε τα γόνατα, διαμηνύει η Τεχεράνη και δίνει 30.000 δολάρια σε όποιον εχμαλωτήσει ή σκοτώσει Αμερικανό διπλωμάτη. Διπλάσια η αμοιβή για τις Ιρανές. Αντιμετωπίζει με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση σεισμόπληκτη Κολομβία, κραυγή αγωνίας από τους επιζήσαντες. Και θρίαμβος για τους Έλληνες εκπροσώπους μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κόλλησης και στίβου με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος. Επέστρεψε στην Αθήνα ο Απόστολος Χρήστου στο επικοντό η μάχη του Εμμανουέλ Κοαραλή με τον εξωγήινο του Μπλάντιτς, του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο. Τα μηνύματα που έστειλαν οι πρωταθλητές μας. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το θέμα του ιδιωτικού ελικοπτέρου που κατέπεσε κοντά σε υλικοδρόμιο στην Σύφνο. Να πάμε στον Νίκο Κουντούρη να μας δώσει τα νεότερα. Νίκο, τι πληροφορίες έχουμε και τι γίνεται με τους ανθρώπους, αν έχουμε στοιχεία που επέβαιναν στο ελικόπτερο.
6: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Με το τελευταίο θα αρχίσω. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, στο ιδιωτικό ελικόπτερο επέβαιναν 3 άτομα, ο χειριστής και 2 ακόμη. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι δυστυχώς 1 από τα 3 άτομα είναι νεκρό. Δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για τα άλλα 2 άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Να πούμε ότι όλα συνέβησαν 15 περίπου λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα, όταν το ιδιωτικό ελικόπτερο στην περιοχή Θόλος είναι κοντά στο υλικοδρόμιο, το σημείο που κατέπεσε.
5: Και αυτό το σημείο λοιπόν, είναι κοντά σε σπίτια. Είναι κοντά σε σπίτια αυτό το σημείο.
6: Επειδή και ένα βίντεο ερασιτεχνικό που έχει δημοσιευτεί, κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, δείχνει ότι υπάρχουν σε κοντινή απόσταση διάσπαρτα 1-2 σπίτια, αλλά η φωτιά είναι στο σημείο που προσέκρουσε στο έδαφος και συνετρίβει το ελικόπτερο. Φαίνονται δηλαδή σε αυτό το βίντεο που σας περιγράφω οι φλόγες και μια στήλη μαύρου καπνού να έχει ψωθεί στον ουρανό. Το τι συνέβη κανείς δεν το ξέρει ακόμη, αν δηλαδή επιχειρούσε προσγείωση στο ελικοδρόμιο και κάτι συνέβη το ελικόπτερο και συνέβη αυτό, ή αν είχε μόλις απογειωθεί, θα τα μάθουμε αργότερα αυτές τις λεπτομέρειες. Σημασία έχει να κρατήσουμε ότι δυστυχώς 1 από τα 3 άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο, το οποίο ήταν ελληνικού νεολογίου, έχει χάσει τη ζωή του. Έσπευσαν εκεί πυροσβέστες που βρίσκονται στη Σύφνο, ενώ και ομάδα διάσωσης πήγε από τη Σύρο με ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες ακόμη για το δρομολόγιο που είχε ακολουθήσει το συγκεκριμένο ελικόπτερο, από πού είχε απογειωθεί.
5: Υπάρχουν πληροφορίες ότι είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν αυτά στην πορεία. Κλείνοντας, αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
6: Εικάζω ότι στην περιοχή που είπες, που είναι δίπλα στο Ελευθέριο Βενιζέλου, υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες και ελικοδρόμια. Ίσως να είναι έτσι, αλλά θα τα μάθουμε
5: τα κατέπεσε
6: μετά,
5: λοιπόν, όπως μας είπε, στην περιοχή Θόλου στη Σύφνο. Επέβαιναν τρία άτομα. Οι πρώτες πληροφορίες ήταν ελληνικού νεολογίου και οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι υπάρχει ένα άτομο νεκρό. Ενώ δεν έχουμε πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει γίνει με τα δύο άλλο άτομα. Στην περιοχή ήταν κοντά σε σπίτια. Υπήρξε φωτιά που εκδηλώθηκε εκείνη τη στιγμή μετά τη συντριβή και εκεί έσπευσαν σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής και αντιμετώπισαν άμεσα τη φωτιά. Αυτά, Νίκο, ξέρουμε μέχρι στιγμής.
6: Έτσι ακριβώς, για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε εμείς στην πολιτική επικαιρότητα. Επανέρχεται λοιπόν σε ρυθμούς κανονικότητας στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα είχαμε ουσιαστικά και τον πρώτο πρωινό καφέ, την πρώτη συσκέψη που αφορούσε στα μέτρα για τη μεσαία τάξη και τους επαγγελματίες. Ο Πρωθυπουργός και οι στενοί του συνεργάτες επέστρεψαν μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα του 15 Αυγούστου και εν όψη της 10ης Σεπτέμβριου ξεκίνησε η προετοιμασία για την άνοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Μέσα στην τελική φάση λοιπόν επεξεργασία μπαίνει ο φάκελο τη Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό. Με την κυβερνητική δραστηριότητα παράλληλα να αρχίσει να ανεβάζει ρυθμού όλοι τι επόμενε μέρε θα βρίσκονται στη θέση του βάσει και των οδηγιών που έχουν πάρει στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο. Ήδη το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι γεμάτο για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Την Δευτέρα, ενδεχόμενη Δευτέρα, θα έχει προγραμματιστεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας πολιτικής περίοδου, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιγράψει τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος, αλλά και να ζητήσει από τα μέλη του να κλείσουν και όλες τις εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τέλος του μήνα, καθώς 31 Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα και τα ορόσημα που έχουν τεθεί, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υποβληθεί και το τελευταίο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα, την επόμενη εβδομάδα, 27 του μήνα, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς φορείς. Μια επίσκεψη που ουσιαστικά σημαδεύει και την επίσημη επανέναρξη της κυβερνητικής δραστηριότητας και θα αποτελέσει και ουσιαστικά την πρόβα για την παρουσία του Πρωθυπουργού από το βήμα της 20ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέχρι τότε βέβαια θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί από το οικονομικό επιτελείο το καλάθι των παροχών μαζί με τις βασικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν τους επόμενους μήνες και με σχεδιασμούς που συνδέονται και βέβαια με τον πολιτικό ορίζοντα των εθνικών εκλογών, οι οποίες τοποθετούνται την άνοιξη του 27. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκινήσει νέος κύκλος συσκέψεων για να οριστικοποιηθούν τα συγκεκριμένα μέτρα, καθώς η κυβέρνηση θέλει να εντάξει στο καλάθι της ΔΕΘ ένα, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, πακέτο φορολογικών ελαφρύσεων, εισοδηματικών ενισχύσεων και αναπτυξιακών παρεμβάσεων.
5: Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να σας πούμε ότι ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Έθνιο Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από την Μαρία Γεωργίου για το καλάθι, λοιπόν, όπως το ονομάζουμε, της ΔΕΘ. Τόνισε λοιπόν ότι αναζητείται το μείγμα εκείνο που θα συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερες, πάντοτε όμως κοστολογημένα.
8: Η κατεύθυνση είναι συμπεριληπτική, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και μία έννοια του τελευταίου διαστήματος. Ναι, και προφανώς, επειδή ακούσαμε κάποιες ακραίες τοποθετήσεις, οι οποίες ουσιαστικά θα απέκλειαν τις περισσότερες, αν όχι όλες πλην μιας κοινωνικής ομάδας, θα απέκλειαν κοινωνικές ομάδες, εμείς κοιτάζουμε να φτιάξουμε ένα μείγμα το οποίο να μπορέσει να ικανοποιήσει κάτω από συνθήκες επιβαρημένες λόγω της διεθνούς κρίσης στην ενέργεια, να κοιτάξουμε συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Γιατί η κρίση αφορά όλους μας, δεν αφορά μόνο μία ή δύο κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες. Επομένως, στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα, και αυτό θα επιμείνω σε αυτό το κοστολογημένα και με ρεαλισμό, να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Προσεγγίσεις δηλαδή του δώστα όλα και προσεγγίσεις ακοστολόγητες της λογικής εμείς θα είμαστε πιο τίμοι που ακούμε διάφορους, ξέρετε, στον πολιτικό λόγο, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκονται.
5: Τώρα, στην ίδια εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ο κ. Μαρκόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το κόστος των μέτρων και των προτάσεων των κομμάτων. Ήταν ιδιαίτερα επικριτικός με το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για επαναφορά της 13ης σύνταξης.
8: 13η σύνταξη. Αν κάποιο δηλαδή παίρνει 1000 ευρώ, να πάρει 1000 ευρώ, αν παίρνει 900 να πάρει 900, αν παίρνει 1100, 1100, σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο με μόνιμο πλέον τρόπο. Η περσινή αρκετά διευρυμένη διεθνής εκθέση Θεσσαλονίκης σε μέτρα, που ήταν μία από τις γενναιόδωρες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, είχε μέτρα συνολικά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, για να μην κοροϊδεύουμε τους πολίτες και τους θεωρούμε ηθαγενείς που τους ρίχνουμε χάντρες για να αποκομίσουμε όφελος, θα πρέπει να μας πει το Πασόκ, χωρίς ναι μεν αλλά, που θα βρει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στη χρονιά. Μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο για να πληρώσει τη 13η σύνταξη. Εδώ λοιπόν το Πασόκ ξεκάθαρα, επειδή ήθελε να έχει κάποιο επιχείρημα στα καφενεία τα καλοκαιρινά του 15 Αυγουστού και για να μπορέσουν να πάνε υποψηφιοί του, τι έκανε? Έκανε ένα τσοβόλα εδώ στα όλα, ένα στραμμένο. Πολύ σωστά, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού. Όμως με τρόπο που να μην ξαναμπλέξουμε σε περιπέτειες. Το ξαναλέμε γιατί βλέπουμε φιγούρες από την περίοδο της περιπέτειας, οι οποίοι μάλιστα έρχονται να μας κάνουν μαθήματα το τελευταίο διάστημα και να μας πούν μέχρι και το πώς θα σβήνουμε τις πυρκαγιές, τη στιγμή που είχαν μεγάλες αποτυχίες σε αυτό το κομμάτι, ή ενδεχομένως πώς θα σβήσουμε τις οικονομικές πυρκαγιές, τις οποίες κάποιοι άλλοι άναψαν, και θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις διαπραγματεύσεις το 2015.
5: Το Γάντι σήκωσε ο Λευτέρης Καρχημάκης, τελεχός και συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε εδώ και στο Έθνιος 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και έκανε λόγο για λαφροχειρία.
9: Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μαρκόπουλος είναι μια λαφροχειρία. Διότι εμείς έχουμε πει ότι θα δοθεί, σας ξαναλέω, σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση αυτή τη κουμπώνει στο 400 που δίνει η κυβέρνηση. Τον πρώτο χρόνο, το συνολικό πακέτο το οποίο παρουσιάσαμε είναι, σας ξαναλέω, 1,1, χωρίς να υπολογίζουμε τα έσοδα τα οποία θα έχουμε, τα επιπλέον από την κατανάλωση κτλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική κοστολόγηση της 13ης σύνταξης, η κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στα 2,5 δις. Δεν διαφωνούμε στην κοστολόγηση. Απλώς η κυβέρνηση εκεί κάνει ακόμα μία λαφροχειρία, την οποία την έκανε και πέρσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάει για τα μέτρα τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση, μιλάει μονάχα για το κόστος.
5: Ναι.
9: Δεν μιλάει για τα άμεσα, όχι τα έμεσα, τα οποία δεν τα υπολογίζουμε εμείς, τα άμεσα φορολογικά έσοδα, ούτε βεβαίως τις άμεσες εισφορές στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Όταν παρουσιάζει δικές τις προτάσεις, τις παρουσιάζει καθαρές, δηλαδή net, εφόσον έχει κάνει το ξεκαθάρισμα. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η Νέα Δημοκρατία.
5: Όπως λέγαμε και πριν, στο Οικονομικό Επιτελείο έχουν ξεκινήσει σκέψεις για το θέμα της ΔΕΘ, το περιβόητο καλάθι. Να πάμε στον Κώστα Τσάβαλο. Κώστα, καλησπέρα. Γιατί παράλληλα έχουμε και σημαντική υπέρβαση εναντί των προβλέψεων που παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου και να δούμε τώρα πώς αυτά μπορούν το ένα να τροφοδοτήσουν το άλλο με έναν τρόπο.
10: Ναι, Βρυδίγη, καταρχάς να πούμε ότι το έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού τον Ιούλιο κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ, λόγω βέβαια και της πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, μαζί με την οποία χιλιάδες φορολογούμενοι εξόφλησαν προφανώς εφάπαξ το φόρο, το σύνολο του φόρου, για να πάρουν να κερδίσουν και την έκπτωση του 2-4% ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση. Η επιλογή της εφάπαξ πληρωμής του φόρου για να κερδιθεί και έκπτωση οφείλεται σε ένα βαθμό και στις διευκολίες που προσφέρουν οι τράπεζες φορολογούμενους, οι οποίες προχωρούν στην εξόφληση ολόκληρου του ποσού του φόρου εισοδήματος στην εφορία και συνεχεία αποπληρώνουν οι φορολογούμενοι σε 12 άτοκες μηνιαίες, σε έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις μέσω της πιστωτικής κάρτας. Η εικόνα των εισπράξεων του προϋπολογισμού τον Ιούλιο είναι χαρακτηριστική. 9,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα έσοδα, αυξημένα κατά 895 εκατομμύρια ευρώ. 9 δισεκατομμύρια ήταν αποκλειστικά από τους φόρους. Άμεση και έμεση φορολογία αύξησε ποσοστό 6,2%. Δεν ξεχνάμε ότι βασικός τροφοδότης του προϋπολογισμού είναι και ο ΦΠΑ. Οι εισπράξεις από τον οποίο είναι αυξημένες και λόγω της ακρίβειας σε πολλές περιοχές, υπηρεσίες και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, σε μια περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης. Να πούμε επίσης ένα άλλο στοιχείο σημαντικό και καινούριο στοιχείο, θα έλεγα, Βρυδίκη, είναι ότι το πρωτογενές πλεόνασμα που έφτασε τα 5,7 δισεκατομμύρια στο 7ο του έτους προέρχεται εξ ολοκλήρου από το μέτωπο των εσόδων.
5: Των φορολογικών εσόδων, λοιπόν.
10: Ακριβώς. Mm. Οι δαπάνες για πρώτη φορά μετά από πολλούς πολλούς μήνες φαίνονται να είναι αυξημένες. Και μάλιστα, αν το δούμε και σε ετήσια βάση, δηλαδή με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο και για πρόσθετες, θα έλεγα, ευελιξία μεγαλύτερη στη ενόψη της ΔΕΘ και της ανακοινώσεις που θα κάνει η κυβέρνηση για τα μέτρα που θα ενισχύσουν ευάλωτες οικονομικά, κυρίως ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες, αφήνει, δημιουργεί έναν δημοσιονομικό χώρο, η υπέρβαση των εσόδων λειτουργεί ως καταλύτης για αυτά τα μέτρα. Θα δούμε βέβαια σε ποιο ύψος θα είναι.
5: Ακόμα μπορεί σύμφωνα με τις πληροφορίες όπως ακούμε από τα ρεπορτάζ συναδέλφων να ξεπερνά και το πακέτο ίσως και το 1,5 δισευρό.
10: Γύρω εκεί, γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο υπολογίζουν. Ναι.
5: Ναι.
10: Και στο επίκεντρο του σχεδιασμού αναμένεται να βρεθούν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων, των νέων, την η ελάφρυνση της μεσαίας τάξης, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εξετάζοντας στοχευμένες φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και επιπλέον μέτρα γενικότερα για τους ευάλωτους πολίτες.
5: Και για τους μεσθετούς μπορεί να υπάρξουν,
10: αλλά είναι,
5: αντιμετώπιση του και του στεγαστικού προβλήματος. Έτσι,
10: ουσιαστικά στην ομπρέλα, στην περίμετρο θα βρεθούν όλες οι κοινωνικές ομάδες, η μεσαία τάξη και γενικότερα, μάλλον και ιδιαίτερα αυτοί που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Τσάβαλα. Και να πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε σε σχέση με τις φωτιές την επόμενη μέρα. Σίγουρα παρακολουθούμε όλοι τις απακρουδιωτικές, αποκαρδιωτικές εικόνες από τις καμένες εκτάσεις, τις χαμένες περιουσίες, τις χαμένες ροές. Την επόμενη μέρα λοιπόν της μεγάλης φωτιάς σε Λαμίνα με τους 2 νεκρούς και τους 10 τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε 2 μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια, εκεί κυρίως υπήρξαν τα μεγαλύτερα προβλήματα, και στα Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδωσαν μάχη πραγματικά για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες

0: έχει μείνει άθικτο και όλα, δεν έχει υποστεί και όλες τις ζημιές. Είδαν να κατεβαίνει η φωτιά και προσπάθησαν να απομακρυνθούν προς τη θάλασσα. Ναι. Στα 100 μέτρα δηλαδή ήταν η θάλασσα. Επέλεξαν αντί το δρόμο να μπουν προς το ρέμα που υπήρχε και εκεί τους βρήκε η φωτιά, η οποία κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Από το πρωί συνέλεγαν στοιχεία τα στελέχη της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Μίλησε και στο οικόπεδο από που φαίνεται ότι ξεκίνησε η φωτιά. Πήραν κομμάτια από καλώδια ηλεκτροδότησης για να δουν και εκεί αν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Έχουν σίγουρα συλλέξει βιντεολεπτικό υλικό, αλλά και έχουν μιλήσει και με κόσμο, κατοίκους της περιοχής, τα σημεία ουσιαστικά που κυκλώνουν αυτό το οικόπεδο. Βεβαίως έχουν υποστεί, έχουν καεί 5 τουλάχιστον σπίτια τα οποία έχουμε μετρήσει εμείς και έχουν υποστεί κάποια ζημιά. Θα ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών από αύριο από τα αρμόδια όργανα, από τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να ανοίξει και ο δρόμος για την αρρωγή, για την πρώτη αρρωγή και την αποζημίωση αυτών των κατοίκων. Και έχει πάθει και το δάσος που υπήρχε εκεί πέρα, ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του δάσους έχει καεί ευρυδική.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα στη Σαλαμίνα μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Εμείς να ακούσουμε τι είπε.
2: Θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, και σε ένα μήνα και αυτοί, όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρήγορα. Και φυσικά να ευχηθώ ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται ακόμα και σήμερα.
1: Για την καταγραφή των ζημιών μίλησε στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος.
3: Θα ξεκινήσουμε την καταγραφή των ζημιών. Θα μιλήσουμε με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουμε ήδη κανονίσει και μια σχετική σύσκεψη. Είναι να τον δω και πέρα πόσα οι άνθρωποι αυτοί τώρα που υπέστησαν τις περιουσίες της ζημιάς, πώς θα μπορέσουν να αποκατασταθούν οι ζημιές αυτές. Μια πρώτη σκέψη είναι, εμείς προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία για τις ζημιές στην περιουσία των ανθρώπων, σε σπίτια και αυτοκίνητα, και από εκεί και πέρα το κράτος θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Τα κλιμάκια του Δήμου μου είναι έξω ήδη. Αλλά φαντάζομαι και οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα κάνουν κάτι ανάλογο. Εμείς είμαστε ήδη εκεί.
4: Οι ζημιές είναι στα Περιστέρια κυρίως.
3: Ναι.
4: Στη φωτιά στα Σελήνια έχουμε, έχουμε ζημιές εκτός από το δάσος, βέβαια.
3: Στα Περιστέρια.
1: Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου αν θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για τους πυρόπληκτους της Σαλαμίνας ή αν θα ισχύσουν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που ανακοινώθηκαν στο Πόρτο Γερμανό.
5: Η κρατική αρρωγή διαρκώς συνεδριάζει αυτές τις ημέρες. Είναι βέβαια στην πολιτική προστασία, όπου όμως μας ζητάει τη συνδρομή για φορολογικά ασφαλιστικά ζητήματα. Προφανώς είμαστε άμεση συνδεόμενοι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα πράγματα θα εξειδικευθούν. Σήμερα γίνεται και μια σύσκεψη στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Νομίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, θα τοποθετηθεί και θα σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Προφανώς εμείς ως Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε άμεση συνδρομή. Είτε είναι αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμανό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί να πληρωθεί, προφανώς θα είμαστε άμεση.
1: Περισσότερες από 300 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του χρόνου έως χθες 16 Αυγούστου από κλιμάκια ανακριτικών υπαλλήλων της πυροσβεστικής για εμπρησμούς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Πάνω από το 10% αυτών των περιπτώσεων αφορούν συλλήψεις για εμπρησμούς από πρόθεση. Να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
6: Στις 302 έχουν φτάσει οι συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρησμούς από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες 16 Αυγούστου, από τις οποίες οι 271 αφορούσαν σε εμπρησμούς από αμέλεια και οι 31 από αυτές σε εμπρησμούς από πρόθεση.

0: και διοικητικά πρόστιμα 722 συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τις δύο εστίες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι. Με διαφορά μόλις 20 λεπτών στροή είχε και ως αποτέλεσμα και τον θάνατο δύο ανθρώπων στην περιοχή, στο κοντά στον οικοπαιδικό χώρο που φαίνεται πως ξέσπασε η πυρκαγιά. Ήδη οι αξιωματικοί και οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε μαρτυρικές καταθέσεις και έχουν συλλέξει βιντεοελπιτικό υλικό το οποίο αναλύουν και ενδεχομένως αργότερα σήμερα να υπάρξουν και κάποιες εξελίξεις για την υπόθεση.
1: Συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο Δήμο Κασάνδρας και στη Σίβερη Χαλκιδικής, όπου σε συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες διεξάγουν τις απαραίτητες αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Την Τετάρτη, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστα Κατσαφάδου, θα γίνει σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Τώρα θα μας ενημερώσει ο Κώστας Καντούρης. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα, έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα της πρώτης αυτοψίας του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείας Ελλάδας. Και συγκεκριμένα βρέθηκαν 9 κτίρια, το συγκεκριμένο κλιμάκιο αναφέρεται μόνο σε κτίρια. Βρέθηκαν 9 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές στη Σίβηρη από την πυρκαγιά της 13ης του μήνα. Συγκεκριμένα είναι 7 σπίτια και 2 αποθήκες. Από αυτά τα 6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα, που σημαίνει ότι εάν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κατοικήσιμα, δεν μπορούν να,
1: μπουν μέσα. Ναι.
2: Έτσι, και ένα πράσινο το οποίο μπορεί να μπει ο κόσμος μέσα και να αποκατασταθούν παράλληλα οι ζημιές. Όσον αφορά τις αποθήκες, μία κίτρινη και μία πράσινη. Τώρα θα κινηθεί η διαδικασία της καταβολής των αποζημιώσεων τις επόμενες ημέρες, αφού πρώτα εκδοθεί η απόφαση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την περιοχή, να κινηθεί δηλαδή η περιοχή και να κινηθεί η διαδικασία των αποζημιώσεων, αφού θα κάνουν αιτήσεις οι αρμόδιοι. Αυτή η διαδικασία θα κινηθεί από το Υπουργείο, ωστόσο όμως όλα τα γραφειοκρατικά θα γίνουν από το Δήμο Κασάνδρας.
1: Λοιπόν, Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Οι φωτιές αυτό το καλοκαίρι ταλαιπωρούν, κυρίες και κύριοι, και άλλες χώρες στην Ευρώπη, όπως η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία. Στο Βέλγιο, η σημερινή βροχόπτωση βοήθησε στην προσπάθεια κατάσβεσης του πύρινου μετόπου την ώρα που στην Ισπανία ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την Κυριακή στο μέτωπο της Αραγωνίας. Πάμε στην καλή συνάδελφο Δέσποινα Συριοπούλου που έχει το συνολικότερο ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλησπέρα.
3: Ευρυδίκη, η βροχή που έπεσε, όπως είπε, στο Ανατολικό Βέλγιο σήμερα το πρωί βοήθησε τους πυροσβέστες να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στη χώρα, η οποία απειλούσε να φτάσει μέχρι και τα γερμανικά σύνορα. Περίπου 500 πυροσβέστες από όλη τη χώρα, καθώς και από τις γειτονικές Γερμανία και Λουξεμβούργο, μαζί με αγρότες και στρατό, έδωσαν τη μάχη εναντίον της φωτιάς. Η πυρκαγιά έχει κάψει περίπου 3.000 hectares. Ένα φυσικό καταφύγιο το οποίο αποτελείται από δάση, από εκτάσεις με πράσινο, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ πυρκαγιάς του Βελγίου το 2011, όταν είχαν καεί σχεδόν 1.400 hectares. Τώρα να πάμε και στις άλλες χώρες, να πάμε στην Ισπανία, που όπως είπες, ο Ισπανός έχασε τη ζωή του στρατιώτης την Κυριακή ενώ συμμετείχε στην κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς στην Αραγωνία. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει τη μεγαλύτερη δύναμη με πυρόσβεσης στην περιοχή. Επίσης να σου πω ότι η πυρκαγιά απειλήσε και ένα μοναστήρι που ηλικίας πάνω από 1000 χρόνια, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές, και η Ισπανία περιμένει επιπλέον δυνάμεις από τη Γαλλία για την κατάσβεση. Πολλαπλά μέτωπα έχουμε και στην Πορτογαλία, εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούν σε μέτωπα στα σύνορα με την Ισπανία. Να σου πω ότι κοντά στο χωριό Ντίνε, στα σύνορα με την Ισπανία, 5 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφριά όταν το όχημά τους στελήθηκε στις φλόγες. Η φωτιά επίσης στην Κροατία, κατά την ακτογραμμή στην Αδριατική και κυρίως στην τουριστική πόλη Όμις, ανάγκασε περίπου 1000 ανθρώπους να απομακρυνθούν, ενώ έκαψε σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα. Τέλος, στη Γαλλία, Σήμερα δεκάδες κάτοικοι του χωριού Λεπό στα νοτιοδυτικά της χώρας, όπου τον περασμένο μήνα είχε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά και κατέστρεψε εκατοντάδες σπίτια, αποδοκίμασαν τον Γάλλο Πρωθυπουργό Λεκορνή κατά την επίσκεψή του στην περιοχή. Οι κάτοικοι είχαν επικρίνει την αντίδραση της κυβέρνησης και είχαν κατηγορήσει τις αρχές ότι έδωσαν προτεραιότητα στην διάσωση πιο εύπορων περιοχών και όχι των συγκεκριμένων. Καταλήγοντας να σου πω ότι τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές έδειξαν ότι μέχρι τώρα έχουν καεί 576.000 εκτάρια στην Ευρώπη, έκταση διπλάσια από το μέγεθος του Λουξεμβούργου.
1: Και εγώ παρακολουθούσα τα στοιχεία που καταγράφουν οι ειδικοί ότι μέχρι το τέλος του Ιουλίου η έκταση που είχε καεί ήταν 2,5 φορές μεγαλύτερη από τα συνήθη επίπεδα στην Ήπειρο. Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε, αλλά θα σας συναντήσουμε και στην πορεία του δελτίου, γιατί έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μεγάλες καταστροφές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το απόγευμα του Σαββατού τη Μάνη, με τα περισσότερα προβλήματα να εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτιλού και στους γύρω οικισμούς. Η ένταση του φαινομένου ήταν πρωτοφανής, με τεράστιες ποσότητες νερού να πέφτουν μέσα σε λίγες ώρες και από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Πάμε στην Πέγκη Προύσαλη. Πέγκη μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
1: Τι έχει το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα?
5: Λοιπόν, η επόμενη μέρα είναι μια μέρα η οποία δεν θυμίζει τίποτα αυτά που μόλις περιέγραψες, αυτά που συνέβησαν δηλαδή το απόγευμα του 15 Αύγουστου, το Σάββατο. Από εκείνη τη μέρα και μετά έχει ξεκινήσει η προσπάθεια αποκατάσταση των όποιων προβλημάτων που προκλήθηκαν από την σφοδρή αυτή καταιγίδα. Μια καταιγίδα που δεν θυμούνται ανάλογοι, ούτε καν η μεγαλύτερη ηλικία εκεί στην περιοχή. Σφοδρότητα είχε, ταχύτητα είχε το φαινόμενο, με αποτέλεσμα αρκετοί επισκέπτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή, αλλά και τα χωριά τα οποία ήταν γεμάτα, να τρομοκρατηθούν με αυτό που συνέβαινε. Ήταν όμως κάτι που πέρασε πραγματικά, γιατί σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Έχουν ήδη καταγραφεί όποιες ζημιές, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αποκατάστασή τους, αφού είδαμε συνεργεία από την περιφέρεια Πελοποννήσου, από το Δήμο Ανατολικής Μάνης, συνεργεία της ΔΕΔΙΕ, να προσπαθούν να αποκαταστήσουν και να διορθώσουν ό,τι άφησε πίσω της αυτή η σφοδρή καταιγίδα. Τώρα να πω ότι παράλληλα με τις διαδικασίες αυτές συνεχίζεται κανονικά και η τουριστική δραστηριότητα. Είδαμε ακόμα και σήμερα και πριν λίγο να έρχονται, να φτάνουν αυτοκίνητα στην περιοχή προκειμένου να περάσουν κάποιες ήσυχες μέρες διακοπών. Μάλιστα μας είπαν χαρακτηριστικά ότι αυτό που βλέπαμε στα τηλεοπτικά, στους τηλεοπτικούς δέκτες, ήταν κάτι που μας τρομοκρατούσε, κάτι που μας φόβιζε, αλλά μόλις φτάσαμε εδώ είδαμε πραγματικά μία άλλη εικόνα. Τώρα, μιλώντας για τις περιοχές αυτές της Ανατολικής Μάνης, να πω ότι αναφερόμαστε στο Ήτιλο, στο Νέο Ήτιλο, στο Καραποστάσι, Κοκάλα, Λάγια, Έξω Νυμφίο, Αλίπα και Πορτοκάλιο. Στην ουσία είναι το δεύτερο πόλο της Πελοποννήσου, εκεί όπου έγιναν όλες αυτές οι ζημιές. Και να αναφέρουμε κλείνοντας ότι η γυναίκα, η οποία φαίνεται να επηρεάστηκε άμεσα από το χτύπημα του κεραυνού, νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και είναι πλέον καλά στην υγεία της, Ευρυδίκη.
1: Και μία καλή είδηση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Πέγκη. Καλή συνέχεια. Τώρα, για αυτό το συμβάν, το φαινόμενο, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θοδωρής Βερούτης, μιλώντας στο Εθνιός Ρέντιο 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου, είπε συγκεκριμένα ότι ήταν ένα φαινόμενο που δεν το έχουμε ξαναζήσει σε καλοκαιρινή περίοδο. Ρωτήθηκε μάλιστα αν έχει ξεκινήσει και καταγραφή των σημειών. Να τον ακούσουμε.
6: Να καταλάβετε ότι και εδώ στη Λακωνία ήμασταν σε επιφυλακή, είχαμε συναγερμό για λόγους ενδεχόμενης πυρκαγιάς εκείνη την ημέρα, ανήμερα λοιπόν της Παναγίας. Αυτό το ραγδαίο και εσείς όπως είπατε ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την περιοχή μας, πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο που δεν το είχαμε ξαναζήσει έτσι καλοκαίρι. Όταν ειδοποιηθήκαμε για το φαινόμενο και έφυγα εγώ από τη Σπάρτη για να πάω προς τα εκάτω, τίποτα δεν προδίκαζε στη Σπάρτη ή και στην στα μέσα της διαδρομής για αυτό που θα συναντήσουμε. Δηλαδή υπήρχε καλοκαίρι στη Σπάρτη μέχρι και το Γήθιο.
7: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει σήμερα.
6: Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει. Τόσο ο Δήμος Ανατολικής Μάνης που συνεργασία με το Υπουργείο θα δει τις κατοικίες, όσο και η περιφέρεια η οποία θα δει τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιτροπών Κρατικής Αρρωγής. Ξεκινούν σήμερα με αναγγελία των δηλώσεων των ζημιών, προκειμένου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να έχουμε μια συνολική εικόνα του τι έχει πραγματοποιηθεί.
1: Και πάμε αμέσως τώρα στον Νίκο Κουντούρη για να μας πει τα νεότερα για τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Λίγο νωρίτερα μας είχε δώσει την πληροφορία ότι είχαμε ένα νεκρό στους τρεις επιβαίνοντες. Νίκο.
8: Τα νεότερα είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, ότι είναι τρεις οι νεκροί που επέβαιναν που βρέθηκαν.
1: Τελικά ήταν τρεις οι επιβαίνοντες και οι άνθρωποι δεν είναι πια στη ζωή μας, λες, κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου.
8: Σύμφωνα λοιπόν με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, ο αριθμός των θυμάτων από την πτώση και τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύχνο είναι τρεις. Τα άτομα αυτά έχουν απανθρακωθεί. Βλέπετε στο βίντεο αυτό το ντοκουμέντο ότι το ελικόπτερο έχει τυλιχθεί στις πλόγες μετά την πρόσκρουση και τη συντριβή δίπλα από το ελικοδρόμιο του νησιού. Μια μαύρη στήλη καπνού έχει ψωθεί στον ορίζοντα. Είναι τρεις λοιπόν τα θύματα. Έχουν απανθρακωθεί οι σωροί σύμφωνα με την πυροσβεστική. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα. Να πούμε ότι το ελικόπτερο.
1: Ναι, σε ακούμε, Νίκο.
8: Το πιθανότερο είναι αυτό, αλλά είναι απατρακωμένη σωρή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πει κανείς επίσημα τίποτε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από την Αττική και συγκεκριμένα από την περιοχή του Μαρκόπουλου για πτήση προς την Σύχνο, γύρω στις 6 και 17, κατά τη διαδικασία της προσέγγισης στο ελικοδρόμιο του νησιού στην περιοχή Θόλος και δίπλα από το ελικοδρόμιο πριν προσγειωθεί, κατέπεσε, συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Υπάρχει μια μαρτυρία του αντιδημάρχου που μίλησε λίγο νωρίτερα στο Earth News και αναφέρει πως περί εκεί βλέπετε υπάρχουν και σπίτια διάσπαρτα κοντά στο σημείο που κατέπεσε. Άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο σαν μηχανική βλάβη πριν δευτερόλεπτα, πριν την πτώση και την συντριβή του ελικοπτέρου. Φυσικά αυτό θα το εξετάσουν οι ειδικοί, ωστόσο καταγράφηκε από μαρτυρίες, όπως μας το μετέφερε ο αντιδήμαρχος. Το ελικόπτερο που συνετρίβη ήταν τύπου Bell 206 και όπως είπα είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο. Έσπεσαν στο σημείο εκεί του ελικοδρομίου οι δύο πυροσβέστες με το πυροσβεστικό όχημα που βρίσκονται στην Σύχνο, ενώ από τη Σύρο με ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος μεταβαίνουν στο νησί μετέβη ομάδα διάσωση και με άλλα άτομα προσωπικό από το πυροσβεστικό σώμα. Το ελικοδρόμιο, όπως είπαν κάτοικοι του νησιού, χρησιμοποιείται τους καλοκαιρινούς μήνες αρκετά συχνά από ιδιωτικά ελικόπτερα. Τώρα τι συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση και το συγκεκριμένο κατά τη διαδικασία της προσγείωσης, ναι, δεν κατάφερε να προσγειωθεί και με αποτέλεσμα να έχουμε τον συντριβή και τον χαμό των τριών ανθρώπων, είναι κάτι που θα το δουν οι ειδικοί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο Κούντουρη. Και να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η 60ήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών λέγει σήμερα, 17 Ιουνίου, υπεγράφει, με την Τεχεράν και την Ουάσιγκτον να παραμένουν μετακίνητες στις θέσεις τους. Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του, ότι δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο και ότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας με τους φρουρούς της Επανάστασης, κάτι που η Τεχεράν ωστόσο το διαψεύδει. Τον Λαν Τραμπ προειδοποίησε ότι θα βομβαρδίσει το Ομάν σε περίπτωση που, όπως είπε, μπει εμπόδιο στις αμερικανικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Για τις τελευταίες εξελίξεις και από τις δύο πλευρές θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα και πάλι.
9: Καλησπέρα και πάλι.
1: Λοιπόν, και τι δεν είπε στη συνέντευξή του, λοιπόν.
9: Ακριβώς.
1: Ναι.
9: Λοιπόν, σταχυολογώντας λοιπόν τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, καταρχήν είπε ότι δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν. Ότι δεν έχει χρονοδιάγραμμα και ότι υπάρχει πολύς χρόνος για συμφωνία. Ο βασικός στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έκανε και ανάρτηση σήμερα στο Truth Social. Επιβεβαίωσε την ύπαρξη διαλόγου ή διάβολου επικοινωνίας με τους φρουρούς της Επανάστασης, για τους οποίους είπε ότι είναι πολύ καλοί παίκτες του πόκερ, παίζουν καλό πόκερ, αλλά ότι πεθαίνουν. Έστειλε επίσης ένα σκληρό μήνυμα προς την Ιρανική ηγεσία, λέγοντας ότι θα έπρεπε να υψώσουν τη λευκή σημαία της παράδοσης. Όπως είπε για το Ομάν, αν σταθεί εμπόδιο ή είπα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το βομβαρδίσουν. Βέβαια αναφέρθηκε και σε άλλα θέματα, μίλησε για το αν η στρατηγική του στο Ιράν επηρεάζει τις ενδιάμεσες εκλογές και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο που σκέφτομαι οι εκλογές. Υποβάθμισε τις ανησυχίες για τα αμερικανικά αποθέματα όπλων, γιατί αν θυμόμαστε είχε ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal, είχε κάνει λόγο για ότι είχαν μειωθεί πολύ τα αποθέματα και ότι είχαν δοθεί εντολή στις εταιρείες να παράξουν όπλα, λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι μέχρι στιγμής η ποσότητα του αμερικανικού στρατιωτικού υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί στη σύγκρουση δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Είπε και για τις εκλογές του Ισραήλ ότι θεωρεί καλό να μείνει εκτός, αλλά μπορεί στο τέλος να υποστηρίξει και κάποιον. Για τη Γάζα ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να πραγματοποιεί επιθέσεις καθώς προχωρούν οι προσπάθειες για την επόμενη φάση. Και τέλος για τη Χαμάς είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δική τους σχέση με την οργάνωση και ότι θα παραδώσουν τα όπλα τους στο πλαίσιο του σχεδίου για τον αφοπλισμό της. Είχαμε όμως απάντηση και των φρουρών της Επανάστασης στον Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Αυτό λέει είναι ψέμα. Μάλιστα το χαρακτηρίζει φαντασιώσεις, λοιπόν. Ακριβώς. Mm-hmm. Φαντασιώσεις που προκαλούνται από τις αυταπάτες και τους εφιάλτες από τους οποίους υποφέρει ως αποτέλεσμα της ήττας και της απελπισίας του στον πόλεμο. Αυτή ήταν μια σκληρή απάντηση από τους φρουρούς της Επανάστασης. Mm-hmm. Επίσης, νωρίτερα σήμερα, σε ανακοίνωσή τους είπαν ότι θα απαντήσουν με ισχυρές επιθετικές επιχειρήσεις και αποφασιστικότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε και σε δημοσίευμα, σε ένα δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο του Ιράν, που λέει ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να κλιμακώσει την ένταση στα στενά mm-hmm. του Ορμούς και σε ολόκληρη την περιοχή, αν αποτύχει διπλωματία. Και μάλιστα αποφάσισε, σημειώνει αυτή τη μετατόπιση της πολιτικής του από αμυντική σε πλήρως επιθετική στάση.
1: Άρα σκληραίνουν τη στάση τους.
9: Ακριβώς. Ναι. Και έχει θέσει προς θεσμία μερικών εβδομάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πλήρη εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης. Και αυτό μάλιστα το χρονοδιάγραμμα θα το μεταφέρουν οι ίδιοι μεσολαβητές.
1: Μάλιστα. Επειδή αναφέρθηκε στη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ και στο θέμα της Γάζας, είχαμε συνάντηση σήμερα του κυρίου Νετανιάχου με τον ειδικό προσταλμένο του πρόεδρου Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ.
9: Κούσνερ μαζί συμμετείχαν και μέλη του Συμβουλίου της Ειρήνης, ο Νικολάη Μλαντένοφ και ο Τόνι Μπλερ. Συμφωνήθηκε λοιπόν ότι θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας με αντικείμενο την αποστρατικοποίηση της Γάζας και τις ανθρωπιστικές ανάγκες του πληθυσμού. Η εξέλιξη είναι ένα πρώτο βήμα, γιατί είχαμε δει μέχρι τώρα είχαμε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου να απορρίπτει την όποια συζήτηση. Σύμφωνα λοιπόν με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, οι συζητήσεις ήταν σε βάθος και επικοδομητικές και κατέληξαν στη συμφωνία για τη δημιουργία των συγκεκριμένων ομάδων εργασίας. Η πρώτη ομάδα θα επικεντρωθεί στον αφοπλισμό και την αποστρατικοποίηση της Γάζας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και το Συμβούλιο της Ειρήνης θεωρούν πως η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και να έχει ολοκληρωθεί πριν την οποιαδήποτε ανοικοδόμηση της Γάζας. Και η δεύτερη ομάδα θα ασχοληθεί με ζητήματα δημόσιας υγείας και βασικών υποδομών, όπως η αποχέτευση, η πρόσβαση σε καθαρό νερό και άλλα προβλήματα δημόσιας υγείας που αφορούν τον πληθυσμό της Γάζας, αλλά σύμφωνα με την Ισραηλινή πλευρά έχουν επιπτώσεις και στον πληθυσμό του Ισραήλ. Το γραφείο τέλος, το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύνθεση των δύο ομάδων, ούτε καθόρισε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το έργο.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Παρα παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμα και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε και το Υπουργείο Εξωτερικών, καθιστώντα σαφές ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια η οποία δεν δημιουργεί τελεσμένα. Η Κατερίνα Φρύσα τώρα θα μας δώσει περισσότερα. Καλησπέρα, Κατερίνα.
10: Καλησπέρα. Επιδίκη αυστηρή σε υψηλού τόνου και άμεση ήταν η απάντηση τη Αθήνα στην ανακήρυξη από την πλευρά τη Άγκυρα με προεδρικά διατάγματα ανήμερα του 15 Αύγουστου δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε περιοχές που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά την τουρκική πρωτοβουλία, χαρακτηρίζοντάς την απαράδεκτη, μονομερή και χωρίς να φέρνει αποτελέσματα. Ειδικότερα δε τονίζει σε σχετική ανακοίνωση ότι τα εν λόγω θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής σφαλοκρηπίδας. Πρόκειται, συνεπώς, επισημαίνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για ενέργεια η οποία δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα, όσο και προς τα δικαιώματα προς την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Να σας πω επίσης, να επισημάνουμε εδώ, ότι οι περιοχές που ανακοινώθηκαν από την τουρκική πλευρά εντοπίζονται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, καθώς και στην περιοχή από τη Ρόδο προς τον κόλπο της Ατάλειας, αποκλείοντας κυριολεκτικά το Καστελόριζο. Το Υπουργείο Εξωτερικών στη σχετική του ανακοίνωση επισημαίνει ακόμη ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Τέλος, να υπενθυμίσουμε την δίκη ότι είχε προαναγγελθεί από την πλευρά της Άγκυρας ότι θα προχωρούσε στον καθορισμό θαλασσίων πάρκων σε αυτές τις περιοχές.
1: Προσπαθούν, όπως είπες, να δημιουργήσουν τετελεσμένα πάνω στο παράνομο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Λοιπόν, Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να περάσουμε στις αντιδράσεις από τα κόμματα που έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία της Τουρκίας να ανακηρύξει με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
11: Παράνομη ενέργεια και προσπάθεια δημιουργίας νέων δεδομένων χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων της χώρας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κοινή τους δήλωση, οι Δημήτρης Μάντος και Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ήρεμα νερά θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλημα για το τουρκικό αναθεωρητισμό. Επίσης, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, την Κάγια Κάλλας, και ζητούν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να τοποθετηθούν για τη νέα τουρκική πρόκληση. Επικρίσεις για τους χειρισμούς ασκούν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ επισημαίνει διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα των ήρεμων νερών, καθώς συνιστά αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αποτελεί βήμα διαμόρφωσης τετελεσμένων και όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Για απουσία εθνικής στρατηγικής απέναντι στην κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, κάνει λόγο Ιρένα Δούρου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με ανακοινώσεις, ευχολόγια, η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τονίζει, ενώ η ελληνική λύση αναφέρει πως είχε προτείνει την άμεση επέκταση της Αιγαιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, την άμεση ανακήρυξη ΑΟΣ και την οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου, ενώ ο Δημήτρης Νατζιός, ο πρόεδρος της Νίκης, δηλώνει απόδειξη της διπλωματικής αποτυχίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη η ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων. Είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία της Τουρκίας, σημειώνει ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του. Αυτά δυστυχώς είναι τα κατά φαντασία ήρεμα νερά. Τι ακριβώς κάνουμε, ποια είναι η στρατηγική μας, είναι το ερώτημα που θέτει ο πρώην Πρωθυπουργός.
1: Στη σύλληψη ενός 29χρονου προχώρησαν οι αρχές στην Καλαμαριά μετά από περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 27χρονης συντρόφου του. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στη διαμέρισμα πολυκατοικίας. Οι γείτονες που άκουσαν φωνές από το σπίτι του βαριού ενημέρωσαν την Ελλάς. Πάμε στον Κωνσταμπούρη. Κώστα, καλησπέρα. Τι ακριβώς συνέβη?
12: Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν χθες το βράδυ σε 9 σε διαμέρισμα στην οδό Φλέμινγκ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ξυλοδαρμός η γυναίκα ήταν τόσο άγριος που οι ένοικοι της πολυκατοικίας που άκουσαν τις φωνές κάλεσαν την αστυνομία. Στο σημείο έσωσαν αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα και ανέβηκαν στο διαμέρισμα όπου τους άνοιξε ο 29χρονος. Μάλιστα, ο 29χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είχε μια ελεκτική αντιπαράθεση με την 27χρονη. Τότε οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι η νεαρή γυναίκα είχε εκδορές στα χέρια και στο λαιμό, μαυρισμένο μάτι και τραύμα στο μέτωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 27χρονη ήταν τόσο τρομαγμένη που παρά την επιμονή των αστυνομικών αρνούταν να δηλώσει ότι είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού. Οι αστυνομικοί τότε προχώρησαν στην προσαγωγή για τον δύο στο αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς. Στην κατάθεσή της, 27χρονη δήλωσε ότι δεν θυμάται τι συνέβη στο διαμέρισμα και στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για νοσηλεία, ενώ ο 29χρονος αρνήθηκε τις πράξεις του. Κατά την ανάκριση, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 29χρονος δεν ήταν πρώτη φορά που είχε απασχολήσει για κακοποιητική συμπεριφορά και προχώρησε στη σύλληψή του. Το πρωί παρουσίασε στον εισαγγελέα, που τον παρέψαν δικασίες στο αυτόφορο, από όπου ζήτησε και πήρε αναβολή για τις 31 Αυγούστου.
1: Τρομερό, και η κοπέλα δεν ήθελε καν να πει τι συνέβη. Φανταζόμαστε όλοι πόσο τρομαγμένη ήταν. Κώστα μου, να πάμε και σε ένα άλλο απίστευτο περιστατικό στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, όπου συνελήφθη ένας νεαρός να κλέβει ολοκλές μεταλλικές κολόνες φωτισμού.
12: Δεν είχε κλέψει μία, είχε κλέψει 5 συνολικά.
1: Α, μόνο, ναι.
12: Ναι, τον είχαν δει οι κάτοικοι, του φώναζαν μάλιστα τι κάνεις εκεί. Αυτός δεν καταλάβαινε, συνέχισε να κάνει τη δουλειά που έκανε, έβγαζε τις κολόνες, τις μικρές κολόνες φωτισμού, τις πολύ μεγάλες, και στη συνέχεια κλείθηκε περιπολικό, το συνέλαβε και στην έρευνα βρέθηκαν άλλες συνολικά ότι είχε αφαιρέσει 5 κολόνες, οι οποίες θα αποδοθούν στο Δήμο Ευόσμου για να ξανατοποθετηθούν στη θέση τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο. Στην Κολομβία σχεδόν μηδενικές είναι πιθανότητες πλέον ανέβρεση επιζώντων στα ερείπια κτηρίων μετά το φωνικό σεισμό. Πλέον το μεγάλο στοίχημα αποτελεί η ανακούφιση των πληγέντων και την αποκατάσταση των υποδομών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βαλερίας Δολεψάκη.
13: Έχει περάσει ακριβώς μία εβδομάδα από εκείνη τη μέρα. Για τους κατοίκους, βέβαια, ο χρόνος σταμάτησε τη Δευτέρα. Δυστυχώς, πλέον μετράμε ακόμη περισσότερα θύματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, είναι 298 οι νεκροί. Οι περισσότεροι έχουν ταυτοποιηθεί και δυστυχώς ανάμεσά τους υπάρχουν και 21 παιδιά. Την ίδια ώρα, να σας πω ότι από χθες το βράδυ βρέχει ακατάπαυστα εδώ στην Περέιρα, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι. Βρισκόμαστε σε μία ακόμη η γειτονιά της Περέιρα που χτυπήθηκε ανελέητα. Βλέπετε γκρεμισμένα σπίτια παντού. Δυστυχώς αυτή είναι και μία από τις γειτονιές που υπήρξαν πολλά θύματα, που πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σας έλεγα λοιπόν ότι από χθες βρέχει και είναι χιλιάδες οι άστεγοι που μένουν σε σκηνές. Όπως μαθαίνουμε, εμείς τους συναντήσαμε χθες το απόγευμα. Όπως μαθαίνουμε, για εκείνους ήταν μία εφιαλτική νύχτα. Έχουν επίσης αρχίσει να βρέχονται όλα τα τρόφιμα που είχαν φέρει εθελοντές, ώστε να έχουν τουλάχιστον να τρώνε, όπως επίσης έχουν αρχίσει να βρέχονται ήδη πρώτης βοήθειας που είχαν στις σκηνές, και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς τίποτα. Την ίδια ώρα είναι μεγάλος ο κίνδυνος και για όσοι έχουν σπίτι, τα οποία σπίτια τα περισσότερα είναι ετοιμόρροπα, οπότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ακόμη και να πλησιάσουν. Ωστόσο, η βροχή χθες τους ανάγκασε να επιστρέψουν σε αυτά τα σπίτια και να κοιμηθούν μέσα παρά τον κίνδυνο. Γιατί δεν ξέρουν τι είναι χειρότερο, να είναι μέσα σε αυτά τα σπίτια ή να είναι στη βροχή και να κοιμούνται στο δρόμο. Οπότε καταλαβαίνετε τι δύσκολες στιγμές ζουν οι κάτοικοι εδώ στην Περέιρα, αλλά και γενικότερα σε όλη τη δυτική Κολομβία που χτυπήθηκε από το σεισμό. Την ίδια ώρα υπάρχουν πάρα πολλά χωριά γύρω από την Περέιρα που έχουν να πληγεί και είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση, καθώς και το οδικό δίκτυο έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές και είναι δυσπρόσιτες αυτές οι περιοχές από μόνες τους ούτως ή άλλως. Οπότε ούτε διασώστες μπορούν να φτάσουν και ούτε έχουμε ακριβή εικόνα εικόνα για τη ζημιά που έχουν υποστεί. Την ίδια ώρα μαθαίνουμε ότι τα νοσοκομεία επίσης είναι σε κόκκινο συναγερμό. Πολλά εδώ στην Περέιρα έχουν καταρρεύσει, ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό. Άλλη μια λοιπόν δύσκολη πτυχή και κατάσταση. Και φυσικά την ίδια ώρα ελοχεύει και ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας, γιατί οι δρόμοι δεν έχουν καθαριστεί, με την ελπίδα ότι υπάρχουν ακόμη επιζώντες στα χαλάσματα. Δεν λειτουργούν τα βαρέως τύπου οχήματα ώστε να καθαρίσουν τους δρόμους για να μπορέσουν οι διασώστες να συνεχίζουν να ψάχνουν. Ωστόσο, αυτό ελοχεύει κινδύνους, καταλαβαίνουμε, για ασθένειες, για μολύνσεις, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές σωροί κάτω από τα χαλάσματα.
1: Ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους εθελοντές που βοηθούν με κάθε τρόπο τους σεισμόπληκτους είναι και δύο Έλληνες, οι οποίοι ζουν και εργαζόνται στην Κολομβία. Ο Νικηφόρος Κεραφάλι, οι οποίοι μίλησαν στο Ερτ Νιούς και στην Βαλέρια Δολαψάκη.
14: Πετάγουμε από το κρεβάτι, βρίσκομαι σε ένα δοκάρι, πιάνομαι, δεν μπορούσα να περπατήσει. Περιμένω να τελειώσει και όταν τελείωνε, πετάγουμε έξω από το σπίτι. Που για μένα εκεί ήταν πιο τρομακτική στιγμή από ότι ο ίδιος ο σεισμός, γιατί. Εγώ μένω σε ένα λόφο στο Σαν Αντώνιο, το οποίο έχει θέα στην πόλη, και με το που πετάχθηκα από το σπίτι άκουγες τα σπίτια να πέφτουνε, τις πολυκατοικίες να πέφτουνε και σκόνη να σκόνεται από την πόλη, που ήταν πολύ τρομακτικό, είναι η αλήθεια. Βγήκαμε έξω, είδαμε πόσες πολλές ζημιές έχουν γίνει σε πόσα πολλά μέρη και ξεκινήσαμε όπως μπορούμε να βοηθάμε, να οργανωνόμαστε μαζί με τον κόσμο.
15: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσους έχουν πληγεί, κυρίως με τα συντρίμμια τις πρώτες ημέρες και διασώσεις. Το όλο κτίριο έχει, νομίζω, ζημιές που δεν κατοικείται. Δεν ξέρω τώρα αν θα το γκρεμίσουν ή αν θα το επαναφέρουν. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουν φύγει όλοι, έχουν μείνει κανένα δύο-τρεις που προσπαθούν να τους βγάλουν το ζόρι και δεν φεύγουν, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν που να πάνε.
4: Αθλητικό δελτίο.
16: Ο Χρήστου όμως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει, με τον Τσεκό να είναι πρώτος. Ο Χρήστου είναι δεύτερος. Τρίτος είναι ο Σαμουσένκο. Τελευταία μέτρα της κούρσας. Τσεκόν, Χρήστου και Σαμουσένκο. Θα είναι πρώτος ο Χρήστου. Θα είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Στη χεριά.
1: Σε μύθο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης εξελίσσεται ο Απόστολος Χρήστου, που ανέβηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην κορυφή. Στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο έδωσε μια συγκλονιστική μάχη δίπλα στον παγκόσμιο ρέκορντμαν Τόμας Τσεκόν. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Σοπούλ που μελήθηκε ο Γιάννης Τσόνης.
16: Ο Απόστολος Χρήστου ανεβαίνει για έκτη φορά στο βάθρο, στα 100 ύπτιο, σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Back to back πρωταθλητής Ευρώπης,

0: ακούς τον εθνικό ύμνο είναι μια μοναδική στιγμή. Δεν έχεις πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σου όταν ακούς εκπροσωπώντας τη χώρα σου στο κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Οπότε κοιτάω να χαρώ κάθε φορά που ακούω τον εθνικό ύμνο, γιατί νιώθω πραγματικά περήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο και φέρνω τέτοια αποτελέσματα.
1: Ο Απόστολος Χρήστου είναι πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ήπιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο Έλληνας πρωταθλητής με ένα εντυπωσιακό ντεμαρά στα τελευταία μέτρα πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα και άγγιξε πρώτος τον τοίχο σε 52-27, επικρατώντας του Τόμας Τσεκόν για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο Απόστολος Χρήστου πρόσθεσε ακόμα μια τεράστια διάκριση στην καριέρα του στο αγαπημένο του Παρίσι.
0: Δεν το περίμενα θα κερδίσω σήμερα, να μην πω ψέματα. Χθες ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και δεν ένιωθα καλά. Αλλά με ψυχραιμία και με την εμπειρία που έχω πλέον μπορώ να διαχειριστώ κρίσιμες καταστάσεις και φάνηκε ότι μπορώ να τα απεξέλθω και να πάρω το μέγιστο από κάθε κούρσα.
1: Τα τελευταία 10 χρόνια ο Απόστολος Χρήστου έχει συνδεθεί με το ευρωπαϊκό βάθρο κατακτώντας 4 χρυσά, 1 σημαίνιο και 5 χάλκιν.
2: Ένας άλλος το αγαπημένος που μας χαρίζει συχνά στιγμές υπερηφάνειας έκανε και πάλι το θαύμα του.
3: Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα. Ο Εμμανουήλ είναι έτοιμος να απαντήσει. Έφυγε. 6 μέτρα, Εμμανουήλ Καραλής. Σηκώνεται. Ναι!
2: Τη δική του λοιπόν μεγάλη παράσταση έδωσε ο Εμμανουήλ Καραλής στο ευρωπαϊκό του στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Έβαλε τη γαλανόλευκη ξανά στο βάθρο με το ασημένιο του μετάλλιο στο άλμα επικοντό στα 6 μέτρα, κυνηγώντας ακόμα και την υπέρβαση του πανελλήνου ρεκόρ σε ένα συγκλονιστικό τελικό απέναντι στον Σούπερ Ντουμπλάντης. Το ρεπορτάζ από τον Περικλή Μαρία επιμελήθηκε η Γεωργία Χατζηγεωργίου.
4: Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα. 6. Εξαιρετικός, αψεγάδιαστος, καταπληκτικός.
5: Όταν η συνέπεια συναντά το ταλέντο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ξανά στο βάθρο. Έπειτα από ένα μοναδικό σόου με το μόντο του Γκλάντης, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με άλμα στα 6 μέτρα και τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη στο επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και στο Μπέρμιγχαμ. Ακολούθησε μια συγκλονιστική μονομαχία, άσκησε πίεση στον υπεράνθρωπο μόντο του Γκλάντης και απογειώθηκε στα 6 μέτρα, ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια.
6: Το ένατο μετάλλιο. Εντάξει, η σεζόν δεν ήταν εύκολη. Πίστευα ότι δεν ήμουν στην καλύτερη φάση που αισθάνομαι και που είμαι τώρα, αλλά απέδειξε ότι είμαι αθλητής αγώναν. Σκεφτόμουν πριν έρθω εδώ, είχα πάρα πολλές αμφιβολίες, αλλά ξέρεις, όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του και ανθρώπους και την οικογένειά μου και τη σύντροφό μου και όλους τους και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά ακόμα κι άμα δεν πιστεύεις, σου δίνουν τόση θετική ενέργεια που σε κάνουν να πιστεύεις και να ξεπερνάς από τον εαυτό σου.
5: Αυτό ήταν το ένατο μετάλλιο στην καριέρα του 26χρονου σε επίπεδο ανδρών που είχε έγκυρα άλματα στα 5.55, 5.85, 5.95, 6 μέτρα και άκυρα στα 6.10, 6.15 και 6.20. Το χρυσό πήρε φυσικά ο εξωγήινος Ντουμπλάντης με άλμα στα 6.15.
2: Λοιπόν, μεγάλες στιγμές για τον ελληνικό αθλητισμό. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να δούμε συνολικά την αθλητική επικαιρότητα. Δημήτρη.
7: Καλησπέρα. Έχουν επιστρέψει γενικότερα και η ομάδα του Θήβου και η ομάδα της κολύμβησης και οι δύο εθνικές ομάδες μπεμπόλικες σε μεγάλες επιτυχίες. Μάλιστα, στην κολύμβηση που έχει κάνει και εκεί ισχυρά βήματα προόδου, πρέπει να πούμε ότι μέσω της ανάρτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στο θέλω, στην πρόταση μάλλον που έκανε ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και θα προσπαθήσουμε να αναλάβουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εδατοσφαίρης Άντρων το 2028 και μην ξεχνάμε ότι η εθνική μας ομάδα του Πόλο είναι από τις υπερδυνάμεις της Εδατοσφαίρης και αν θα γίνει έτσι αυτή η εκδήλωση, αυτός ο αγώνας στο σπίτι θα είναι σίγουρα έτσι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και για την κολύμβηση, γενικότερα για το χώρο και για τη χώρα μας. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή στην Dortmund, ανακοινώθηκε επίσημα από την γερμανική ομάδα, ο ΠΑΟΚ θα εισπράξει περίπου 32 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής σε βάθος 4 ετών θα βάλει στο λογαριασμό του περίπου 15 εκατομμύρια και παράλληλα θα έχει να λέει ότι αγωνίζεται σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, πολύ μεγάλης προοπτικής εξέλιξης και για την καριέρα του και να κάνει ακόμα μια πολύ μεγαλύτερη μεταγραφή.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία, Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Μέρη Βενέζη, στα διεθνή, Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ακημίδου, στο μικρόφωνο, η Ευδυτική Χάντζου.
8: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
9: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Μπάμπης Δούκαρος. Θα είμαστε μαζί έως τις 10. Σήμερα τιμούμε έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Απόστολο Καλδάρα. Έναν συνθέτη που με το σπουδαίο έργο του, τη βαθιά λαϊκή ευαισθησία και τα περίπου 1500 τραγούδια που μας κληροδότησε, άφησε 5 δεκαετίες της ελληνικής δισκογραφίας. Μέσα από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής και της δημιουργίας του θα θυμηθούμε τραγούδια που εξακολουθούν να συγκινούν και να συνοδεύουν τις ζωές μας.

Ο Απόστολος Καλδάρας υπήρξε ένας από τους μεγάλους θεμελιωτές του λαϊκού τραγουδιού. Δημιουργός αυθεντικός, βαθιά ανθρώπινος και ακούραστος, άφησε πίσω του ένα τεράστιο έργο με περισσότερα από 1500 τραγούδια. Η μουσική του εξέφρασε τον πόνο, την ελπίδα και τα όνειρα του ελληνικού λαού, παραμένοντας διαχρονική μέχρι σήμερα.

0: ενώ από τα μαθητικά του χρόνια έμαθε μπουζούκι και κιθάρα. Παίζοντας σε μικρά κέντρα της πόλης, άρχισε να διαμορφώνει τη μουσική του προσωπικότητα. Ας ακούσουμε τον Απόστολο Καλδάρα να μιλά για αυτά τα χρόνια.
1: Εγώ ξεκίνησα όχι φυσικά σαν μουσικός, αλλά σαν ερασιτέχνης μουσικός από τα παιδικά μου χρόνια, από τα χρόνια του γυμνασίου. Από το 1934-35 περίπου νομίζω, αν θυμάμαι καλά δηλαδή. Τότε που γρατσινούσα, ξεφτάβησα κιθαρίτσα, είχα δε προπαίξει και μαντολίνο, ξεφτώπαιζα και τότε, ναι. Αλλά κατέληξα στην κιθάρα εν τέλει. Έγραφα και τραγουδάκια, παιδικά τραγουδάκια για τις παρέες μας, για τους συμμαχτάς μου, πλένε, ναι. Μέχρι το 1942 που ήταν το γυμνάσιο. Έκτοτε σκέφτηκα σοβαρά ότι κάτι πρέπει να γίνει. Οπωσδήποτε έπρεπε να εξοικονομήσει ο άνθρωπος το προσοζήν. Εγώ άλλη δουλειά δεν ήξερα από το που έβγαλα το γυμνάσιο, που λένε. Γι' αυτό σκέφτηκα να εκμεταλλευτώ το γρατσουνίσμα αυτό που έκανε στο όργανο, στην κιθάρα. Εν τω μεταξύ όμως, είχα αγοράσει και ένα μπουζούκι, επειδή είναι και τότε της εποχής το ρεμπέτικο τραγούδι, από προβληματικά αν θυμάστε, και βγήκαμε, θυμάμαι, σε ένα κέντρο των Τρικάδων. Λοιπόν, και δουλέψαμε σε ένα κέντρο εκεί και ξεκινούσαμε ορισμένες πενταροδεκάδες εποχής εκείνης.

0: Το 1940 ο Απόστολος Καλδάρας εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη για σπουδές στη γεωπονική, όμως η μουσική σύντομα κέρδισε την καρδιά του. Μετά την κατοχή αποφάσισε να εγκαταλείψει τις σπουδές και να ακολουθήσει τον δρόμο της δημιουργίας. Το 1946 βρέθηκε στην Αθήνα, όπου ο Γιάννης Παπαϊωάννου τον γνώρισε στον Μίνο Αμάτσα και ξεκίνησε η μεγάλη του πορεία στη δισκογραφία. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693-007-8283.
1: Εκείνη την εποχή, για τους καινούργιους καλλιτέχνες, οι πόρτες των εταιριών δεν ανοίγαν και τόσο εύκολα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν αντιμετώπισα αυτά τα προβλήματα, διότι στο δρόμο μου, για καλή μου τύχη, βρέθηκε ο αξέχαστος Γιάννης Παπαϊωάννου, ο μεγάλος αυτός, και με πήρε μια μέρα και με παρουσίασε στον εταιριάρχη, ας πούμε, στον αείμνηστο Μάτσα, πατέρα Μάτσα, και με παρουσίασε εκεί, με συνέστησε με τα καλύτερα λόγια, ότι με ταλεντάκι και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και πραγματικά άκουσε ορισμένα τραγουδάκια μου ο Μάτσας τότε και μου έδωσε ραντεβού μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να πάει να τα ακούσει καλύτερα, και έτσι άνοιξε ο δρόμος μου για να γραμμοφωνήσω τότε τον Ήφτου Χωρίς Φεγγάρι, Εβίβα Ρεμπέτσι με παιδιά, ένα τραγούδι από τα Αλγέρι. Έτσι άρχισε λοιπόν, άνοιξε ο δρόμος για τις εταιρείες.

0: Το 1947 ο Απόστολος Καλδάρας ηχογράφησε το εμβληματικό «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», ένα τραγούδι που έγινε σύμβολο μιας δύσκολης εποχής και σημάδεψε την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Η δύναμη της μελωδίας και των στίχων του συγκίνησε βαθιά τον ελληνικό λαό και καθιέρωσε τον δημιουργό του.
1: Με συγκυπιάσει το σούρουπο και όπως κατεβαίναμε βλέπω τη σιλουέτα των φυλακών, του επταπηγείου δηλαδή, και αυτό ακριβώς μου έδωσε την έμπνευση να γράψω το τραγούδι αυτό. Και θυμάμαι είχε κάπως πιο διαφορετικά λόγια από ότι έχει σήμερα, ας πούμε. Νύχτωσε και στο γεντί το σκοτάδι είναι βαθύ, κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ο δεύτερος στίχος επίσης άραγε: τι περιμένει όλη νύχτα ως το πρωί στο στενό του παραθύρι που φωτίζει το κελί και όχι με κερί που κυκλοφορεί σήμερα. Και ο τρίτος στίχος πάλι είναι ο εξής: πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει, μα διπλό είναι το κλειδί. Διπλό είναι το κλειδί, δεν έχει την έννοια το ότι κανείς όταν μπαίνει στη φυλακή δεν βγαίνει και τόσο εύκολα. Τι έχει κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή. Αργότερα όμως μπήκε στη μέση η λογοκρισία, η οποία μας ανάγκασε, με ανάγκασε και το μετέτρεψα. Το έβαλε νύχτωση χωρίς φεγγάρι και τα όπως είναι γνωστό, όπως κυκλοφορεί σήμερα.

Από τη δεκαετία του 1950 και μετά, ο Απόστολος Καλδάρας γνώρισε τη μεγάλη καταξίωση. Συνεργάστηκε με τις σπουδαιότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού και πολλά έργα του ακούστηκαν μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο. Τα τραγούδια του έγιναν αγαπημένα και πέρασαν στη συλλογική μνήμη.

Το 1972 ο Απόστολος Καλδάρας παρουσίασε τον ιστορικό δίσκο «Μικρά Ασία» σε στίχους Πυθαγόρα Παπασταματίου και ερμηνεία του νεαρού τότε Γιώργου Νταλάρα. Ένα έργο υψηλής αισθητικής που αναβίωσε τις μνήμες του μικρασιατικού ελληνισμού και θεωρείται μέχρι σήμερα κορυφαία στιγμή της ελληνικής δισκογραφίας.

0: ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου

Το 1973 ακολούθησε ο Βυζαντινός Ασπερινός με ερμηνευτές τον Γιώργο Ταλάρα και τη Χαρούλα Αλεξίου. Μαζί με τη Μικρά Ασία αποτελούν δύο κορυφαίες δημιουργικές στιγμές του Απόστολου Καλδάρα που ανέδειξαν τη βαθιά σχέση του με την ιστορία, την παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό.

Ο Απόστολος Καλδάρας έφυγε από τη ζωή στις 8 Απριλίου του 1990, αφήνοντας πίσω του μια πολύτιμη μουσική παρακαταθήκη. Οι προσωπικές του δοκιμασίες δεν ελίγησαν ποτέ την αγάπη του για τη δημιουργία, ενώ τα τραγούδια του εξακολουθούν να συγκινούν και να εμπνέουν νέες γενιές ακροατών. Το έργο του αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μουσικό αφιέρωμα στον μεγάλο Απόστολο Καλδάρα, έναν δημιουργό που με το ταλέντο, την ευαισθησία και τη βαθιά αγάπη του για το λαϊκό τραγούδι άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ελληνική μουσική. Τα τραγούδια του εξακολουθούν να μας συγκινούν, να μας ενώνουν και να μας θυμίζουν πως η αληθινή τέχνη δεν γνωρίζει χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας στη Φωνή της Ελλάδας και στον ασύμετρο χρόνο. Στην επιμέλεια και παρουσίαση ήταν ο Στέλιος Ιωαννίδης και στην επιμέλεια του ήχου ο Μπάμπης Δούκαρος. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας συνέχεια.

0: Γεια σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι της ελληνικής ραδιοφωνίας, της φωνής της Ελλάδας. Από το στούντιο μη της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ για Παρασκευή, μία ώρα μαζί με μία καλεσμένη καλλιτέχνηδα, η οποία μας άρεσε πολύ μέσω της μουσικής της καταρχήν και στη συνέχεια μέσα στη σκέψη της σε όσο αφορά τις κουβέντες που κάναμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά και εκτός εκπομπής. Καθώς λοιπόν η εκπομπή αυτή θέλει να είναι κοντά σε ανθρώπους που είναι δημιουργικοί, που εκφράζονται με έναν ελεύθερο τρόπο αλλά αποδίδουν και πολύ όμορφα πράγματα καλλιτεχνικά και αισθητικά, η εκπομπή λοιπόν αυτή, η δική μας πόλη δηλαδή, φιλοξενεί και καλλιτέχνες οι οποίοι μπορεί να μην είναι τόσο γνωστοί, αλλά δεν πάβει να αξίζουν και πολλές φορές περισσότερο από κάποιους που είναι πολύ πολύ πολύ γνωστοί. Η Έλενα λοιπόν είναι κοντά μου εδώ στην Αγία Παρασκευή στο στούντιο και θα πούμε πολλά και διάφορα. Γεια σου Έλενα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ
0: που
1: με καλέσατε.
0: Χαίρομαι πολύ, έχουμε ήδη πει αρκετά πράγματα. Θέλω να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας από το σημείο εκείνο που είσαι Θεσσαλονίκη, που τα σίδερα είναι σκληρά και δεν αντέχεις. Θες να τα σπάσεις εκεί με όποιο τρόπο μπορείς. Θες να έρθεις στην Αθήνα, να πας στο Λονδίνο. Ποια είναι τα όνειρα όμως τα αρχικά, εκτός από το να τραγουδάς, τι θες να εκφράσεις μέσα από όλο αυτό το κεφάλαιο, το καλλιτεχνικό, το μουσικό, Παύλα?
1: Εγώ ξεκίνησα με το τραγούδι. Με το να τραγουδάω ένιωθα ζωντανή. Οπότε ο στόχος ήταν να μάθω να τραγουδάω και να ένιωθα ότι αυτή είναι η αυτοέκφρασή μου. Δεν μπορούσα τόσο καλά να επικοινωνήσω με λέξεις. Νομίζω ότι ακόμη το έχω αυτό το θέμα. Προτιμώ να εκφράζομαι έτσι μέσω της μουσικής. Οπότε αυτό ήταν ο στόχος, η αυτοέκφραση, που και τώρα είναι στόχος, σύν του ότι θα ήθελα ιδανικά να αγγίξω κάποιες ψυχές ανθρώπων, να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι. Έχει τύχει να πάρω έτσι πραγματικά πολύ συγκινητικά μηνύματα από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, γιατί έχω βγάλει έτσι αρκετά τραγούδια στα αγγλικά. Και να μου λένε ότι μου έκανες παρέα στο νοσοκομείο που πήγε ο άντρας μου να κάνει εγχείρηση. Μου έκανες παρέα εκεί, με βοήθησες να... Η μουσική δηλαδή βοήθησε να ξεπεράσει κάποιος ένα πρόβλημά του, μια κατάσταση εσωτερική δύσκολη. Αυτά για μένα είναι επιτυχία.
0: Πώς επικοινωνείς με αυτόν τον κόσμο, δηλαδή πώς παίρνεις αυτά τα μηνύματα, με ποιο τρόπο?
1: Κυρίως στα socials, Facebook, Instagram... Πρόσφατα πολύ στο TikTok, τώρα το ξεκίνησα το TikTok, κάνω και κάποια live στο TikTok πλέον, έτσι παίζω κάποια καινούργια τραγούδια ακυκλοφόρητα που έχω γράψει στα ελληνικά.
0: Ναι, με τι συνοδεία οργάνωση?
1: Με κιθάρα.
0: Κιθάρα, παίζεις κιθάρα δηλαδή?
1: Παίζω
0: εσύ,
1: απλά.
0: Σε αυτή την περίπτωση, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, παίζω έτσι απλά με την ηλεκτρική μου κιθάρα, τη λένε Strawberry. Έχω... ένα θέμα, δίνω ονόματα, ονοματίζω τα instruments που έχω. Τη συγκεκριμένη τη λένε Strawberry, είναι και κόκκινη σε ένα σημείο.
0: Ναι, ναι.
1: Δίνω ονόματα στα όργανά μου και τους μιλάω σαν να είναι άνθρωποι.
0: αυτό που λες τώρα, αυτό που λες αποτελεί από μόνο του κάποια χρόνια εκπομπών. Δηλαδή τα κτίρια δεν μας μιλάνε άραγε, οι δρόμοι δεν μας μιλάνε. Τα τραγούδια δεν θέλουν τα χρωματάκια τους. Δεν σε ευχαριστούν πολλές φορές για αυτά που τους έδωσες. Δεν αναπτύσσεται μια υπερατλαντική σχέση με τη σιωπή, με οτιδήποτε που είναι η κήπη του νου ενδεχομένως. Η κήπη που υπάρχουν μέσα μας.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, έχω στο μυαλό μου διάφορα τέτοια πράγματα. Τα σπίτια που δείχνουν και μαρτυρούν κοινωνίες ολόκληρες. Νομίζω ότι τα τραγούδια που όπως τα αγκαλιάζεις και τα περιποιείσαι, θα σου αποφέρουν και σου αποφέρουν ήδη τα ευεργετικά τους πλεονεκτήματα.
1: Είναι, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω.
0: Ναι, λέω,
1: αυτό,
0: φαντάζομαι.
1: Αλλά είναι σαν παιδιά μου. Δηλαδή πραγματικά. Και όταν ετοιμάζεται ένα κομμάτι, όταν τελειώσει, είναι σαν να έχει γίνει ενήλικας και το κυκλοφορώ και δεν είναι πια δικό μου. Δηλαδή πάει και ζει τη δική του ζωή κάπου αλλού, στις καρδιές άλλων ανθρώπων, αν είμαι τυχερή. Και σκέφτομαι τα επόμενα που θα γράψω. Το αφήνω ελεύθερο αυτό που έχει ήδη κυκλοφορήσει.
0: Με την ευχή να βρει, ας πούμε, συνοδοιπόρους, συμπονετικούς, τρυφερούς συμπορευτές.
1: Ναι. Ναι.
0: Συμπορευτής και συνοδοιπόρος είναι κοντινά.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά έχουν μια μικρή διαφορά, νομίζω.
1: Ναι. Να βρει ανθρώπους που να τα καταλάβουν και να τα αγκαλιάσουν.
0: Να τα νιώσουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, επειδή μιλάς για παιδί, πάμε στο παιχνίδι, πάμε στο παραμύθι. Βάλουμε ένα τραγούδι τώρα και μετά βλέπουμε.
1: Okay.

0: Μιλάμε λοιπόν με την Έλενα εδώ, ή Έλενα όπως θέλετε εσείς, ανάλογα, και ως μουσικός μας λέει διάφορες προτάσεις, επιθυμίες, επικοινωνιακά τεχνικές υποδομές που μπορούν να βοηθήσουν στο να απλωθεί το τραγούδι της. Εμείς προτείνουμε να την ακούσετε πρωτίστως και μετά να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, τα οποία νομίζω θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Έλενα, το παιχνίδι, το παιδί, είπες παιδί, παιχνίδι, παραμύθι κλπ. Πόσο κοντινές είναι αυτές οι γενιές, παίζεις εσύ, εκτός από μουσική? Δηλαδή, τραγουδά στον δρόμο, ρε παιδί μου.
1: Συνεχώς.
0: Μπράβο, στο ασανσέρ μέσα.
1: Παντού, παντού.
0: Απελευθερώνεσαι να πεις μια φράση, κάτι.
1: Ναι, έχει και τέλεια ακουστική καταρχάς το ασανσέρ. Οπότε πρόσφατα πήγα στη φυλακή του Σοκράτης, φυλακές στο πάρκο του Φιλοπάπου, και δοκίμασα και εκεί την ακουστική, τον ήχο.
0: Τι λες?
1: Φανταστικό.
0: Ναι.
1: Φανταστικό.
0: Είχε να κάνει αυτό καθ' αυτό τον ήχο, ή είχε να κάνει και με τη δική σου φαντασία που ταξίδεψε στον χρόνο?
1: Αχ, όλα μαζί.
0: Γιατί
1: είναι.
0: Γιατί ο Σοκράτης είναι αγαπημένος σου, δεν είναι?
1: Ναι, είναι, τα αγαπώ. Αγαπώ, ναι. Αξεπέραστος. Για μένα, number one.
0: Number one, ναι.
1: Number one.
0: Ποιο ήταν το κλειδί του Σοκράτη? Τι ήταν αυτό που τον έκανε αξεπέραστο?
1: Καταρχάς είπε, εν είδα ότι ουδέν είδα.
0: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα.
1: Αυτό λέει τα πάντα για μένα. Mm. Τα πάντα. Mm-hmm. Το γνώθησε αυτόν. Έχει πει πράγματα που, ο στοχασμός του δηλαδή, που δεν τα κατέγραψε καν ο ίδιος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αυτό λέει πολλά.
0: Mm-hmm. Θα φτάνανε αυτές οι φράσεις, 2, 3, 4 φράσεις, να σπουδάζεις όλη τη ζωή και τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί αν το πάρεις και το μεταφέρεις οπουδήποτε αυτό, αμέσως φτάνεις στο καλύτερο από το καλό. Φτάνεις στη διαδρομή που λέγαμε.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Άρα
1: αυτός
0: λοιπόν,
1: είναι ο στόχος. Mm-hmm.
0: Άκουσες εκεί στην ακοή αυτή, άκουσες και πράγματα σίγουρα. Κουδούνισε μέσα το σύστημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φοβερή ακουστική. Mm-hmm. Ένα live εκεί θα ήταν τέλειο.
0: Όταν λες live, πώς το φαντάζεσαι το live? Δηλαδή, πες ότι κάνεις μια σκηνούλα, σε καλούν κάπου να παίξεις.
1: Mm-hmm.
0: Εσύ, ας πούμε, πώς θα το έστεινες? Δηλαδή, στη σκηνή πάνω πόση μουσική και τι θα παίζατε σε ένα δίωρο, ας πούμε? Γιατί αν υποθέσουμε ότι είναι 2 ώρες.
1: Έχει πολύ να κάνει με το τι είδους σκηνή είναι, δηλαδή πώς είναι ο χώρος.
0: Mm-hmm.
1: Θα ήθελα πολύ, ας πούμε, να παίξω πάλι στο δρόμο. Mm-hmm. Και με μουσικούς, με μπάντα δηλαδή. Τώρα έχω σκοπό τα ελληνικά τραγούδια που έχω γράψει.
0: Ναι, τα τελευταία.
1: Τα κυκλοφόρητα αυτά.
0: Τα κυκλοφόρητα, μάλιστα.
1: Τα οποία τα παίζω live στο TikTok. Θέλω να τα γράψω με μπάντα αυτή τη φορά, έτσι να δοκιμάσω mm-hmm. κάτι νέο.
0: Ναι.
1: Και να μην είμαι στον υπολογιστή ή στο Logic mm-hmm. πολλές mm-hmm. ώρες ναι, να γράφω.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα με μπάντα να κάνω live.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα, δηλαδή, έτσι μια πιο rock κατάσταση, mm-hmm. ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Θα ήθελα, ας πούμε, να παίξω σε σπηλιά.
0: Mm.
1: Χωρίς amps, μικρόφωνα και
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Ναι, ναι, γιατί ο ήχος θα ήταν δυνατός. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και γύρω-γύρω θάλασσα.
1: Αχ, αυτό θα ήταν όνειρο.
0: Να ακούς και κάποιος
1: ήχος.
0: Και
1: όλοι να κάθονται στην παραλία, να είμαστε έτσι παρέα. Mm-hmm. Θέλω πάρα πολύ να κάνω shows που να έχω επαφή με τον κόσμο. Να περνάω ανάμεσά τους.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να νιώθω ότι είμαι μόνη μου πάνω σε μια σκηνή και δεν έχω επαφή. Δηλαδή ναι. και στα shows που έχω κάνει τελευταία, σε εστιατόρια που έχω παίξει covers, εγώ τριγυρνάω σε ναι, όλο ναι. το μαχαζί. Δεν μπορώ να κάτσω σε μια γωνία ναι. και να τραγουδάω μόνη μου.
0: Σε απόσταση λοιπόν.
1: Ναι, θέλω να βλέπω τον άλλο στα μάτια, να του χαμογελάω, να μου χαμογελάει.
0: Να μοιραστείς. Ναι.
1: Να, αυτό.
0: Ενέργεια.
1: Το connection, ναι.
0: Ναι, ναι, και έτσι εξελίσσεσαι κι εσύ. Αλλά και πια το κοινό δεν είναι κοινό με την παραδοσιακή έννοια, αλλά είναι, ας πούμε, άνθρωποι που συμμετέχουν.
1: Ναι.
0: Ένεργα.
1: Ναι.
0: Ο καθένας ξεχωριστά.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό
1: άλλοι σιγοτραγουδάνε, άλλοι θα με πιάσουν, ξέρω εγώ, από τον νόμο, θα μου πούνε συγχαρητήρια, μου χαμογελάνε. Όλοι είναι μέσα σε αυτό.
0: Άλλος θα νιώσει με ένα μοναδικό, ξεχωριστό τρόπο, και αυτό προστίθεται επίσης.
1: Mm-hmm. Και αυτό, φυσικά.
0: Ναι, το κάτι ιδιαίτερο που μπορεί ο καθένας και που δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί, αν αρχίσει να παίρνει φωτιά το πράγμα. Εκεί είναι,
1: σίγουρα,
0: εκεί
1: ναι.
0: είναι το ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ότι μπορεί να λειτουργήσει και να μην το δεις και εκείνη την ώρα ακριβώς, και να το δεις μετά από κάποιο mm-hmm. διάστημα. Να έχει λειτουργήσει δηλαδή. Mm-hmm. Και μέσα στο χρόνο
1: mm-hmm.
0: είναι ευεργετικά.
1: Mm-hmm.
0: Με τι όργανα αυτό το φαντάζεσαι? Τώρα πες ότι είσαι σε μια σπηλιά, ας πούμε. Ή εκτός σπηλιάς. Μην είμαστε μόνο με τη σπηλιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Με κιθάρα ηλεκτρική.
0: Ναι.
1: μπάσο. Το μπάσο, τρελαίνομαι. Mm-hmm. Τρελαίνομαι για μπάσο. Percussion.
0: Ναι, βέβαια. Καμιά λίρα έτσι περίεργη, μια άρπα, τίποτα. Σε βλέπω και προς τα εκεί λίγο.
1: Μέχρι και πέρυσι θα έλεγα ναι.
0: Ναι.
1: Φέτος, επειδή έχω γράψει αυτά τα 8 τραγούδια στα ελληνικά και...
0: Πιο ροκ, ας πούμε.
1: Ναι. Δεν έχουν, ας πούμε στο δίσκο το προηγούμενο, στο Harmonia, τελευταίο μάλλον, στο Harmonia έχω αρκετά ελληνικά όργανα μέσα.
0: Όπως?
1: Έχω κανονάκι, πολλά, πολλά.
0: Το κανονάκι θα μπορούσε να είναι και μόνο του μέσα στη σπηλιά.
1: Θα μπορούσε, ναι, και φανταστικό. Έχουμε πολλά όργανα, μπουζούκι, πολλά ελληνικά όργανα. Επειδή δεν θέλω να κάνω το ίδιο πράγμα κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Τώρα το έχω σκεφτεί με διαφορετικά όργανα.
0: Ναι, ναι. Ναι, αυτό το ανήσυχο είναι δρόμος προς την προσωπική δημιουργία, ας πούμε, με ένα διαφορετικό δηλαδή, τρόπο κάθε φορά. Είναι πολύτιμο αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ωραίους μουσικούς πια. Δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι πια μια χώρα πολύ στυλιζαρισμένη σε ένα-δύο είδη. Όπως παλιά που λέγαμε, θα ακούσουμε, ας πούμε, rock bar, classic bar, λαϊκό μαγαζί. Τώρα πια ανακατεύονται τα πράγματα. Και ανακατεύονται χάρη και στα νέα παιδιά, στους νέους μουσικούς. Είναι ένα λαμπρό κομμάτι της ζωής μας. Είναι απόλαυση. Αυτή η αγνότητα με τη γνώση μαζί, με τη θέληση. Και είναι ωραίο να υπάρχει ένας δρόμος που τους ανοίγεται και που τους χαμογελά ο δρόμος και τους λέει προχώρα, μη σταματήσεις. Για πες μας για τους νέους.
1: Έχω πάρα πολλά να πω.
0: Πες τα όλα, πες τα τώρα εδώ όλα.
1: Πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς θέλω να πω ότι έχουμε φανταστικούς μουσικούς. Δεν μας λείπει τίποτα, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από μουσικούς του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Έχουμε φανταστικά ταλέντα.
0: Που στέκονται και εκτός.
1: Ναι, ναι, ναι, 100%.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, αυτό που έχω βιώσει εγώ και αυτό που βλέπω, η δική μου η πραγματικότητα ποια είναι, είναι ότι δεν δίνονται ευκαιρίες σε ανθρώπους που πάνε να κάνουν κάτι διαφορετικό. Δεν το βλέπω τουλάχιστον να συμβαίνει συχνά. Καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί οι εταιρείες δεν θέλουν να πάρουν το ρίσκο.
0: Γιατί οι ακροατές έχουν μάθει με έναν τρόπο να ακούνε.
1: Μπράβο. Επίσης έχω δει το άλλο που συμβαίνει πάρα πολύ, του να σου λένε ακόμα και τώρα, ενώ είναι, θεωρώ ότι είναι όχι απλά ξεπερασμένο, θεωρώ ότι είναι πανάρχαιο τώρα αυτό, ότι σου λένε διάλεξε ένα στυλ, διάλεξε ένα πράγμα που θες να κάνεις. Πώς γίνεται να είσαι πολυσχηδής, πολυδιάστατος άνθρωπος, να σ' αρέσουν τόσα είδη και να διαλέξεις ένα πράγμα, να είσαι ένα πράγμα. Με σκοτώνει εμένα αυτό. Με αποτελειώνει.
0: Νομίζω μπορείς να είσαι ένα πράγμα κατά το ένας κόσμος. Ένας δικός σου κόσμος. Ένα δικό σου...
1: Αυτό ναι.
0: Το οποίο έχει μέσα διαφορετικές χρωματικές παλέτες και διαφορετικές ηχητικές εγκαταστάσεις, ας το πούμε έτσι. Πλην όμως, το αισθητικό αποτέλεσμα, το σύνολο δηλαδή, να έχει κάτι, ένα άρωμα πολύ προσωπικό και μία αίσθηση ακουστικής που θες να κάτσεις περισσότερο να τα ακούσεις και όχι να τελειώνει. Δεν είναι και αυτό το ένα που δεν υπάρχει ακριβώς ως ένα, αλλά που μπορεί να κωδικοποιηθεί με έναν τρόπο που να χαρακτηρίζει την πνευματική διάσταση και την θέληση του δημιουργού που το κάνει να προσφέρει κάτι που να είναι και γενναιόδωρο και κατανοητό σε έναν βαθμό ή αρεστό χωρίς να χάνει την δύναμή του και την ιδιαιτερότητά του, η δυναμική του μάλλον.
1: Σίγουρα γίνεται. Ούτως ή άλλως ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και ο κάθε καλλιτέχνης δημιουργεί τον δικό του κόσμο που είναι μοναδικός. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από τον εαυτό σου καταρχάς. Οπότε ό,τι και να κάνεις, εσύ είσαι εκεί. Υπάρχεις στα visuals, υπάρχει στη μουσική, υπάρχει στα video clips, υπάρχει παντού. Είναι το στίγμα σου όταν είσαι εκεί. Δεν σου λένε οι άλλοι τι να κάνεις. Εγώ μιλάω πιο πολύ για το στυλ μουσικής. Έχω ακούσει δηλαδή πολλούς ανθρώπους στο music business που δεν είναι ίσως καλλιτέχνες

0: Ελένα, είπες τη λέξη καλλιτέχνης. Έχω την εντύπωση ότι καλλιτέχνης είναι μια μεγάλη αξία. Δηλαδή δεν είναι απλά ένας που γράφει ωραίες μουσικές.
1: Σίγουρα,
0: ή ναι, ναι. Οτιδήποτε άλλο. Και επειδή κάναμε και μια ωραία κουβέντα πριν μπούμε στο στούντιο, λέγαν τότε οι φιλόσοφοι μας, δεν είναι η τέχνη που σε καθορίζει σαν προσωπικότητα που κάνεις, γιατί όλοι κάτι κάνανε τότε, αλλά είναι το πώς περπατάς μες στην πόλη. Τι ίχνος δηλαδή αφήνεις πάνω στο πέρασμά σου. Τι είναι λοιπόν για σένα ο καλλιτέχνης? Τι θα πει μάλλον η έννοια καλλιτέχνης? Όσο μπορείς, δεν είναι απόλυτη η ερμηνεία του, αλλά μας δίνεις ένα στίγμα.
1: Υπήρχαν φάσεις στη ζωή μου που πραγματικά μπορεί να έγραφα μουσική αλλά να μην αισθανόμουν καλλιτέχνης, ή να μην έγραφα μουσική και να αισθάνομαι καλλιτέχνης. Σίγουρα δεν πάνε μαζί 100%. Ο καλλιτέχνης για μένα είναι αυτός που βλέπει την ομορφιά παντού γύρω του, είναι συνδεδεμένος με τη φύση και αγαπάει τη ζωή.
0: Ξέρεις, θα σου αρέσει αυτό που θα πω νομίζω. Ένας μεγάλος φιλόσοφος έχει πει το εξής: πιστεύω σε ένα Θεό χορευτή. Δεν είναι
1: ωραίο?
0: Δεν είναι πολύ ωραίο?
1: Πολύ.
0: Δηλαδή το χορευτής με την πιο έτσι ελκυστική του πλευρά έννοια, νομίζω ότι συμπυκνώνει όλα αυτά τα οποία λέμε. Και δεν είναι αυτός απλά που χορεύει. Είναι αυτός που συνδυάζει όλα αυτά, πετώντας πάνω ψηλά για να προσφέρει το μέγιστο δυνατό στην πιο κατάλληλη στιγμή, με τις πιο κατάλληλες συνθήκες, όπως θα έλεγε, αν μου επιτρέπεις, και ο Σωκράτης, ο φίλος μας.
1: Ο φίλος μας.
0: Έτσι, πίστεψέ με.
1: Ναι.
0: Έτσι το έλεγε με έναν τρόπο. Είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα όμως για άλλη στιγμή. Αλλά είναι αυτό, τη στιγμή. Τη στιγμή την κατάλληλη, με τον κατάλληλο άνθρωπο, με την κατάλληλη συνθήκη,
1: ναι,
0: που μπορεί να αποδώσει το μέγιστο των μεγίστων.
1: Όπως λέμε, the stars are aligning.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά για να γίνει αυτό, ίσως να πρέπει να χρειάζεται και ο άνθρωπος να είναι σε ένα level ενεργειακό,
0: ναι,
1: έτσι, πιο υψηλό. Που όλοι μπορούμε να το,
0: ναι, ναι, αρκεί να αλλάξουμε,
1: να το
0: και
1: φτάσουμε αυτό.
0: Ναι, αρκεί να αλλάξουμε καμιά φορά και την πίστα που είμαστε. Θέλει και μια αλλαγή πίστα.
1: Πάμε στο επόμενο level. Την περάσαμε την πίστα αυτή πολλές φορές. Την παίξαμε. Να πάμε στο επόμενο.
0: Λοιπόν, ωραία λοιπόν. Να πούμε τώρα ότι εσύ σαν έτσι σχέδιο, δηλαδή πες ότι χτυπάει το τηλέφωνο, ας πούμε, το δικό σου.
1: Ναι.
0: Και σου ζητάνε να... Έλα εδώ, ας πούμε, Έλενα, έχεις ένα

0: χώρο, αυτό που επιθυμείς, θα μας πεις για πόσα άτομα το θέλεις, πέρα από τις σπηλιές και τα δάση κλπ. Mm-hmm. Θες ένα χώρο που να έχει τον τέλειο ήχο, τον τέλειο φωτισμό, τις καλές συνθήκες, χωρητικότητα. Mm-hmm. Τι χώρος είναι αυτός λοιπόν για σένα?
1: Θα ήταν,
0: ναι,
1: αν έχετε δει το MTV Unplugged, mm-hmm, με τους Nirvana.
0: Α, Nirvana.
1: Το MTV Unplugged, mm-hmm, που έχουν κάνει, ναι, θα ήταν αυτό.
0: Α,
1: για μένα.
0: Περιέγραψε το για τον ακροατή μας.
1: Αχ, πρέπει να μπει ο ακροατής, μπες να δει το MTV Unplugged, το Nirvana. 100% από τα πιο ατμοσφαιρικά και όμορφα και εξωγήινα live που έχω δει, με λουλούδια πάνω στη σκηνή, ένα ρομαντισμό μαζί με ένα dark στοιχείο, μαζί με το rock, όλα έχουν έρθει μαζί σε αυτό το live. Δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό.
0: Και το ηλεκτρικό με το ακουστικό σε μια παράλληλη διαδρομή, ας πούμε. Δηλαδή παίζει και το ακουστικό μέσα εδώ.
1: Είναι κυρίως ακουστικό.
0: Κυρίως ακουστικό.
1: Είναι ακουστικό.
0: Ή απαλά ηλεκτρικό, απαλό ηλεκτρικό.
1: Έχουν...
0: Νομίζω περισσότερο.
1: Δεν νομίζω ότι έχουν ηλεκτρικό ήχο στο συγκεκριμένο. Όχι. Νομίζω ότι είναι όλο ακουστικό. Αλλά δεν σου λείπει κάτι. Δεν σου λείπει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρόλο που πολλές φορές ακούς ακουστικό και λες, α, θα ήθελα όμως και μια έτσι κιθάρα, λίγο πιο άγρια. Πιο... Δεν σου λείπει τίποτα. Αυτό το live είναι τα πάντα.
0: Τι ωραίο που είναι. Αυτό είναι το ας πούμε το αφαιρετικό λίγο, το γεμάτο χωρίς να το λέει.
1: Αυτό δηλαδή είναι τα πάντα, γεμάτο 100% χωρίς να βαραίνει, χωρίς να ακούγεται γεμάτο.
0: Χωρίς προσπάθεια.
1: Χωρίς προσπάθεια. Αυτό είναι.
0: Δεν είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Ποια ροκ συγκροτήματα επηρέασαν τη μικρή Έλενα όταν ήταν εκεί κάπου στα βόρεια?
1: Αχ, λοιπόν, από ελληνικά συγκροτήματα, οι Τρύπες.
0: Ο Γιάννης ο φίλος μας.
1: Είχα τη χαρά να το γνωρίσω το Γιάννη και τον βλέπω έτσι που και που εκεί στη γειτονιά που αράζει και αυτός. Εντάξει, δεν έχω λόγια. Με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και η μουσική τους και η στίχη τους.
0: Ναι, και η φιλοσοφία.
1: Η φιλοσοφία, ο τρόπος ζωής. Από ξένες μπάντες, η Nirvana που προανέφερα, και μετά πάμε στη metal μουσική, και στην pop μουσική. Δηλαδή εγώ άκουγα και Britney Spears, of course, και Michael Jackson.
0: Μιλάς για κάποια διακεκριμένα βέβαια.
1: Ναι. Πολλά metal συγκροτήματα. Από, εντάξει, τώρα θα αναφέρω κάποια που Lacuna Coil, που είναι το αγαπημένο μου metal συγκρότημα, και με επηρέασαν πάρα πολύ και είχα και τη χαρά να τους γνωρίσω, και ο μπασίστας έπαιξε και στον πρώτο μου το δίσκο. Αυτό ήταν όνειρο, πραγματικά όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Άκουγα και ελληνικά metal συγκροτήματα.
0: Πες ακόμα ένα ελληνικό, ας πούμε, στην εποχή του.
1: Άκουγα πολύ Septic Flesh, ας πούμε, που είναι και φίλοι μου, τα παιδιά. Τα ξέρω τα παιδιά πάρα πολλά χρόνια. Ξύλινα σπαθιά, ακουγά κλπ. Ναι, αλλά οι Τρύπες ήταν number one. Εντάξει, αυτό θέλω να το πω.
0: Ξέρεις, η πρώτη εκπομπή που έκανα στη νέα περίοδο, που ξεκίνησε περίπου πριν από 7 χρόνια, εδώ στην ΕΡΤ, ο πρώτος άνθρωπος που έφερα, και ίσως καθόμασταν και σε αυτό το στούντιο που είμαστε εμείς τώρα, ήταν ο Γιάννης Αγγελάκα.
1: Με τίποτα.
0: Ναι, και έρχεται ο Γιάννης.
1: Τέλειο.
0: Λοιπόν, ναι, και έρχεται ο Γιάννης λοιπόν. Μπαίνει στο γραφείο εκεί της διεύθυνσης και λοιπά, και χωρίς να το ρωτήσει κανείς, λέει, ήρθα για το Θέμη.
1: Ναι.
0: Έτσι από μόνος του. Λέει, είναι, έχει αυτή την πλευρά, παρότι είναι ροκ, παρότι είναι μερικές φορές ακούγεται έτσι λίγο σαν, ας πούμε, επαναστατικό, με την έννοια ότι όλα είναι περασμένα και όλα δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτή η τρυφερή από κάτω. Και αυτό συμπληρώνει μια φιλοσοφία και στάση ζωής. Δεν είναι.
1: 100%. Δεν το γνωρίζω πολύ καλά το Γιάννη, αλλά να πω ότι Γιάννη, σε αγαπάμε, αν μας ακούς, να ξέρεις.
0: Ναι. Μπορούμε να το πούμε κιόλας.
1: Ναι. Να του το πούμε φυσικά. Έτσι λίγο που τον έχω γνωρίσει και έχουμε καθίσει μαζί, έχει και πάρα πολύ χιούμορ. Εγώ γελάω πάρα πολύ με το Γιάννη. Πάρα πολύ όμως. Πραγματικά.

0: Έλενα, να σε ρωτήσω τώρα, θα πάμε σε δύο χώρους μουσικούς για να δούμε λίγο έτσι τη δική σου πλευρά, πώς αντιμετωπίζεις την κλασική μουσική καταρχήν, αν ακούς και τι ακούς περίπου και ποιες ώρες αρέσει περισσότερο. Και την κλασική ροκ, δηλαδή αυτό τους Doors, τον Jethro Tull, τον Van Morrison, τον Brian Ferry, όλους αυτούς τους άκουσες, ήρθες κοντά με κάποιους από αυτούς?
1: Ωραία.
0: Και την κλασική θα μας πεις.
1: Ναι, θα ξεκινήσω με την κλασική. Δεν άκουγα κλασική μουσική στο χωριό μου μεγαλώνοντας, αλλά επειδή έκανα λίγο κλασικό πιάνο κάποια στιγμή, είχα ξεκινήσει μαθήματα γιατί πιστεύω ότι θα με βοηθήσει με τη φωνή πιο πολύ, όχι επειδή ήθελα να γίνω πιανίστας και να παίζω με ορχήστρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Ραχμάνινοφ και ο Σοπάν. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ρομαντικός, πεθαίνω. Τι ώρες! Δεν έχω ώρα συγκεκριμένη, είναι αναλόγως με το mood, με το πώς αισθάνομαι.
0: Αυτά που λες είναι για πολλές ώρες πάντως.
1: Ναι.
0: Και βράδυ, ας πούμε.
1: Βράδυ, πρωί, όποτε έχω όρεξη.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι η κλασική μουσική είναι κάτι που πρέπει να κάθεσαι έτσι καθώς πρέπει, με το τσαγάκι σου, να την ακούς. Μπορείς να την ακούσεις στο δρόμο που πας για δουλειά.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να την ακούσεις, δεν ξέρω, όπου θες εσύ. Να την πάρεις μαζί σου στο πάρκο και ελιάζεσαι στο πάρκο ακούγοντας Ραχμάνινοφ. Why not? Mm-hmm. Τώρα για τα κλασικά ροκ συγκροτήματα. Έχω ακούσει αρκετά. Είχα τη χαρά, τεράστια χαρά, να γνωρίσω το Jimmy Page από τους Led Zeppelin στο Λονδίνο, στο Troubadour, γιατί έπαιξα live και πριν από μένα βγήκε η κόρη του και έπαιξε, η Τζάνα.
0: Εσύ τι έπαιξες εκεί?
1: Εγώ έπαιξα,
0: δικά μου. Συμμετοχή είχες λοιπόν, με κάποιο group, μικρό.
1: Είχα το group μου εκείνη την περίοδο και παίξαμε δικά μου τραγούδια.
0: Ναι.
1: Οπότε η Τζάνα κάπως την είχα γνωρίσει, δεν θυμάμαι που τη γνώρισα και της είπα, θες να ανοίξεις για μένα?
0: Α, τι ωραία.
1: Βέβαια τότε δεν ήξερα ότι ο πατέρας της είναι ο Jimmy Page. Δεν μου πήγε το μυαλό Τζάνα Πέιτζ να σκεφτώ ότι ο πατέρας της. Και της λέω, θες να ανοίξεις? Νομίζω σε κάποιο open mic την είχα γνωρίσει. Που παίζουν έτσι μουσική όσο θέλουν.
0: Διάφοροι, ναι.
1: For free.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και μου λέει, ναι, εννοείται, μου αρέσει πολύ η μουσική σου, θέλω να ανοίξω για σένα. Και έτσι είχε ένα ακουστικό live και την ώρα που εγώ φτιαχνόμουν behind the scenes, φτιάχνα το make-up και λοιπά. Κάπως άκουγα τον κόσμο να μιλάει να... Και βγαίνω έξω, λέω, τι συμβαίνει, λέω, εδώ πέρα. Και μου λένε, ο Jimmy Page είναι εδώ. Λέω, Jimmy Page. Πού είναι, λέω, Jimmy Page? Και γυρίζω και τον βλέπω μπροστά μου. Και είχαμε έτσι μια πολύ σύντομη, αλλά
0: συζήτηση, ναι.
1: Γλυκιά, πολύ επαφή, γλυκιά επαφή και συζήτηση. Ήταν πολύ προσγειωμένος, μου φάνηκε, άνθρωπος.
0: Κοίταξε, αυτά τα κλαμπ, νομίζω, των 150-200 ίσως ατόμων, μπορούν ανά πάσα στιγμή να δεις εκεί πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί είναι κατεξοχήν χώροι μουσικής απόδοσης.
1: Ναι.
0: Και πάνω μπαίνει η μουσική.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνει το όνομα με την έννοια αυτή που καταλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό. Είναι πολύ μεγάλη σπουδή όλη αυτή η χώρη. Η αμεσότητα των χώρων, η συνεργασία με στους χώρους, ο μύθος που κουβαλάνε οι χώροι.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Για μένα ήταν μάθημα αυτή η συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο που η μπάντα του έχει μείνει στην ιστορία, είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο.
0: Και έχει ανοίξει δρόμους αυτή η μπάντα, δεν είναι απλά.
1: Έχει ανοίξει δρόμους, φυσικά. Ήταν μάθημα γιατί είδα έναν άνθρωπο τόσο προσγειωμένο, τόσο okay με τον εαυτό του, χωρίς να χρειάζεται να το δείξει ότι έκανε αυτό και εκείνο που θα μπορούσε. Δεν, ούτε καν. Για μένα ρωτούσε, δηλαδή ρωτούσε για τη δική μου μουσική. Είναι απίστευτο.
0: Ναι, το λες πολύ ωραία και είναι πολύ ευχάριστο να ακούγεται αυτό. Γιατί βέβαια όταν, ας πούμε, θες να προστατεύσεις την καλλιτεχνική σου πλευρά τη δυνατή, πρέπει ταυτόχρονα να γίνεσαι και ταπεινός. Αλλιώς παίρνει φόρα προς άλλη κατεύθυνση το πράγμα. Χάνεται το παιχνίδι. Και ένας άνθρωπος που έχει περάσει βιώματα δυνατά, ενδεχομένως πολλές φορές το καταλαβαίνει αυτό. Και προϋποθέτει να κάνει και το σκλάβο ακόμη. Σε εισαγωγικά η λέξη. Αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ σκλάβο.
1: Καταλαβαίνω.
0: Να κουβαλήσει μια καρέκλα, ρε παιδί μου. Γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να χαμηλώσει λίγο για να μπορέσει να επικοινωνήσει. Αλλιώς απομονώνεται.
1: Ναι, φυσικά. Ειδικά αν ακούς ανθρώπους να τσιρίζουν γύρω σου, να σου φυλάνε τα χέρια, να πέφτουν κάτω. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό για έναν άνθρωπο να το ζει. Για μένα δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Δηλαδή,
0: παράνοια.
1: Είναι, ναι, δεν είναι καλό για τον άνθρωπο που το βιώνει αυτό, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε και όλοι το ίδιο είμαστε. Αλλά πραγματικά λέω, κοίτα να δεις, δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι, όχι.
1: Που αυτός ο άνθρωπος, ακόμα και δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζει και κάνει αυτό που αγαπάει, αλλά και να μην το κάνει τώρα, το έχει κάνει για δεκαετίες και δεκαετίες. Και δεν είναι τυχαίο που έχει αυτή την καριέρα. Κατάλαβα.
0: Έτσι είναι, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει ότι για να προστατεύσουν λοιπόν τον εαυτό τους από τη φτήνια και από την ροή, την απρόσωπη, την θορυβώδη, οφείλουν να συνονοηθούν με έναν άλλο τρόπο. Με έναν τρόπο πιο μαγικό. Και η μαγεία έχει μέσα της όλες αυτές τις αρετές που λέγαμε. Δηλαδή την ισονομία, την καλύτερη επικοινωνία μέσα από τις σιωπές, όπως λέγαμε, κλπ.
1: Ναι.
0: Σπουδές λοιπόν μεγάλες.
1: Και ήρθε εκεί ως μπαμπάς. Δηλαδή ήρθε εκεί για να πάρει την κόρη του να τη γυρίσει στο σπίτι safely. Είναι από τα πράγματα που με αγγίζουν, γιατί εγώ δεν το έχω ζήσει. Γιατί, αυτό
0: γιατί,
1: με τον δικό μου τον πατέρα δεν το είχα ζήσει ποτέ. Και
0: δεν ήθελε να ασχοληθείς με τη μουσική?
1: Είχαμε σχέσεις, δεν ήταν ποτέ στο σπίτι. Πολύ λίγες φορές τον έβλεπα, δεν θυμάμαι. Νομίζω μόνο την ημέρα του Πάσχα τρώγαμε μαζί. Οπότε είναι κάτι που πραγματικά με συγκινεί όταν το βλέπω. Και τώρα έτοιμη να κλάψω είμαι,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Και αν προσέξεις, και εγώ έχω συγκινηθεί πολύ, γιατί φαντάζομαι την εικόνα, τη στοργή, την τρυφερότητα.
1: Αυτό είναι
0: και
1: απίστευτο.
0: Αυτή την απέριτη κατάσταση, ας πούμε, που τελικά και μέσα κρύβονται πράγματα και πράγματα, ας πούμε. Να παίρνεις την κόρη σου και με τα πόδια να περπατάς λίγο μετά έξω, ας πούμε.
1: Είναι
0: μαγικό.
1: Ναι.
0: Είναι μαγικό. Και επειδή λένε Ζέπελ είναι αγαπημένος σου, και επειδή λέμε συγκινητικά πράγματα και πρέπει να προσέχουμε σιγά σιγά, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, και έγραψα και τραγούδι το οποίο λέγεται Jimmy Page.
0: Αυτό να βάλουμε τώρα λοιπόν.
1: Α, ωραία.

0: Μιλάμε λοιπόν με την Έλενα εδώ στη δική μας πόλη, στη Φωνή της Ελλάδας, από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και λέμε πολλά πολλά και διάφορα. Και φεύγει η συζήτηση στο συναισθηματικό, φεύγει στις προτιμήσεις, στην προσωπική διαδρομή, στις επιθυμίες, στη συνέχεια που θέλουμε να βρεθεί ένας ωραίος δρόμος, γιατί το αξίζει η Έλενα με την σφραγίδα που βάζει στη μουσική της. Γράφει τόσα πολλά πράγματα η ίδια και κάνει και την ανεξάρτητη παραγωγή. Και μάλιστα θέλει να είναι και λίγο outsider, ε? Θες και κάτι, θες και αυτό. Δηλαδή το,
1: δε,
0: λίγο
1: το δεν το θέλω, μου βγαίνει.
0: Σου βγαίνει.
1: Απλά νομίζω ότι δεν μπορώ να ακολουθήσω μία τάση ή κάτι που να μου επιβάλλει κάποιος άλλος. Δεν μπορώ εγώ να το κάνω αυτό, με πνίγει.
0: Ή το βόλεμα, ας πούμε.
1: Ναι, πρέπει κάπως να ξεβολευτώ για να νιώσω ότι προχωράω. Να δημιουργήσω κάτι καινούριο που δεν έχω κάνει πριν.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω, αισθάνεσαι ότι έχεις κάποιους ανθρώπους που σε παρακολουθούν, που σε καταλαβαίνουν με την έννοια την καλλιτεχνική, μιλάω πάντα, και όχι μόνο, θα πάμε μετά στις φιλίες, που έχεις διαμορφώσει ήδη ένα κοινό, δεν έχει σημασία αν είναι 500 ή 1000, αλλά ότι υπάρχει μια ψυχή, ένας ψυχισμός γύρω-γύρω που είναι, που καταλαβαίνει και αισθάνεται και συνοδοιπορεί με έναν τρόπο. Το αισθάνεσαι αυτό?
1: Ναι, πάρα πολύ. Καταρχάς θα μιλήσω για κάποιους συνεργάτες μου που έχουμε γίνει και φίλοι και έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια, οι οποίοι έχουν πιστέψει σε μένα και με έχουν βοηθήσει με τη μουσική. Τους εκτιμώ αφάνταστα, γιατί δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνη μου, κανένας δεν μπορεί. Και τώρα με τους ανθρώπους που ακούν τη μουσική μου και με στηρίζουν για να συνεχίσω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα και να ζω από αυτό, δεν έχω τι να πω. Δηλαδή δεν έχω λόγια για αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ζεις από αυτό, είπες.
1: Ζω από αυτό λόγω αυτών των ανθρώπων που είναι σε όλο τον κόσμο, Αμερική, Αγγλία, Γερμανία, κυρίως στο εξωτερικό, γιατί τα τραγούδια είναι στα αγγλικά ως τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θα βγουν τα ελληνικά.
0: Άντε, περιμένουμε.
1: Σιγά
0: λοιπόν.
1: Σιγά.
0: Ελληνικά με στίχο δικό σου?
1: Ναι.
0: Α,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Προς pop μεριά.
1: Έχει και pop
0: ας
1: μέσα.
0: Ας πούμε χοντρικά τώρα.
1: Έχει pop rock, θα έλεγα.
0: Pop rock, ναι, ναι.
1: Αλλά λίγο, θα... έχει και λίγο ρεμπέτικο.
0: Άντε, με τι,
1: ο ρυθμός,
0: ναι.
1: Ο ρυθμός μπορεί να είναι ζεϊμπέκικο, μπορεί να είναι
0: δρόμους.
1: Καλαματιανό, μπορεί να ρυθμοί δικοί μας, όχι τόσο τα τέσσερα τέταρτα που έχουμε συνηθίσει στην pop μουσική τη δυτική.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτοί οι άνθρωποι που με έχουν βρει, τους έχω βρει μέσα στα χρόνια, γιατί αυτό το πράγμα το κάνω πολλά χρόνια, ναι, τα 23
0: ναι.
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ ζω μέσω της μουσικής λόγω αυτών των ανθρώπων. Τους εκτιμώ, δεν έχω λόγια.
0: Μιλάς και για συνεργάτες, νομίζω.
1: Οι συνεργάτες μου,
0: ναι.
1: Ξέρω ότι αν χρειαστώ κάτι,
0: ναι.
1: Μπορώ να πάω σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Υπάρχουν λοιπόν.
1: Και θα είναι εκεί.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν αυτοί οι συνεργάτες.
1: Υπάρχουν. Mm-hmm. Βέβαια κάθε φορά ανάλογα με το project θα δουλέψω και με διαφορετικούς ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως είπα, μ' αρέσει να μην κάνω το ίδιο πράγμα κάθε φορά. Οπότε ναι.
0: Η παράδοση στη ζωή σου, η ελληνική παράδοση, όσο αφορά το βίωμα αλλά και την καλλιτεχνική πλευρά, είναι με τον απόδι πατάς την παράδοση, δηλαδή το έχεις έτσι δυνατά μέσα σου αυτό? Και τι εννοεί με παράδοση εδώ? Γιατί να σου πω κάτι, έτσι να παίξουμε λίγο χαϊδευτή.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, τι εννοούμε ως παράδοση, γιατί έχουμε παρερμηνεύσει και κάποια πράγματα και τα θεωρούμε παράδοση.
0: Καταρχήν η παράδοση δεν πρέπει να είναι στατική. Πρώτον αυτό, να είναι κάτι ζωντανό, να είναι στον παρόντα χρόνο, με όποιο τρόπο. Και στις αξίες τις βαθύτερες του παρελθόντος χρόνου. Και να σου πω τι λέει ο Χατζηδάκης για την παράδοση. Έχει ενδιαφέρον πολύ. Καλά, όχι μόνο. Και άλλα έχουν πολλά ενδιαφέροντα για τη σχέση με την παράδοση. Παράδοση είναι να δημιουργείς εκ του μηδενός, έλεγε.
1: Να δημιουργείς εκ του μηδενός.
0: Προκλητικό.
1: Δεν ξέρω αν αυτό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Δεν χρειάζεται να το ασπαστούμε 100%. Ναι. Ας το ακούσουμε απλά.
1: Το ακούω, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Δεν λέγαμε για το Σεφέρι ότι ευχαρίστησε τον Νόμπελ που πήρε τους αυτούς που του το έδωσαν και την Επιτροπή, λέγοντάς τους ευχαριστώ που με κάνατε να ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν είναι παράδοση, το να εμπεριέχεις όλους αυτούς τους ήχους και αυτόν τον τρόπο mm-hmm. ζωής και να το ανταποδίδεις εσύ. Αυτό, που, ναι. αυτό κάνεις και εσύ, αυτό θες να κάνεις και αυτό κάνεις.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτό είναι συνοθήλευμα όλων όσων έχω μέσα μου.
0: Ναι.
1: Με ένα δικό μου τρόπο, όπως ο κάθε καλλιτέχνης.
0: Πάντα είναι έτσι. Πάντα είναι έτσι. Άρα το μηδέν δεν είναι κενό.
1: Είναι μηδέν ακριβώς.
0: Δεν είναι κενό γράμμα, αλλά ας ακούγεται μηδέν.
1: Ναι.
0: Και ας είναι όλα αυτά μαζί.
1: Αυτό.
0: Όλα αυτά που προϋπήρξαν, ούτως ή άλλως προϋπάρχουν.
1: Mm-hmm.
0: Δεν χάνονται αυτά. Αρκεί να τολμήσεις να δώσεις
1: Σωστά.
0: Το κάτι παραπάνω. Και αυτό το τόλμημα είναι πέραν του μηδενός. Δηλαδή ξεκινάς βάζω στο μηδέν για να πατήσεις και να συνεχίσεις.
1: Και ρισκάρεις.
0: Ρισκάρεις.
1: Με αυτόν τον τρόπο ρισκάρεις.
0: Ναι, αλλά δημιουργείς και ένα διάλογο με την ιστορία.
1: Και είσαι εντάξει και με τον εαυτό σου.
0: Mm-hmm. Φίλους έχει η Έλενα, ας πούμε, η Έλενα έχει φίλους, φίλες, δηλαδή κρατάς σχέσεις χρόνων. Είδα πριν
1: την κολλητή μου,
0: την κολλητή σου,
1: που λέει τα αθλητικά στην ΕΡΤ.
0: Σε κοίταξε έτσι με τρυφερότητα και αγάπη και
1: μ' αγαπάει.
0: Αυτό λέω είναι, είναι όντως φιλία.
1: Έχω, όχι πολλούς φίλους mm-hmm. και όσο μεγαλώνω γίνονται λιγότεροι, γιατί μικραίνει ο κύκλος μου. Αλλά νομίζω είναι για καλό αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι για καλό.
0: Γιατί θες να κάνεις και τα δικά σου και να κλειστείς λίγο στον εαυτό σου.
1: Και αυτό είναι, και αυτό. Και αυτό είναι mm. αλλά και επειδή αλλάζουμε ως άνθρωποι. Μπορεί με κάποιον άνθρωπο που 15 χρόνια πριν τα πηγαίνατε καλά και καταλαβαινόσασταν.
0: Ναι.
1: Πλέον να μην υπάρχει σύνδεση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί να κρατήσεις μια σχέση που δεν σου κάνει πια, δεν τις κάνεις πια. Εσύ. Οπότε έχω φίλες, έχω την οικογένειά μου, τον αδερφό μου, την αδερφή μου επίσης, τη μητέρα μου. Έχω δυνατές σχέσεις.
0: Πού ζουν τα οικογένειας που ζει?
1: Η αδερφή μου είναι εδώ, στην Αθήνα, ο αδερφός μου προς το παρόν στη Θεσσαλονίκη και η μητέρα μου είναι στη Γερμανία.
0: Α, στη Γερμανία.
1: Δουλεύει εκεί, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μας λείπει.
0: Ω, βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η δυνατή σχέση της ζωής τελικά. Είναι το δέντρο. Της ανθρώπινης υπόστασης είναι η μητέρα, ρίζες και άνθη.
1: Σαν τη μαμά δεν έχει.
0: Δεν έχει, δεν έχει.
1: Αλλά έχω φιλίες πολύ δυνατές που έχουν κρατήσει να χτυπήσω ξύλο 25-30 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Και το πιο πολύτιμο από όλα αυτά είναι αυτή η φιλία που κρατάει 25 χρόνια, να είναι συντονισμένη, κουρδισμένη τόσο καλά που να πατάνε στις σωστές νότες όλες οι αναπνοές της διαδρομής αυτής. Mm-hmm. Μπορεί να είναι διαφορετικές λίγο οι νότες, δεν έχει σημασία,
1: mm-hmm.
0: αλλά να βγαίνει ένα ωραίο ηχητικό αποτέλεσμα
1: mm-hmm.
0: που να εγγυάται ότι αυτή η φιλία θα πάει μέχρι τέλος.
1: Ναι, γιατί ό,τι και να υποθεί, ας πούμε, ξέρεις ότι έρχεται από αγάπη.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν γίνεται. Γνωρίζεις ήδη και τον άλλον, γνωρίζεις το χαρακτήρα του
0: mm-hmm.
1: και καταλαβαίνεις πώς λέει κάποια πράγματα, αλλά όταν όλα έρχονται από αγάπη το βλέπεις, το καταλαβαίνεις.
0: Και καμιά φορά, Έλενα, κάτι που θα γίνει και δεν θα μας αρέσει όταν υπάρχει το πλαίσιο αυτό που αναφέρεις, ας πούμε ότι δεν έγινε.
1: Ή το ακούς γιατί μπορεί να έχεις να μάθεις κάτι από αυτό.
0: Το δουλεύεις με τον τρόπο αυτό. Ότι
1: και,
0: δεν...
1: και το μοιράζεσαι. Για μένα η πραγματική φιλία είναι αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τους φίλους που δεν έχουν μαλώσει ποτέ μεταξύ τους και δεν έχουν συζητήσει να το λύσουν. Για μένα οι πραγματικές φιλίες είναι αυτές που έχουν γίνει παρεξηγήσεις, έχουν υποθεί πράγματα, αλλά τα συζητάς και με αγάπη προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τον άλλο και να προχωρήσουν έτσι, δεν είστε πιο πολύ. Όπως οι σχέσεις και οι ερωτικές, ας πούμε,
0: όλα.
1: Και όλα.
0: Ναι. Εξάλλου, η ευτυχισμένη ζωή έχει μέσα της και τον πόνο και
1: αυτό
0: το
1: που είπατε,
0: το λιγμό.
1: Ναι.
0: Τα έχει όλα. Τα έχει
1: όλα.
0: Ναι. Γιατί όλα αυτά είναι το πρόσωπο του ανθρώπου στη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος μόνο που χορεύει, ούτε που γελάει. Και τελευταίο να πούμε για το χιούμορ τώρα. Εγώ βλέπω, διακρίνω ένα υποβόσκον χιούμορ, δηλαδή μια πλατφόρμα
1: ναι.
0: η οποία περιμένει την ατάκα. Ατάκα συσσαγωγικά. Ατάκα συσσαγωγικά.
1: Ναι.
0: Για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ναι.
0: Και ατάκα. Περιμένει για να ανταποδώσει. Δηλαδή θέλει αυτό το κλικ
1: ναι, ναι, ναι.
0: τη συνάντηση διαμέσου. Τη ευρυχωρία, τη τρυφερότητα που το χιούμορ εγγυάται λίγο αυτές τις καταστάσεις με έναν τρόπο. Το χιούμορ τα λέμε, δεν λέμε μόνο ατάκες γέλιου, αλλά και κατανόησης με έναν τρόπο διαφορετικό από το συνηθισμένο. Για πες λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό.
1: Αυτό υπάρχει ήδη στις φιλίες μου που λέγαμε.
0: Βέβαια.
1: Πριν.
0: Και τις προστατεύει κιόλας.
1: Και τις προστατεύει, και ήταν για μένα το χιούμορ και τρόπο ζωής και άμυνας από παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τη μουσική και το χιούμορ με έσωσε. Γιατί θεωρώ ότι ειδικά στις τραγικές καταστάσεις, αν δεν έχεις λίγο χιούμορ, δεν ξέρω, σε ισοπεδώνει αυτό το πράγμα. Είναι ζωή το χιούμορ. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στην κοινωνία αυτή που δεν μπορούμε να πούμε τίποτα για να γελάσουμε. Δηλαδή όλα είναι, λες, κάτι cancel. Εντάξει, λίγη κατανόηση, λίγο χώρο να πούμε και κάτι που μπορεί να μην ακούγεται ακριβώς σωστό, ας πούμε, αλλά και πάλι έχει να κάνει με το από πού έρχεται αυτό. Έρχεται από αγάπη, έρχεται από ένα όμορφο συνέστημα, ή το κάνεις για να πληγώσεις κάποιον, ας πούμε. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να παίζει ρόλο.
0: Αυτό παίζει, ναι, όντως. Εγώ θέλω να σε ευχηθώ με τη φίλη που έχεις εδώ και λέει τα αθλητικά λοιπόν στην ΕΡΤ, να κάνετε ωραίες ατάκες μεταξύ σας, να παίξετε λίγο πινκ-πονγκ γέλιου.
1: Πινκ-πονγκ γέλιου, θα της το πω.
0: Για πες της ότι έτσι όπως την είδα και σε κοίταξε και την κοίταξες, μάλλον εσύ μου είχες πει ήδη, αλλά και την κοίταξες κι εσύ, έχω την εντύπωση ότι μπορεί να παραχθούν ωραίες ατάκες.
1: Ναι, ειδικά από την πλευρά της είναι αστήρευτη. Η ατάκα έρχεται η μία μετά την άλλη.
0: Αλλά και αυτός που ακούει όταν συμμετέχει δυνατά μέσα στο παιχνίδι, είναι σαν να μιλάει και αυτός, δηλαδή, γιατί καλλιεργείται ένα έδαφος διαρκώς.
1: Ναι.
0: Τι ωραία. Πώς πέρασες σε αυτή την εκπομπή εδώ?
1: Αχ, έχω περάσει υπέροχα. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί. Σας εκτιμώ, σας θαυμάζω. Και μακάρι με το καλό να ξανάρθω να τα ξαναπούμε. Θα χαρώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Και μακάρι να ανταμώσουμε και σε κάποιο ωραίο ζωντανό πρόγραμμα.
1: Μακάρι, ναι.
0: Το οποίο μπορεί να γίνει αυτό που ονειρεύεσαι εσύ, ας πούμε. Όπως το θες ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Και εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Ελληνικής Ραδιοφωνίας της Φωνής της Ελλάδας, η δική μας πόλη, και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και για τη συμπόρευση που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, στα αφιερώματα που κάνουμε και στις εκπομπές που έχουμε. Θέμη Ζωδαμίτση και την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής αυτής, μιας εκπομπής ιδιαίτερης, μια δεύτερης εκπομπής με την Έλενα, τη μουσικό, την δημιουργό ήχων και την παραγωγό βέβαια, και μαζί με τον Κώστα Κυριακάκη ο τεχνικός μας εδώ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να περάσετε υπέροχα, και εμείς δεν θα σταματήσουμε, θα είμαστε κοντά, θα είμαστε στην πορεία να σας κάνουμε συντροφιά. Γεια και χαρά σε όλους και σε όλες.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου συντονισμένοι. Και αυτή τη βδομάδα μαζί, ζωντανά στον αέρα, με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, για την επόμενη ώρα 60 66 439 και 60 66 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Νύχτα μέτρησε τα άστρα με την Άννα Μανιάτη Νόνη, τον Βασίλη Νόνη και την Αλίκη Λάμπρου από το νησί της Σκύρου. Μας ήρθε αυτό το τραγούδι. Η Σκύρος που βρέθηκε και αυτή στο έλεος της φωτιάς αυτές τις μέρες, όπως και η Σαλαμίνα, όπως και η Κρήτη, όπως και η Μάνη που δέχτηκε καταστροφικές πλημμύρες και άλλα πολλά μέρη. Πραγματικά ευχόμαστε η Παναγία να βάλει το χέρι της. Συνήθως μετά το 15 Αύγουστο κάπως ηρεμούν τα πράγματα. Ευελπιστώ να συμβεί και φέτος. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Μύρων. Χθες γιόρταζε ο φίλος ακροατής εκπομπής και μουσικός ο Γεράσιμος Λιόλη. Χρόνια του πολλά και σε όλους τους Γεράσιμους που γιορτάζανε χθες. Κάποιοι άλλοι γιορτάζουν άλλη στιγμή μέσα στο χρόνο. Και φυσικά για ακόμη μια φορά να δώσω τις ευχές μου στις Μαρίες και στους Μάριους και τους εύχομαι να μαρμέρουν. Στις Παναγιώτες και στους Παναγιώτες τους εύχομαι να άγουν στο παν. Και στις Δέσποινες να είναι κυρίαρχες προσωπικότητες, να δεσπόζουν στην προσωπικότητά τους. 60-66-439 και 60-66-204 συνεχίζουμε με το CD της Κυρά Θάλασσας. Ο μισεμός είναι καημός.

Για το φίλο ακροατή που ζήτησε να ακούσει Δημήτρη Ζάχο, εξαιρετικά αφιερωμένο. Να περάσουμε στην αγαπημένη Βασίλο Ιωάννου που μας έχει καλέσει εκεί πάνω στην Ήπειρο, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε. Σας χαιρετάμε και σένα και τον Γιώργο Κοτσίνη που σε συνοδεύει εδώ στο Κλαρίνο, σε αυτό το υπέροχο CD «Ηπειρώτικα τραγούδια και εθιμικά πλαισίων Καστανοχωρίων». Να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.

Γιώργος Κοτσίνης στο κλαρίνο, Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί, Θωμάς Κωνσταντίνου στο λάουτο, Μιχάλης Μαρκόπουλος στο λάουτο και Νίκος Κατσαρός στο ντέφι. Τα αγαπημένα ξωτικάκια, τα περισσότερα έχουν έρθει εδώ στα... και έχουμε ηχογραφήσει μαζί σε αυτό το τραγούδι της Βασίλος που συνομιλεί με το Φεγγάρι. Ο παραδοσιακός άνθρωπος θεωρούσε ότι το Φεγγάρι έχει υπερφυσικές ιδιότητες και ικανότητες και κατά αυτόν τον τρόπο ήταν συνδεδεμένος με το σύμπαν και τα πάντα γύρω του και τη φύση ολάκερη. Στη σήμερον ημέρα ο άνθρωπος έχει ξεχάσει ότι αποτελεί μέρος της φύσης, δυστυχώς, ότι αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της αλυσίδας της φύσης, γι' αυτό και τα βάζει μαζί της, άρα τα βάζει με τον ίδιο του τον εαυτό. Στην ουσία, υποτάσσοντας τη φύση, υποτάσσει το ίδιο του, τον ίδιο τον εαυτό. Λοιπόν, συνομιλούσα εδώ με τον φίλο ακροατή, τον Γιώργο, που παραλίγο να πιάσουν και αυτή φωτιά σήμερα. Η οξιά, μου λέει, δεν καίγεται με τίποτα. Και η βελανιδιά έχει, λέει, έρπουσα φωτιά, παίρνουν μόνο τα φύλλα ράκια φωτιά. Εγώ γνωρίζω ότι και η χαρουπιά δεν πιάνει με τίποτα και καλό είναι να φτιάχνετε φράχτες από χαρούπια, από χαρουπιές γύρω-γύρω από τα σπίτια σας. Ήρθε η ώρα να ξανα... δεν ξέρω αν το κάνετε μέσα από την AI, γιατί οι παλιοί φύγανε, αλλά ήρθε η ώρα να ξαναθυμηθείτε λίγο αυτά που έχουν ξεχαστεί και επίσης ήρθε η ώρα να συντονιστείτε λίγο με τους ανθρώπους στην κοινότητά σας, γιατί έρχονται σπουδαίοι αγώνες, ευελπιστώ, και καλό είναι να μην μένετε στάσιμοι. Αν θέλετε να επιβιώσετε, βέβαια, νομίζω ότι πρέπει να αυτονομηθείτε κάπως στις κοινότητες, να μην περιμένετε από τους άλλους να έρθουν να σας βοηθήσουν την ώρα που η φωτιά είναι έξω από το σπίτι σας. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τώρα το διαβάζω και από πολλούς στα Facebook. Αν η φωτιά δεν έρθει στο σπίτι του γείτονα, δεν ξυπνάμε, πρέπει να έρθει η φωτιά δίπλα. Οπότε ίσως και έτσι θα γίνει. Λοιπόν, πουλιά μου διαβατάρικα, ζήτησε ο φίλος ακροατής από τα Γρεβενά. Αποφάσισα να το βάλω αυτή τη φορά με τον Γιώργο Παπασιδέρη από τη Σαλαμίνα για ευνόητους λόγους.

το συγκρότημα των Λαλιτάδων εδώ και ο Δημήτρης Ρίζος του Χριστοφόρου στο κλαρίνο, από δική μας ηχογράφηση που κάναμε στα εξωτικά της παράδοσης. Πότε πέρασε κιόλας ο καιρός? Το Δεκέμβρη του 25 ήταν, όχι, το Νοέμβριο του 25 ήταν αυτή η ηχογράφηση, με Σταματία Τζίκα, Δημήτρη Τσίπρα, Δημήτρη Ρίζο του Κλέωνος και Εφρεμία Γιανακοπούλου μαζί στο σχήμα των Λαλιτάδων. Και να αφιερώσουμε το επόμενο μυρολόι στην φίλη ακροάτρια, την κυρία Δάφνη, που έχουμε να την ακούσουμε καιρό. Γεια σας, κυρία Δάφνη.

Η ηχογράφηση δική μας εδώ με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιλέτο και τους Κυρατζίδες στο στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και επειδή σας άρεσε την Παρασκευή που κλείσαμε με Μπρέχτ, είπα να σας διαβάσω κάτι ακόμα σε σχέση με αυτά που λέγαμε που ήρθαν εδώ στη σημερινή εκπομπή. Από την απόφαση που γράφτηκε το 1930, χρειάζονται πολλά τον κόσμο για να αλλάξεις, οργή και επιμονή, γνώση και αγανάκτηση, γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά, ψυχρή υπομονή και ατέλειωτη καρτερία, κατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου. Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς την πραγματικότητα να αλλάξουμε.

διανύοντας τα πρώτα λεπτά της νέας μέρας, εδώ είμαστε και πάλι να την καλωσορίσουμε, να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική. Ο Γιάννης Ψυχογιός, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, για μία ώρα θα είναι κοντά σας. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας.

κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, συντροφιά με μουσική. Είστε πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ο Γιάννης Ψυχογιός, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-psychogios@ert.gr.

απόψε για να κοιμηθείς. Μη με κοιτάς με αυτό το βλέμμα.

φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Μπουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχες σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο.

0: χαϊδεύουν οι φίλοι μου γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Άλλο ένα βράδυ μαζί, στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί εκεί που σας βρίσκουμε μπορεί να είναι κάτι άλλο. Συνεχίζουμε να διαλέγουμε μαζί τα τραγούδια αυτής εδώ της εκπομπής. Συνεχίστε να προτείνετε αυτά που σας αρέσουν και εμείς πάντα εδώ, στις διαταγές σας.

Όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι και το ρολόι να δείξει μία εδώ στην πατρίδα, είμαστε μαζί. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και εσείς συντονισμένοι πάντα σωστά στη Φωνή της Ελλάδας.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στιγμή.

Αυτή η μία ώρα που είμαστε μαζί δυστυχώς κυλά πολύ γρήγορα και έτσι για άλλη μια φορά φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Πιστεύω ότι αλλάξαμε τη μέρα, υποδεχτήκαμε τη νέα μέρα με καλή μουσική. Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μείνετε εδώ. Συνεχίστε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Πριν από 20 χρόνια πρωτακούσαμε αυτή την υπέροχη μελωδία με τις εξαίσιες παιδικές φωνές που δίνουν το ιδιαίτερο τους χρώμα. Σύνθεση του Ισπανού συνθέτη και πιανίστα David Peña Dorantes. Ο Dorantes προέρχεται από μουσική οικογένεια Ρωμά μουσικών από την Ανδαλουσία. Οι συνθέσεις του εμπεριέχουν όλα τα ιδιώματα των φλαμέγκο και τις αυτοσχεδιαστικές τεχνικές της jazz. Η μουσική του έχει επηρεαστεί και από τον Claude Debussy, τον υπρεσιονιστή συνθέτη του τέλους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε είναι οι Πλανώδιες Μουσικές, εκπομπή που περιηγείται στις μουσικές όπου γης και στους δημιουργούς της. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

0: Ένα παστόρα Γιοαμί τραγούδησε η Γιασμίν Λεβί, ερμηνεύτρια σε φαραδίτικων κυρίως τραγουδιών. Η μελωδία πασίγνωστη και στη χώρα μας, με τίτλο «Μια βοσκοπούλα αγάπησα». Το είχε τραγουδήσει ο δημοτικός ερμηνευτής Δημήτρης Ζάχος. Το τραγούδι είναι βασισμένο σε μελωδία ιταλικής καντάδας του 19ου αιώνα. Η ελληνική παραλλαγή είναι βασισμένη στο ποίημα του Γεωργίου Ζαλοκώστα «Το φίλημα». Χρησιμοποιήθηκε στο δραματικό ειδήλιο του Δημητρίου Κορομιλά, ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας, για πρώτη φορά το 1891. Έχει υποθεί πως το τραγούδι είναι η κοντινότερη απόσταση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, κάτι που επιβεβαιώνεται όταν βυθιζόμαστε μέσα σε ένα τραγούδι που μας συγκινεί, τότε που αγγίζουμε, έστω και νοερά, εκείνο το πρόσωπο που μας ακολουθεί στο όνειρο.
1: Αγάπη μου, σε γύρω, σαβή και σε φεγγάρι.

0: γιατί σου ουρανό.
1: Ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς, από τα νεανικά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, γραμμένο το 1943 σε στίχους του Γιάνγκου Αραβαντινού, όταν δηλαδή ο συνθέτης ήταν 18 ετών. Γράφτηκε σαν μεσογειακή απάντηση στο Λίλι Μαρλέν που τραγουδούσε η Λάλε Άντερσεν. Το 1949 ακούστηκε και στην δραματική ταινία του Γιάννη Φιλίππου «Δύο κόσμοι». Αρχές της δεκαετίας του 60 η Λάλε Άντερσεν ηχογράφησε στη γερμανική γλώσσα το «Ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς».
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ξενιτεμένο μου πουλί, παλιό τραγούδι του Χρήστου Λεοντή ακούσαμε. Ηχογράφηση από τον Απρίλιο του 1997 στη Μαγιόρκα, σε συναυλία της Μαρίας Ντελμάρ Μπονέ, τραγουδίστριας που στο ρεπερτόριό της έχει εντάξει αρκετά τραγούδια τόσο του Μίκη Θεοδωράκη όσο και του Μάνου Χατζηδάκη. Το τραγούδισε δε, παρέα με την Ένα

Γράμμα του χειμώνα. Ήταν ο Δημήτρης Ιφαντής, τραγούδι που πατάει στην υπηρώτικη μουσική παράδοση. Και ένα παραμύθι από τον Ορφέα Περίδη. Τον ήλιο, το φεγγάρι, τη θάλασσα, ρωτάω μη την είδαν, ατάμωσαν. Και ο ήλιος μου απαντάει από το βουνό, θα φέξω όλο τον κόσμο και θα τη βρω. Μου λέει το φεγγάρι και μου γελά, στις μάνας της κοιμάται την αγκαλιά. Εγώ θα την ξυπνήσω όταν τη δω, εμένα ναι μ' ακούει σαν της μιλώ. Και η θάλασσα μου λέει από τα βάθη της, εσύ θα είσαι για πάντα η αγάπη της. Τα κύματα θα στείλω του ωκεανού, να πάνε να τις δροσίσουν καρδιά κενού. Και η θάλασσα μου λέει από τα βάθη της, εσύ θα είσαι για πάντα η αγάπη της. Εγώ όλα τα ενώνω να σε χαρώ, τα δυο τα κάνω ένα, γη και ουρανό.

0: τάγκο. Ο Μιγκέλ Άγχελ Ζότο, χορευτής και χορογράφος, είχε πει «Το τάγκο είναι όπως η ζωή. Ο άντρας προτείνει και η γυναίκα διαλέγει. Τον ακολουθεί ή τον αρνείται». Ένας άλλος Αργεντίνος χορευτής και χορογράφος, αλλά και σκηνοθέτης, είχε δηλώσει «Το τάγκο είναι ερωτικό, παθιασμένο και μελαγχολικό. Στοιχιώνει το μυαλό και την καρδιά, παρασύρει το σώμα και την ψυχή». Ακούσαμε το Πορούνα Καμπέζα από τους Tango Project, όπως ακούστηκε στο remake της ταινίας «Άρωμα γυναίκας». Από τις κορυφαίες στιγμές στην ταινία, όταν ο Αλ Πατσίνο το χορεύει με την παρτενέρ του. Ένα παθιασμένο τάγκο. Η μελωδία του σπουδαιότερου τραγουδιστή των τάγκο του 20ου αιώνα, του Κάρλος Γαρδέλ, σε στίχους του Αλφρέδο Λεπέρα. Το Πορούνα Καμπέζα έχει ακουστεί με διαφορετικές εκτελέσεις στις ταινίες «Η Λίστα του Σίντλερ», «Φρίντα», «Αληθινά ψέματα», «Όλοι οι άνθρωποι του βασιλιά», «Ο Αϊ Βασίλης είναι Λέρα», «Δελικαντένσεν». Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια και τις μικρές τους ιστορίες.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go.

0: Da que zavaje. Μπαίνε.
1: Kiss of Fire με τον μοναδικό Louis Armstrong. Το τραγούδι είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τάγκο στην Αργεντινή. Το είχε γράψει ο Άγχελ Βιόλντο το 1903. Οι εκτελέσεις του, οργανικές ή φωνητικές, είναι αμέτρητες. Ο Louis Armstrong, κατά τη γνώμη μου, με τη βραχνή φωνή του αλλά και με την τρομπέτα του, έδωσε ίσως την καλύτερη ερμηνεία, και ας είναι στην αγγλική γλώσσα και όχι στην πρωτότυπη ισπανική.

«Για τα μάτια σου», τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου με την ηθοποιό Πέμι Ζούνη, ακούστηκε στην τηλεοπτική σειρά «Πρόβα νηφικού», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Ντόρας Γιαννακοπούλου. Και ένα τάγκο από τον Μάνο Χατζηδάκη για την ταινία «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος». Το χόρευαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζέννη Καρέζη.

Minnie the Moocher. Το τραγούδι του Cab Calloway από το 1931 μέχρι τις μέρες μας έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων. Ο Cab Calloway συνδέθηκε με το περίφημο Cotton Club στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης. Το 1980 συμμετείχε στο φιλμ Blues Brothers και 4 χρόνια αργότερα στο Cotton Club του Francis Ford Coppola. Ο Cab Calloway εμφανίστηκε και στο αθηναϊκό κοινό σε συναυλία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας σε μια υπέροχη βραδιά. Αν και σε προχωρημένη ηλικία, πετούσε πάνω στη σκηνή.

Μουσικό θέμα του Γάλλου στην καταγωγή κιθαριστή και συνθέτη Στεφάν Βρομπέλ. Ήταν μουσική που συνέδεε ο Γούντι Άλεν πολλές σκηνές στην υπέροχη ταινία του «Μεσάνυχτα στο Παρίσι».

«Don't worry, be happy». Η φωνή του Χάρη Κατσιμίχα. Το τραγούδι του ιδιοφυούς μουσικού, βοκαλίστα και μαέστρου Bobby McFerrin. Είναι μουσικός που πολύ δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να τον εντάξει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Τζαζ, κλασική μουσική, απίθανη αυτοσχεδιασμή με τη φωνή και διεύθυνση ορχήστρας. Δεν τα λες και λίγα. Κλείνουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με μουσική του Ένιο Μορικόνε για το φιλμ του Τζουζέπε Τορνατόρε «Στάνο του Τιμπένε».

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

σου το είπα για τα σύννεφα, η στίχη του ποιητή Οδυσσέα Ηλίτη πάνω στον οικείο μας ρυθμό των 7-8. Η μελωδία του Δημήτρη Παπαδημητρίου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Με αύρα θαλασσινή τα δύο επόμενα τραγούδια.

0: Αμοριανό μου πέραμα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τα τραγούδια μας ενώνουν, μας ταξιδεύουν, μας θυμίζουν.

Η στίχη του επόμενου τραγουδιού είναι παραδοσιακή. Ο Νίκος Γράψας έβαλε τη μελωδία και ο Αλκινός Ιωαννίδης τραγούδησε «Κόκκινα χείλη φίλησα».

Οι χειμερινοί κολυμβητές, η υπέροχη αυτή παρέα από το 1979 που σχηματίστηκαν, είναι μαζί μας. Εδώ, με τα τραγούδια τους, τραγούδια της παρέας, σαν να παίζουν σε ένα κουτούκι, σε ένα υπαίθριο πάρτι, σε ένα πανηγύρι. Η φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή, απλή, καθημερινή, χωρίς φτιασίδια, δεν χρειάζονται.

Χίλια περιστέρια, λαϊκή καντάδα από τον μέτρ του είδους Γιώργο Ζαμπέτα. Η στίχη της Ιωάννας Κλιάσιου. Βάρδος του λαϊκού μας τραγουδιού ο Γιώργος Ζαμπέτας. Δεξιοτέχνης στο μπουζούκι από τους καλύτερους με μεστό ήχο και την σκαυτή πενιά του. Κάθε εμφάνιση και ένα διαφορετικό σόου. Οι περισσότερες κινηματογραφικές ταινίες της δεκαετίας του 60 είχαν απαραίτητα τον Γιώργο Ζαμπέτα με τα τραγούδια του. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

με το Βοριά, Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα, Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Μητροπάνο, δύο τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα. Για τη Θεσσαλονίκη και το επόμενο.

Όμορφη Θεσσαλονίκη, Βασίλης Τσιτσάνης με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Αλήθεια, πόσες εκπομπές θα θέλαμε για να μεταδώσουμε τραγούδια που γράφτηκαν για τη Θεσσαλονίκη?

σαν να ζητώ στη Σαλονίκη. Του Μάριου Τόκα και του Φίλιππου Γράψα με την ρωμαλαία φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Και ένα ακόμη τραγούδι χαρακτηριστικό για την Θεσσαλονίκη. Του Μανώλη Χιώτη. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα.

κορίτσια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η επόμενη ηχογράφηση έγινε στο μακρινό 1955 στην θρυλική ταβέρνα του Τζίμι του Χοντρού στην Οδό Αχαρνών. Όλα τα μεγάλα ονόματα του λαϊκού μας τραγουδιού είχαν ανεβεί στο πάλκο του. Μαρίκα Νίνου, Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Μπουφετζής.

0: έχει κόψει το κρασί και γλύφει καραμέλες.
1: Να χτυπήσουν και Αμερικάνοι.

Θυμάκης ο χοντρός έχει καημό μεγάλο. Απ' την κοιλιά του η γκόμενα δεν βλέπει τίποτα άλλο.

Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ξεκινήσαμε με μουσικούλα. Το χαλί είναι του Μίκη Θεοδωράκη, παιδιά, έτσι να τα λέμε αυτά. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος, όχι Κώστας. Συνήθισα τον Κωνσταντίνο, γιατί κάθε μέρα είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Σήμερα είχαμε μεταγραφή ωραία και με χαμόγελα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα. Οπότε και ολοκληρώνεται η εκπομπή κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Και σε επανάληψη τα ξημερώματα, επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο που παρακολουθεί από το εξωτερικό. 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, λοιπόν. Για να πιάνει και τη ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά, γενικά την Αμερική, και τη ζώνη της Οκεανίας, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έχουμε ωραία παρέα σήμερα εδώ και θα την δείτε, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο ακουστικό, είναι και οπτικό. Φτιάχνεις εικόνες μέσα από αυτά που ακούς. Θα τη δείτε και θα την ακούσετε όμορφα αυτή την παρέα. Να πω λοιπόν μια καλημέρα στη Μάγδα Βαρούχα, τραγουδοποιός και ερευνήτρια. Ερμηνεύτρια, ερευνήτρια διάβασα εγώ. Ερευνά το τραγούδι.
1: Ερευνώ το τραγούδι, τη ζωή. Οπότε όλοι είμαστε μικροί ερευνητές. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, τραγουδοποιός και επίσης και αυτός ερευνητής, ερμηνευτής.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ μαζί σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον καλό φίλο της εκπομπής και φίλο προσωπικό και παλιό συνεργάτη και συναγωνιστή εδώ στην ΕΡΤ, τον Τάσο Αρονίτη, από τους κινηματογραφιστές της παλιάς σκοπής και λοιπά. Είναι εδώ, τραβάει και το βιντεάκι τώρα εδώ της παρουσίασης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω να μου πείτε 2-3 πραγματάκια για την ζωή σας. Ο κόσμος ξέρει κάποια πράγματα έτσι, αλλά είναι πιο ωραίο να τα ακούσουμε από εσάς για το ξεκίνημα, την καριέρα σας, πώς μπήκατε σε αυτό το χώρο. Χρήστο, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, έτσι.
2: Θα το έλεγα κι εγώ, δεν είναι. Με προλάβατε.
0: Λοιπόν, Μάγδα, πώς και μπήκε σε αυτό το χώρο, τα πρώτα σου βήματα, ενώ πιτσιρίκι, πότε κατάλαβες ότι έχεις καλή φωνή?
1: Κατάλαβα ότι έχω. Κατάλαβε η μαμά μου ότι έχω ωραία φωνή, γιατί τραγουδούσα στο μπάνιο όντως, και μάλιστα δεν θυμάμαι ηλικία, αλλά τραγουδούσα το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω, αυτό η ζωή που είναι μικρή, τώρα δεν ξέρω τι κουβαλούσα. Και φώναζα εκεί μόνο μου, ήμουνα πολύ πιο ισοστρεφής, τραγουδούσα εκεί η μητέρα μου και ο αδερφός μου, οπότε εγώ ήμουνα η μικρή της οικογένειας που καθόμουν πίσω και τραγουδούσα μόνο μου. Έτσι κατάλαβε η μαμά μου ότι έχω ωραία φωνή. Και με τα χρόνια, κάπου γύρω στα 15, ξεκίνησα φωνητική. Μπήκα σιγά στο χώρο, γιατί ήμουν σε κάποια συγκροτήματα. Τραγουδούσα τότε ξένο ροκ και λοιπά και λοιπά. Ήρθε στη ζωή μου ο Αλέξανδρος και ο Κώστας Χατζής γύρω στα 18, τυχαία. Ξεκίνησα τότε να τραγουδάω. Με βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο αυτοί άνθρωποι, κυρίως για να μπορέσω να αποφύγω τις κακοτοπιές του χώρου που σίγουρα θα